0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει το στουρνέρα. Αποκλείει. Αποκλείει ο στουρνέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

δείξτε τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Όχι, τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει το Στουρνέρας. Αποκλεί. Αποκλεί ο Στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

that one.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: τίποτα άλλο. Δεν ακούω.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

γυμναστής, λίγο κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα? Κοίταξε να δεις, λέω, νομίζετε όλοι σας ότι ποτέ με τρανόλα.

πούρα πού στη μου δουλειά. Πούρα πού στη μου δουλειά. Πούρα πού στη μου δουλειά. Πούρα πού στη μου δουλειά. Πούρα πού στη μου δουλειά. Πούρα πού στη μου δουλειά. Πούρα πού στη μου δουλειά. Πούρα πού στη μου δουλειά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

στιγμή είναι σωστό να σκουμπάς νέο ναζί και να του στρίβεις τη μούρη στην ασφάλτο. Ναι, είναι σωστό.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
1: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμοντ. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Bravo.

0: στην Δημοτική.
1: Θα βγει αυτό το Αγγελάκης.
2: Θα βγει αυτό το θέμα κάπου.
1: Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
1: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Γιώργο, καλησπέρα. Μας έχουν κάνει ρεζίλι.
1: Γιατί?
0: Το σκυλιόν. Μας βγάλανε εδώ τα καινούργια γραφιστικά.
1: Αυτό τώρα το βλέπει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εγώ νόμιζα ήταν πρόταση να μας πούνε να μας αρέσει.
0: Όχι. Και θα βάλουν, λέει, θα κουνιόμαστε, θα πηγαίνουμε πέρα δόθε. Εντάξει. Τι να πω. Ντρέπομαι για λογαριασμό μου. Ντρέπομαι και για λογαριασμό των ανθρώπων δηλαδή που το κάνανε. Ενώ έχουν φτιάξει ένα καταπληκτικό, κάποια παιδιά έτσι από κάποιες νησιωτικές περιοχές, έχουν φτιάξει ένα καταπληκτικό site, έχουν φτιάξει κάτι καταπληκτικά τέτοια, πώς τα λένε, τα σηματάκια του σταθμού και αυτά όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Ξέρω, εδώ υπάρχει. Εδώ δεν ξέρω τι έγινε. Εδώ υπήρξε fail.
1: Θέλω να μας κόψουν την εκπομπή, θες να πεις.
0: Δεν έχω καταλάβει τώρα, εδώ με έχουν κάνει σαν τον Αρτέμις ώρα.
1: Ακλήπτω τώρα αυτά. Ναι, είναι πολύ πετυχημένο αυτό που το είπε, δηλαδή. Να μας πει ποιο το είπε πρώτο, είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Μετά πρέπει να κάνει σαν
0: μανιτάρι. Σαν να γίνεται πυρηνική έκρηξη μέσα στον εγκέφαλο, είναι να
1: πούμε. Το μανιτάρι,
0: να πούμε. Ναι, σου λέει κωδική του Only Blue λείπουν. Να τα ακούσουν τα παιδιά. Οι δημιουργοί, οι designers, να βάλουν και μερικούς κωδικούς Only Blue κάπου εκεί. Τρελά πράγματα, τρελά πράγματα. Εντάξει, τουλάχιστον έχει γίνει η στάση. Είναι λίγο ύποπτη. Γιατί αναβοσβήνουν τα φώτα, πετάνε κάτι νυχτερίδες από πάνω, δεν ξέρουν ο Batman. Χαμός γίνεται. Όλος λέει, μάλλον υπάρχει δόλος. Προφανώς υπάρχει δόλος τώρα, είναι δυνατόν.
1: Έχουμε γίνει. Μου φαίνεται ότι μας πιέζουν.
0: Τι εννοείς, μας πιέζουν.
1: Για να βγούμε τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Σε λέει να πούμε για να δείξουμε ότι δεν είμαστε έτσι παιδιά σε αυτά τα χάλια, είμαστε λιγότερα.
0: Ναι, ναι, σε φάση αυτό. Δηλαδή, κοίταξε.
1: Δηλαδή, μας δόχουν εκεί, να γίνουμε θέα.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι μίλα, λέγε.
1: Ήδη για την κοινωνία.
0: Καλά, τώρα γίναμε σούσουρο, δεν γίναμε θέαμα. Ναι, όπως λέει και το τραγούδι. Μιλώντας συνέχεια για την κοινωνία του θεάματος, για τον Κίντεμπορ, για τους καταστασιακούς, για το ένα και το άλλο, πήγαν οι άνθρωποι εδώ, οι designers, μελετήσανε και σου λέει: ναι, ρε φίλε, κοινωνία του θεάματος. Θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, τους αντιτουριστικούς, να τους κάνουμε με κάποιο τρόπο τηλεοπτικούς. Να φτιάχνουν δηλαδή βιντεάκια, όπως γίνονται και στις υπόλοιπες εκπομπές, να βγαίνουν σε reels, που θα λένε αυτά, εκείνο, shorts, morts, τέτοια αυτά ιστορίες. Δεν γίνεται να έχει μία αυτή και κάναν αυτό. Α, τώρα βγάλε άκρη. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Γιώργο. Λέει ο λαός.
1: Εγώ να πάω κοντά στο μικρόφωνο. Το θέμα του μικρόφωνου πάει μακριά μου.
0: Σε αποφεύγει. Δύσκολη
1: δουλειά. Εντάξει, μας φέρανε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Μας στριμώξανε.
0: Στριμωχτήκαμε.
1: Ζεσθενόμαστε.
0: Κρυώνουμε.
1: Κρυώνουμε.
0: Ναι.
1: Τα πάντα όλα. Δεν έχουμε ένα μολύβι, ένα χαρτί να γράψουμε στο προηγούμενο. Είχαμε.
0: Τίποτα.
1: Δεν έχουμε ένα γραφείο να σημειώσουμε πέντε πράγματα για την εκπομπή. Εν τη ρήμη του λόγου, να μην σε διακόπτω εγώ να το σημειώνω.
0: Κάτσε να βρω ρε, εσύ.
1: Α,
0: βρήκες.
1: Άντε και το βρήκα. Πού θα γράψω, αφού δεν είναι γραφείο εδώ.
0: Με μέντο, την ταινία που τα έγραφα όλος πάνω του.
1: Ναι, πάνω. Θα μας πάρει μετά μέσα για σκονάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άστα να πάνε. Δεν είμαστε εδώ, τι να
0: κάνουμε. Λέω σε ένας φίλος, λέει, μπράβο για το γραφιστικό. Ο κύριος Γιώργος συζητάει με τον Σόρα σχετικά με την ανάπλαση. Ο Σόρας πιθανότητα θα του υπόσχεται ότι θα δώσει κάποια από τα 600 δις για να γίνει η ανάπλαση. Παιδιά, μην ανησυχείτε. Είναι η Τράπεζα της Ανατολής, την ελέγχουμε, να το ξέρετε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Μικρέ, θα έχεις μπλεξίματα που έλεγε και στο Σρόιτερ. Βολικοί άνθρωποι είστε, λέει, μπράβο. Το καταδύναμη, Νίκο, το καταδύναμη. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι έχω κατά νου εδώ και μέρες.
1: Είπες τα χρηστικά.
0: Σωστά, σωστά. Δεν κάναμε ακόμα πρόλογο. Λοιπόν, δεν είπαμε τίποτα. Λοιπόν, είμαστε το Ηρακλής Radical. ΑΚΑ, AKA, Ιταρό. Όχι, τα Παύλαρο είναι το site. Περίμενε. Ιταρό λέγεται το ραδιόφωνο. Ηρακλής Radical. Ιταρό.
1: Δηλαδή, άμα γράψεις Ιταρό, θα σε βγάλει το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Όχι, πρέπει να βάλεις και την Παύλα.
0: Στο site εννοείς. Στο Google, άμα το βάλεις, Ιταρό. Με ωμέγα. Θα σου βγάλει. Μίλα πιο
1: καλά,
0: κοντά.
1: Ναι, άμα το.
2: Όχι, φέρω το αυτό πιο κοντά.
1: Το φέρω πιο κοντά, μετά αλλάζει το ύψος.
0: Δεν αλλάζει το ύψος, εσύ κουνιέσαι.
1: Ναι, εγώ κουνιέμαι.
0: Αυτό δεν είναι. Μέχρι στιγμή τα μικρόφωνα.
1: Πριν
0: δεν
1: το
0: είναι.
1: Είχα κοντά και δεν.
0: Πάω ξανά πίσω.
1: Δεν πάω πίσω, τι να κάνω.
0: Λοιπόν, το θέμα μας τώρα είναι το εξής. Ότι λεγόμαστε Ηρακλής Radical.
1: Ναι, ακούτε το Ηρακλής Radical.
0: Ωραία, τελείωσε. Το πρώην Ηρακλής Radio, μην μπερδευτείτε.
1: Το πρώην Ηρακλής Radio τώρα έγινε Ηρακλής Radical.
0: Έγινε Ηρακλής Radical. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν
1: είναι.
0: Είμαστε radical εμείς τώρα.
1: Παλιά ήμασταν radio.
0: Ναι, τώρα είμαστε radical.
1: Radical.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαστε radical.
0: Ναι. Λοιπόν, και μας ακούτε από το itapavlaro.gr, μας ακούτε από το iraklisradio.gr, μας ακούτε από το YouTube Itaro, λέγεται το κανάλι μας, να κάνετε subscribe. Τώρα με τους καινούργιους υπολογιστές εδώ και τα προγράμματα που είναι ανοιχτά, δεν ξέρω και πόσους subscribers έχουμε. Τα έχω χάσει αυτά όλα, δηλαδή υπάρχει μια ανακολουθία, μια αναντιστοιχία και μια ανομαλία. Λοιπόν, μας ακούτε από το YouTube, από το κανάλι του Itaro. Μας ακούτε και από το application του Ηρακλής Radio και το application του Itaro. Να ξέρετε, εκεί πέρα είναι. Πατάτε πάνω τα μας ακούτε. Και αύριο μπορείτε να μας ακούσετε ή το βράδυ στο Spotify. Και εκεί να μας ακούτε, παιδιά, είναι τέτοιο, άμα δηλαδή δεν τα προλαβαίνετε.
1: Το
0: application το είπες. Το πρόλαβα. Κάτσε τώρα. Πάμε σε αυτό που συνήθως πέφτει διακοπή και δεν το ολοκληρώνουμε ποτέ. Δηλαδή τελειώνει η εκπομπή και ακόμα παλεύουμε να το ολοκληρώσουμε. Πώς επικοινωνεί ο κόσμος μαζί μας? Με μία δυσκολία πρώτα απ' όλα, έτσι, γιατί αυτό όταν μιλάς, ρε παιδί μου, αυτή η επικοινωνία, αυτού του είδους η επικοινωνία με μηνύματα κτλ. Κρύβει μία δυσκολία. Αν πούμε όμως αν αντιπαρέλθουμε αυτή τη δυσκολία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από το Messenger και το Instagram, να μας στείλετε εκεί μήνυμα το οποίο θα το διαβάσουμε 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην δεν το διαβάσουμε. Δεν έχουμε αφήσει ποτέ μήνυμα αδιάβαστο. Και μας στέλνετε, αν θέλετε, μηνύματα και στο YouTube, όπου εκεί μιλάτε και μεταξύ σας δηλαδή πιο πολύ. Γίνεται έτσι λίγο 5.215 subscribers. Ορίστε. 5.215.
1: Να
0: το. Ωραία. Πολύ καλό νούμερο.
1: Πόσο
0: 5.215. 215. Καραγκιζουλή, εμείς νιώθουμε ακόμα. Μάλιστα. Στα ελληνικά δηλαδή Ηρακλής ακραίος. Ναι, extreme. Λοιπόν, τι λέγαμε, αυτό που δεν ολοκληρώνουμε ποτέ. Λοιπόν, ότι στέλνετε μήνυμα στο YouTube, εκεί μιλάτε δηλαδή κυρίως και μεταξύ σας, γίνεται ένας επικοδομητικός, αν μη τι άλλο, διάλογος. Και κάποια από αυτά τα μηνύματα μπορεί και να τα διαβάσουμε έτσι, άμα πέσει το μάτι μας λίγο και δεν είναι ανοιχτό το άλλο, το τέτοιο με τα messengeria και τα instagramια. Και επίσης μπορείτε να στείλετε και super chat, το οποίο δεν χρειάζεται να στείλετε, δεν είναι τώρα αυτό το διάστημα. Έχουμε τρελαθεί σε εκδρομές, σώστε λεφτά, γιατί έχουμε να πάμε κι άλλες. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, Γιώργο, θέλω λίγο την προσοχή σου. Είναι 5.215 subscribers, μην το ψάχνεις.
1: Μπράβο τους.
0: Ναι, μπράβο τους και να τους δεκαχιλιάσουμε.
1: Από τώρα.
0: Τι από τώρα.
1: Να τους εξιχιλιάσουμε, χίλια θα
0: πάμε. Χίλια θα το πάμε. Ωραία. Λοιπόν, παλιά, αν μην φανταστείς πολύ παλιά, στο δρόμο όποτε πήγαινες είχε κάτι συνθήματα, κάτι αυτά, κάτι σπρέι, ξέρεις, να πούμε αυτά εδώ τα τέτοια, η τέχνη του δρόμου που λένε, που λέγανε αυτά τα συνθήματα, η αστυνομία σας μιλάει μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Τώρα αυτά, λέω, είναι προβοκατόρικα πράγματα, δεν μπορεί να ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αν είναι αλίμονο.
1: Αυτό τώρα συνωμοσιολόγος με φαίνεται.
0: Ναι, ο Αρτέμης Σόρας. Λοιπόν, σας μιλάει μέσα από τα δελτία ειδήσεων, σας μιλάει μέσα από τα. Άρα, μαλακίες λένε τώρα, αυτά δεν γίνονται ποτέ. Να πούμε τώρα τι εννοεί δηλαδή. Ότι παίρνει, ας πούμε, η αστυνομία τηλέφωνο κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης και λέει βγάλε αυτή την είδηση, του υπαγορεύει τι θα πει. Αποκλείεται. Η δημοσιογραφία είναι ένα
1: δηλαδή,
0: λειτουργήμα.
1: Τώρα, σαν να πήρε η αστυνομία τηλέφωνο και να είπε, να πούμε, πείτε ότι για τον Παύλο Φίσα.
0: Ναι.
1: Ήταν για το ποδοσφαιρικά μάλλον.
0: Για το ποδόσφαιρο. Ναι. Όχι, αυτά δεν γίνονται.
1: Πήρε μόνος του.
0: Την πρωτοβουλία.
1: Έκανε ρεπορτάζ. Πήγε στην καφετέρια.
0: Ναι.
1: Ρώτησε, έμαθε.
0: Ναι.
1: Και του πάνε αυτό.
0: Αυτό. Προφανώς. Εννοείται. Λοιπόν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνονται αυτά τα πράγματα και εννοείται ότι δεν μπορεί να γίνονται. Πρώτα απ' όλα.
1: Πήρε, ας πούμε, η αστυνομία τηλέφωνο και είπε η σφαίρα εξουστρακίστηκε. Οι νεαροί πετούσαν πράγματα στα περιπολικά.
0: Όχι.
1: Για την υπόθεση Γρηγορόπουλου.
0: Όχι, δεν
1: πάει. Αυτό πρέπει να έκανε ρεπορτάζ ο δημοσιογράφος
0: ναι.
1: Από αυτά να πούμε ναι. Εκείνο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Επιτόπιο.
0: Ρώτησε έναν κύριο με προβλήματα όρασης. Έναν κύριο με προβλήματα ακοής.
1: Ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς εδώ έγινε
0: ρεπορτάζ. Και επίσης. Ναι, αυτή εκεί. Και επίσης, ας πούμε, ρε παιδί μου, δημοσιογραφία, όπως όλοι ξέρουν, δεν είναι επάγγελμα. Είναι λειτουργήμα.
1: Αυτό τώρα υπάρχει τελευταία το εξής.
0: Τι, για πες μου.
1: Λέει, σε όλο τον κόσμο, λέει, δημοσιογράφος γίνεται κάποιος για να λέει τις ειδήσεις. Στην Ελλάδα, λέει, γίνεται δημοσιογράφος κάποιος για να κρύβει τις ειδήσεις.
0: Ναι. Τώρα αυτά είναι.
1: Τέχνη του. Πολύ λέμε τέχνη του εφικτού, εδώ τώρα είναι ναι. Τέχνη του μυστικού.
0: Ναι, αυτά τώρα είναι κακοήθειες.
1: Ναι, κακοήθειες.
0: Κακοήθειες.
1: Αυτά αυτό που ξεκίνησε να λες, ναι, που λέγαμε.
0: Αυτά τα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτό που λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ας πούμε, ότι όλοι σε όλο τον πλανήτη, ας πούμε, παρακαλάνε να ζήσουν στην Ελλάδα. Έτσι. Γι' αυτό φεύγουν όλοι από την Ελλάδα και πάνε αλλού και δεν έρχεται κανένας εδώ. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, ας μην πάμε εκεί. Να μείνουμε στο λειτουργήμα της δημοσιογραφίας. Υπάρχει λοιπόν το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, λες, παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι φαίνονται σοβαροί, συνήθως φοράνε γραβάτα, φοράνε πουκάμισο, τώρα έτσι λίγο τέτοιο.
1: Υπάρχει
0: ένα στόμφο. Ναι. Υπάρχει αυτό, υπάρχει μια λυρικότητα στο λόγο τους. Ναι. Έχουν μάθει, ας πούμε, να βάζουν το ηχόχρωμα της φωνής τους να το προσαρμόζουν ανάλογα με την είδηση. Δηλαδή να σε κάνουν να μπαίνεις και συναισθηματικά μέσα στην είδηση την οποία μεταδίδουν. Δεν είναι δηλαδή απλό πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί τώρα ένας πεταμένος τώρα να το κάνει αυτό. Αυτό είναι κυρίως για τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά μέσα, αλλά υπάρχουν και τα site. Υπάρχουν και τα site που και εκεί, ρε παιδί μου, υπάρχουν αυτοί που τους λέμε, ρε παιδί μου, οι συντάκτες ροής. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν τα μέσα τα δημοσιογραφικά, τα οποία είναι ανεξάρτητα, έτσι. Δηλαδή δεν παίρνουν κρατική διαφήμιση. Όχι, ποτέ.
1: ΜΚΟΗ.
0: Ο άλλος λέει, οχ, μεγάλη εισαγωγή βρωμάει. Μύρισε μέχρι εκεί, ε.
1: Είναι ΜΚΟ.
0: Λοιπόν, είναι, ρε παιδί μου, αυτά τα site που υπάρχει ο υπεύθυνος ροής. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι, 24 ώρες έχει το 24ωρο. Βέβαια τώρα υπάρχει μια συνωμοσιολογία η οποία λέει ότι με κάποιο τρόπο επηρεάστανε, δεν ξέρω ποιοι, το χρόνο και τρέχει πιο γρήγορα. Το έχεις ακούσει αυτό, το έχεις ενημερωθεί γι' αυτό? Ότι τρέχει πιο γρήγορα ο χρόνος.
1: Ναι, όσο γερνά συγκίνεται αυτό. Μάλλον. Πας πιο αργά εσύ και σε φαίνεται ότι μπορεί να πιο γρήγορα.
0: Όχι, κάποιοι λένε ότι.
1: Η σχετικότητα που λέγε.
0: Α, η σχετικότητα, ναι. Μάλιστα. Όχι, τώρα λένε ότι κάποιος έχει πατήσει ένα κουμπί, δεν ξέρω τώρα, έγινε με κουμπί, έγινε με μοχλό, δεν ξέρω τι, και πηγαίνει, λέει, πιο αργά ο χρόνος. Δεν έχω μελετήσει ακόμα, δεν είχα το χρόνο.
1: Είναι η περιστροφή γύρω από τον ήλιο.
0: Επειδή.
1: Γιατί είπαμε εμείς ότι ο ήλιος δεν δει, η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε ένα μάλλον αν ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή, ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση, ξέρω εγώ. Και τους είπαμε, μην λέτε τέτοια πράγματα, γιατί μετά ο κόσμος νομίζει ότι η γη είναι επίπεδη. Να λέτε ότι η γη περιστρέφεται, την αλήθεια δηλαδή, ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και μια πλήρη περιστροφή είναι 365 μέρες, γι' αυτό γιορτάζουμε και το τέτοιο. Βέβαια οι εξωγήινοι που μας βλέπουν λένε τι λυθοί είμαστε. Επειδή το άστρο τους λέει κάνει μια περιστροφή γύρω από το άστρο του, ο πλανήτης τους κάνει μια περιστροφή γύρω από το άστρο, κάτω και το γιορτάζουν αυτό, τι γιορτάζουν.
0: Έλα μου,
1: ναι, πόσο ηλίθιοι είναι και γι' αυτό δεν κατεβαίνουν. Γιατί
0: δεν κατεβαίνουν.
1: Είναι γεμάτο ούφα και.
0: Τα ούφα. Είναι το ούφο, τα ούφα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ναι. Όχι, εγώ τώρα ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Άκου να δεις, εγώ θέλω τώρα να ενημερωθώ. Θέλω να κάνω ρεπορτάζ γι' αυτό. Δηλαδή, πώς γίνεται, ρε παιδί μου, ποιος φταίει που τρέχει πιο γρήγορα ο χρόνος? Αλλά επειδή τρέχει γρήγορα ο χρόνος, δεν έχω χρόνο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Και εκεί την έχω πατήσει. Τέλος πάντων, αυτό το αφήνουμε όμως στην άκρη. Λοιπόν, πώς πήγαμε τώρα εκεί για τον χρόνο, γιατί φτάσαμε εκεί,
1: γιατί
0: δεν θυμάμαι.
1: Δεν έχεις χρόνο.
0: Γιατί δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε και να βάλουμε σε ένα ιρμό τη σκέψη μας. Έλεγα λοιπόν για τους συντάκτες ροής, ρε παιδί μου, που, α, ναι, ότι κάθονται, χωρίζουν την ημέρα σε 8 ώρα, 3, 8, 24, δηλαδή 3 συντάκτες ροής, στα μεγάλα site, στα μικρά site.
1: Δεν δουλεύουν 13 ώρα αυτοί?
0: Όχι.
1: Α, δεν κάνουν καλά.
0: Όχι.
1: Δεν κάνουν καλά. 13 ώρες είπε να δουλεύουν.
0: Κοίταξε. Θα γίνει.
1: Όσο νούπο. Και θα πάει ημέρα 26 ώρες.
0: Όχι, αφού πάει πιο γρήγορα.
1: Ναι, τι.
0: Πάει πιο γρήγορα ο χρόνος. Δηλαδή, ναι, μπορεί και γι' αυτό να πέσει και ο μισθός. Να σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, το 8ωρο. Επειδή, δηλαδή, μπορεί να βγαίνει γι' αυτό αυτή η συνωμοσιολογία. Ότι το 8ωρο δεν είναι 8ωρο, είναι το παλιό 7ωρο, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Άρα, επειδή τρέχει πιο γρήγορα ο χρόνος, έχεις κάνει. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Ότι υπάρχουν συντάκτες ροής επί 24ωρου βάσεως σε κάποια site, ειδικά σε αυτά που παίρνουν κρατική διαφήμιση. Και υπάρχει η κρατική διαφήμιση και υπάρχει και η αθλητική διαφήμιση. Δηλαδή είναι κάποια site, ρε παιδί μου, τα οποία τα παίρνουν από το κράτος, δηλαδή παίρνουν από διάφορες εταιρείες τις οποίες ελέγχει το κράτος, δηλαδή από μια στοιχηματική, από μια εταιρεία ενέργειας, από μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Αυτές οι εταιρείες συνήθως για να σε βάλουν στο διαφημιστικό τους budget, αν είσαι τελευταία τρύπα του ζουρνά, όπως είναι αυτά τα site στα οποία αναφέρομαι, μπαίνεις μέσα με κρατική παρέμβαση. Δηλαδή μπορεί να μην έχεις απευθείας να λέει, ξέρω εγώ, κράτος ΑΕ ψηφίστε τον τάδε. Υπάρχει άλλος τρόπος να πάρεις κρατική διαφήμιση μέσω εταιρείας. Λοιπόν, αυτά τα site λοιπόν έχουν τον υπεύθυνο ροής, ο οποίος στην ουσία παίρνει, πώς θα το πω, παίρνει ειδήσεις οι οποίες συμβαίνουν εκείνη την ώρα και τις γράφει ένα πολύ γρήγορο τέτοιο, χωρίς να ψάξει πολλά πράγματα, ρε παιδί μου, και τις αναδημοσιεύει. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν παίρνει χαρτάκι από την αστυνομία. Έτσι. Αυτό να το πούμε. Δηλαδή αυτά όλα, η αστυνομία σας μιλάει μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τέτοια, αυτά είναι τώρα αστειότητες και ντροπή.
1: Μπορεί
0: είναι...
1: να τα κάνουν και οι ίδιοι δημοσιογράφοι αυτά, γιατί πήγε κάποιο, τι είναι αυτά που γράφεται, και ας πει, φίλε, αυτά μας είπε η αστυνομία, και να το πιάσαν αυτό και να το
0: πιάσαν. Ναι, ναι. Άκου τώρα να δεις. Επειδή λοιπόν δεν γίνεται αυτό ποτέ το πράγμα στην Ελλάδα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση την Πέμπτη, την Παρασκευή. Ψέματα, συγγνώμη, την Παρασκευή το πρωί έβγαλε η Αυτόνομη Θύρα 10 μία ανακοίνωση στην οποία στην ουσία επιτίθενταν στην αστυνομία ειδικά του Βόλου αλλά και της Θεσσαλονίκης γιατί είναι σε συνεργασία και έκραζε ρε παιδί μου για το γεγονός ότι 17 ώρες πριν το μάτς με τον Βόλο κόπηκε σε εντός έδρας αγώνα η οργανωμένη μετακίνηση. Δηλαδή, την ίδια ώρα που η Καλαμάτα σαν δήμος βάζει να βλώνει λεωφορεία δωρεάν και παίρνει τον κόσμο της Καλαμάτας.
1: Ο Δήμος.
0: Ο Δήμος.
1: Εδώ έχουμε Δήμο εμείς.
0: Εμείς έχουμε Δήμο, ναι. Έχουμε Δήμο Μούτσι. Ναι. Έχουμε το Δήμο των Ερακλάκια.
1: Ναι.
0: Είναι ο Δήμος. Ναι. Έχουμε διάφορους Δήμους.
1: Δεν κάνει τίποτα ο Δήμαρχος.
0: Δεν έχει λεωφορεία εδώ.
1: Ναι, δεν έχει
0: λεωφορεία. Δεν έχει λεωφορεία. Στην Καλαμάτα έχει πολλά λεωφορεία. Έχει ελιές, αγκούρια και λεωφορεία. Αυτά τα τρία έχει Καλαμάτα.
1: Και σίκα.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τώρα με ήταν ο Μαρκάκος, θα έλεγε μη. Λοιπόν. Και πάμε λοιπόν την Πέμπτη. Βγαίνει αυτή η ανακοίνωση από την Αυτόνομη. Γιατί μας πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι, οι οδηγοί των λεωφορείων και είπαν: παιδιά, μας πήρε αθλητικής βίας και μας είπε να ξεκλείσουμε τα λεωφορεία που είχαμε κλείσει. Γιατί η οργανωμένη εκδρομή απαγορεύτηκε. Και λες, εντάξει ρε φίλε, τα έχουμε δει όλα στην Ελλάδα, το βλέπουμε και αυτό. Και βγάζει μια ανακοίνωση ο σύνδεσμος, ας πούμε, στην οποία κράζει την αστυνομία. Και την κράζει για προφανείς λόγους, ότι ρε παιδί μου, πρώτα απ' όλα, έχει καταληθεί κάθε όρος ισονομίας, ας πούμε, στην Ελλάδα. Που εντάξει, δεν νομίζω ότι και κανένας μας
1: πίστευε ότι υπάρχει
0: έτσι. Από γεννήσεως δηλαδή του ελληνικού κράτους, ας πούμε, από το 1823 και μετά, ξέρω εγώ πότε ήταν 26, πότε έγινε η πρώτη εθνοσυνέλευση εκεί της Τριζίνας. Όποτε έγινε, τέλος πάντων. Από τότε και μετά δεν νομίζω ότι υπήρχε ποτέ ισονομία. Υπάρχει όμως, ρε παιδί μου, η οργή. Δηλαδή, λες ότι ξέρεις κάτι, εγώ κανόνισα, ρε παιδί μου, 4-5 λεωφορεία να μπουν, να είναι γεμάτα. Ο κόσμος κανόνισε το κουμάντο του, το οικονομικό, γιατί στον Ηρακλή δεν είναι δωρεάν τα λεωφορεία. Δεν υπάρχει κάποιο
1: δεν τα βάζει ο Δήμος.
0: Ναι, είναι δηλαδή 25
1: εδώ
0: ευρώ.
1: Ο Δήμος ασχολείται με άλλα πράγματα.
0: Με άλλα πράγματα. Ναι.
1: Έχει άλλες δουλειές.
0: Λοιπόν, και λες ρε παιδί μου ότι ξέρεις κάτι, γιατί ας πούμε μου το χαλάς, για ποιο λόγο, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να μου απαγορεύεις σε εντός έδρας αγώνα το πώς θα πάω, και επιτίθεται στην αστυνομία. Περνάνε μερικές ώρες, δηλαδή αυτό γίνεται γύρω στις 10, 11, 12 το πρωί, κάτι τέτοιο, μία, οτιδήποτε δεν έχει σημασία. Περνάνε μερικές ώρες και βλέπουμε σε ένα site, το οποίο είναι γνωστό site εδώ της Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι μάλλον, δηλαδή αρχίζω και πιστεύω ότι τα γραφεία του τα κεντρικά πρέπει να είναι ακριβώς δίπλα στο αστυνομικό μέγαρο. Γιατί γενικά ρε παιδί μου, οτιδήποτε θέλει να βγάλει προς τα έξω η αστυνομία, περνάει μέσα από αυτό το site. Και εγώ... προφανώς δεν μπορώ να πιστέψω, αλλά λέω μήπως ας πούμε ο τρόπος που κάνουν ρεπορτάζ είναι λίγο περίεργος. Δηλαδή πάνε εκεί στην μπουγάτσα που έχει δίπλα από το μέγαρο, κάθονται να πούμε, ακούνε τους αστυνομικούς που το κουβεντιάζουν, το γράφει ένας ένα χαρτάκι, πάει το σαβουρντάει μέσα στο site. Δηλαδή λέω μήπως γίνεται έτσι. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι παίρνουν χαρτάκι ή ότι είναι ένα πληρωμένο φερέφωνο κάποια ΠΑΕ εδώ πέρα της πόλης παραδίπλα και της αστυνομίας γενικότερα, είτε μιλάμε για κοινωνικά, είτε μιλάμε για πολιτικά, είτε μιλάμε για αθλητικά παυλοπαδικά θέματα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το site, το οποίο γιατί πράγμα μας ενημερώνει. Μας ενημερώνει λοιπόν ότι μετά από έρευνα της αστυνομίας, την ίδια μέρα αυτό, έτσι, μετά από έρευνα της αστυνομίας, ταυτοποιήθηκαν 8 οπαδοί του Ηρακλή για την επίθεση που είχε γίνει, σε εισαγωγικά επίθεση, στον Ευγενίου στη Μητροπόλεως την ημέρα που ήταν στο Μακεδονία Παλάς και δεν έδινε την ομάδα. Και μάλιστα λέει ότι η έρευνα συνεχίζεται. Φυσικά αυτό το site... υπάρχουν άλλα μικρότερα site τα οποία σιτίζονται από τους ανθρώπους που σιτίζουν και αυτό το site και έχουν τους υπεύθυνους ροής και πάνε παίρνουν αυτή την είδηση λοιπόν και τη βάζουν και στα δικά τους site και έτσι κάπως γίνεται αυτό που λέμε, υπάρχει ένα virality Υπάρχει δηλαδή έτσι μια. Αυτό, δηλαδή,
1: το σούσουρο που λέγαμε.
0: Το σούσουρο που λέμε, ναι. Δηλαδή,
1: παλιά,
0: παλιά, παλιά, παλιά. Τώρα είναι τέτοιο.
1: Εγώ βοηθάω τώρα τους ανθρώπους που είναι άνω των 50.
0: Ναι.
1: Για τον κάτω των 50.
0: Για τον κάτω των 50, να τα πω εγώ.
1: Την ορολογία.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Λοιπόν, και γίνεται ρε παιδί μου ένας χαμός. Αρχίζουν και χτυπάνε τα τηλέφωνα, ξέρω εγώ, να ρωτάνε τι έγινε ρε παιδιά, ποιους δικούς μας πιάσανε, τι κάνανε, τι ράνανε κτλ. Επειδή τώρα η τεχνολογία είναι, έχει, δηλαδή, είναι ένα κλικ μπροστά, μπορείς να πας, ας πούμε, ρε παιδί μου, στο Google και να γκουγκλάρεις τον τίτλο αυτής της είδης. Δηλαδή, ταυτοποιήθηκαν 8 οπαδοί για την επίθεση σε ιδιοκτήτη, σε μεγαλομέτωχο ομάδας. Αυτός ήταν ο τίτλος. Μέσα δεν, στον τίτλο δεν λέει οπαδοί του Ηρακλείου, ούτε για ποιον μεγαλομέτωχο. Το γράφει μέσα στο ρεπορτάζ. Αν πας λοιπόν και τον γκουγκλάρεις, θα βρεις αυτή την είδηση δύο φορές. Η μία είδηση έχει δημοσιευτεί την Παρασκευή, το μεσημέρι, και η προηγούμενη είδηση έχει δημοσιευτεί πριν 1,5 χρόνο.
1: Η ίδια είδηση έχει δημοσιευτεί.
0: Ναι, συγγνώμη. Η ίδια είδηση με τον ίδιο τίτλο, με το ίδιο ρεπορτάζ μέσα, έχει δημοσιευτεί 1,5 χρόνο πριν, όταν και έγινε αυτή η αστυνομική έρευνα η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση των 8 οπαδών του Ηρακλή, οι οποίοι ηρίστον παρόδο στις 10-15 Οκτωβρίου, κάπου εκεί, έχουν και δικαστήριο. Δηλαδή, για όποιους στοιχειωδώς γνωρίζουν από τα δικαστήρια, όταν ταυτοποιείται κάποιος, σχηματίζεται μια δικογραφία, αυτή η δικογραφία υποβάλλεται στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας λέει τις, αποδίδει τις κατηγορίες, ας πούμε, στον κάθε ένα ή σε όλους μαζί, και μετά ορίζεται μια δικάσιμος, η οποία συνήθως είναι μετά από 1,5-2 χρόνια κτλ. Κτλ. Λοιπόν, για να έχει, η δικάσιμος αυτή έχει οριστεί για τις 15 Οκτωβρίου, άρα η έρευνα, όλη αυτή η διαδικασία που περιγράψαμε έχει γίνει πριν 2 χρόνια. Και λέω εγώ τώρα, αυτό είναι μία σύμπτωση, ας πούμε, διαβολική. Είναι μία σύμπτωση για να μας πάει εμάς στο μυαλό να πιστέψουμε αυτές τις κακοήθειες. Τις κακοήθειες που κυκλοφορούν στους τοίχους, να πούμε, και βρωμίζουν τους τοίχους της πόλης, που λένε ότι η αστυνομία σας μιλάει μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τα site, θα πω εγώ. Είναι κακοήθεια. Δεν θέλουμε ο κόσμος του Ηρακλή να το πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει αυτό. Έτυχε τώρα οι άνθρωποι εκεί, μάλλον κάποιο λάθος έγινε.
1: Μήπως ήταν που λέγαμε παλιά, γιατί τώρα αυτό που είπα παλιά. Ήταν ο δαίμον του τυπογραφείου. Τώρα είναι ο δαίμον του διαδικτύου.
0: Του διαδικτύου.
1: Πούμε.
0: Όχι, φίλε.
1: Κάπως αυτή η είδηση, να πούμε, ναι. Τσακ, ναι. Πετάχτηκε από μόνη της και τρύπωσε εκεί πέρα.
0: Κοίταξε, μπορεί. Μπορεί και αυτό τώρα εκεί πέρα. Να, εδώ τώρα σκέψω. Είμαστε σε ένα στούντιο. Ναι. Έχει εδώ πέρα 780 καλώδια. Ναι. Δηλαδή, μήπως ένα πήρε το καλώδιο από εδώ ένας, το έβαλε δίπλα, το πήγε παρακεί, να από εδώ ήταν και λίγο βρεγμένο, φτερνίστηκε ο άλλος, τσουπ, πατήθηκε ένα λάθος κουμπί, ας πούμε, ρε παιδί μου, και πετάχτηκε αυτή η είδηση ξανά. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο και τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Αν έχουμε, γιατί λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, δηλαδή λέω ότι αν αυτό έχει γίνει κατ' εντολή της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
1: Αν δεν κοιμόμαστε ήσυχοι.
0: Ναι, όχι. Όχι μόνο υπάρχει κράτος, αλλά πλέον υπάρχει και ένας διάβλος επικοινωνίας. Είναι αυτό. Πώς, ας πούμε, στο στενές επαφές τρίτου τείχου, τρίπιου τείχου, μιλούσαν με τους εξωγήινους, με το αρμόνιο. Ναι. Και εμείς τώρα με την αστυνομία μπορούμε να ανοίξουμε έναν πολύ όμορφο διάλογο, επικοδομητικό πάνω απ' όλα. Εμείς θα τους βγάζουμε ανακοινώσεις, να τους βρίζουμε, και αυτοί θα μας βγάζουν τις ειδήσεις ξαναζεσταμένες, που είναι για το ποιους από εμάς πιάσανε, ποιος καταδικάστηκε, τι έκανε, τι έρανε. Μπορεί να γίνει αυτό. Θα είναι ωραίο. Και θα είναι ακόμα πιο ωραίο το γεγονός, ρε παιδί μου, ότι εκτίθεται πολλοίς κόσμος. Εκτίθονται site, εκτίθονται δημοσιογράφοι, εκτίθονται διάφορα τέτοια πράγματα. Απλά αυτό που συμβαίνει, παιδιά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δείτε, πρέπει να το δούμε, πρέπει να το καταλάβουμε, πρέπει να το αντιληφθούμε, ότι είναι κάτι το οποίο νομίζω, τουλάχιστον στη δική μου, έτσι, σύμφωνα, ας πούμε, με αυτά που ξέρω εγώ σαν πληροφορίες, δεν το έχω ξαναδεί να γίνεται. Δηλαδή, κάποιος να βγάζει μία ανακοίνωση στην οποία διαμαρτύρεται σε έναν θεσμό του κράτους, τον κράζει, όχι απλά διαμαρτύρεται, τον κράζει. Και έχει δίκιο που τον κράζει, ή ας μην εξετάσουμε αν έχει δίκιο. Του κράζει έναν θεσμό του κράτους, ένα δημόσιο θεσμό. Λοιπόν, και αυτός ο θεσμός να του απαντάει απειλητικά, ότι κοίταξε να δεις, σε 15 μέρες έχεις ένα δικαστήριο που είναι γι' αυτό. Μην τρελαίνεσαι πολύ, γιατί μπορούμε να σε κάψουμε. Εγώ σε αυτούς λοιπόν, γιατί έτσι τώρα να το γυρίσουμε λίγο από την πλάκα, τους ανθρώπους, επειδή μιλήσαμε και με τους ανθρώπους που έχουν το δικαστήριο, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και επειδή ξέρω ότι μας ακούνε, να τους το πούμε εδώ από τον αέρα.
1: Τι νομίζεις, έτσι έχουμε φτάσει στους 5.200.
0: 231. Δεν θα είναι εδώ τώρα μια πέτρα πετάς να πούμε. Ο ένας είναι πράκτορας, ο άλλος είναι αστυνομικός. Εισπράκτορας και ο άλλος είναι αυτοκράτορας. Ναι. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Ότι γενικά ο κόσμος του Ηρακλή, αλλά ένα παραπάνω ο σύνδεσμος αυτών με σειρά 10, σας έχουμε γραμμένο στα παπάρια μας. Αλλά όχι απλά σας έχουμε γραμμένους στα παπάρια μας. Πραγματικά γελάμε με αυτά τα πράγματα που κάνετε και νομίζετε ότι θα μας φοβήσετε, έστω και για 1%, και να σταματήσουμε να διεκδικούμε το δίκαιο μας ή να σταματήσουμε να καταγγέλουμε όλες αυτές τις ηλιθιότητες και τις βλακίες που κάνετε, όλα αυτά τα γελία προσχώματα τα οποία βάζετε στον κόσμο του Ηρακλή, είτε για να πάει σε ένα γήπεδο, είτε για να υποστηρίξει την ομάδα του, είτε για το ένα είτε για το άλλο. Πραγματικά εκτίθεστε, και εκτίθεστε, ξέρουμε ότι ελέγχετε τα περισσότερα μέσα. Εκτίθεστε κυρίως στον κόσμο του Ηρακλή. Και όσο περισσότερο εκτίθεστε στον κόσμο του Ηρακλή, τόσο περισσότερο ο κόσμος του Ηρακλή γεμίζει τις δικές μας τάξεις. Αυτό είναι που δεν έχετε καταλάβει ποτέ. Αυτό είναι που δεν έχετε αντιληφθεί. Δεν έχετε καταλάβει ότι ειδικά τους ανθρώπους τους οποίους κυνηγάτε σαν προσωπικότητες, γιατί τα 8 άτομα είναι συγκεκριμένα, από πίσω έχουν όνομα, έχουν προσωπικότητα, έχουν χαρακτήρα, ειδικά αυτοί γελάνε μαζί σας, γελάνε και περιμένουν την παρουσία σας και σε αυτό το δικαστήριο αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα. Θέλετε να το πάμε έτσι? Κανένα πρόβλημα, θα το πάμε έτσι, κανένα πρόβλημα, και να δούμε στο τέλος ποιος θα κερδίσει. Μας κάνατε τόσο καλό σε αυτά τα 20 χρόνια του συνδέσμου που δεν το αντιλαμβάνεστε. Ο Ηρακλής βυθίστηκε σε 482 εθνικές κάτω, και εξαιτίας σας, έχει επιστρέψει 10 φορές πιο δυνατός από ό,τι ήταν το 11 που τον ρίξατε και από ό,τι ήταν το 17 που τον ρίξατε. Γιατί και εσείς μας ρίξατε. Και εσείς συνενέσατε σε αυτό και εσείς βοηθήσατε σε αυτό. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν το καταλάβατε το 11, δεν το καταλάβατε το 17, δεν το καταλαβαίνετε και τώρα. Δεν πειράζει, χαιρόμαστε. Πραγματικά θα ανησυχήσουμε πάρα πολύ και θα στεναχωρηθούμε αν σταματήσετε να συμπεριφέρεστε κατά αυτόν τον τρόπο. Συνεχίστε, πάρα πολύ καλή δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καλό που μας κάνετε, και να το ξέρετε ότι θα σας το ανταποδώσουμε. Θα κάνουμε και εμείς με τα πράγματα, ας πούμε, ρε παιδί μου, όταν οριμάσουν οι συνθήκες, που λέει και ο σύντροφος γενικός γραμματέας, για να σας εισπυρώσουμε και εσάς. Αυτό να το ξέρετε, ας πούμε, εννοούμε και κάτι ωραίο, κάτι όμορφο, κάτι δημιουργικό. Αυτό εγώ έχω να σας πω. Σας έχουμε γραμμένους, και πραγματικά κάθε συνάντησή μας μαζί σας, είτε στο δρόμο είτε σε δικαστήριο, είναι μία απόλαυση. Είναι μία απόλαυση, γιατί είστε γελοί. Αυτό και το κλείνω, έτσι. Το κλείνουμε αυτό το θέμα. Αλλά αυτό το θέμα, καλός ή κακός, συνδέεται και με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία διαδραματίστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή για μας το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε από τη Δευτέρα. Την Τρίτη, την προηγούμενη μάλλον. Πότε έγινε αυτό το συμβούλιο του Super League και είπε ο Καραπαπάς ότι δώσατε μεγάλο τηλεοπτικό στον Ηρακλή και τώρα τι θα ψηφίζει? Πότε το είπε, θυμάσαι ποια μέρα ήτανε?
1: Την Τρίτη.
0: Από τότε ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Καλά είπανε τα παιδιά από την Αθήνα στην ανακοίνωση που βγάλανε. Σοφά μιλήσανε. Έτσι ακριβώς είναι. Από τότε ξεκίνησε το μάτς με τον Ατρόμητο. Είναι.
1: Ποιος Ατρόμητος τώρα?
0: Ναι.
1: Έτσι. Έχει γίνει μεγάλος δώρος για τις φάσεις, για το ένα, για το άλλο. Μπορεί και εμείς να πούμε κάποια πραγματάκια, αλλά δεν θα ξεκινήσω από αυτά. Ο οποίος Ατρόμητος, μέχρι να παίξει με εμάς, έδωσε 3 παιχνίδια σε πρωτάθλημα. Το ένα ήταν με τους Κωνσταντινούπολιτες, όπου και έχασε εντός έδρας 1-2.
0: Ναι.
1: Μετά εκτός έδρας έχασε από τον Ολυμπιακό 0-1, όπου αστόχησε ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού σε ένα μπέναντι γύρω στο 80, και γύρω στο 80 και κάτι, παρόλα αυτά με την ψυχολογία ενεργεί ακόμα ο Ολυμπιακός, έκανε το 0-1, πήρε τα 3 πονταλάκια. Αυτά είναι τα δύο έτσι μάτς τα οποία στην αρχή του πρωταθλήματος ο Ατρόμητος τα χάνει ωραία και κυριλάτα, ούτε με πανολυθρίες ούτε με ήρους, αλλά 0-1, 1-2.
0: Στο 1-2, επειδή το είδα το μάτς, ήταν πολύ άτυχος. Δηλαδή ο Ατρόμητος.
1: Ναι, άτυχος.
0: Όχι, πραγματικά. Δηλαδή στα τελευταία 5 λεπτά μπορούσε να βάλει 2 γκολ. Τέλος πάντων.
1: Ήταν άτυχος. 2 δοκάρια είχε.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά μπορούσε να βάλει, δεν τα έβαλε.
0: Δεν πήγαν.
1: Δεν τα έβαλε. Λοιπόν, έχασε λοιπόν αυτό, έχασε εκείνο. Με την Καλαμάτα να πούμε που ήταν, έφερε ένα-ένα. Να μην, γιατί η Καλαμάτα δεν είχε πάρει και βαθμό μέχρι τότε.
0: Α, ναι, ένα-ένα είχε έρθει. Ναι, δεν το θυμόμουν
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είχε πάρει Καλαμάτα βαθμό, επειδή ήταν νεοφώτης αυτή στην κατηγορία.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο έτσι. Λέει, μην πάμε τρίτο παιχνίδι χωρίς βαθμό. Τι θα κάνουμε να πούμε. Έτσι. Πώς θα βάλει και ο Δήμαρχος μετά ένα πουλμανάκι να πάει να πάρει τους τρεις βαθμούς από το Βόλο. Λοιπόν. Τους τρεις βαθμούς το παιχνίδι με το Βόλο και από το Βόλο, γιατί δεν πήγε στο Βόλο και πέσαμε εμείς. Λοιπόν, έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα η οποία δεν φέρνει έτσι πολλά προσκόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Και παίζει με εμάς. Και είδαμε τώρα πως ο Ατρόμητος σε ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή δεν έχει ούτε μισή φάση να διαμαρτυρηθεί. Βγαίνει εκεί ο προπονητής του στο τέλος και να πει τι διαιτησία ήταν αυτή, γιατί να βγάλει τον Τζιλούλη κίτρινη και εγώ αναγκάστηκα να τον κάνω αλλαγή γιατί φοβόμουν να μην φάει άλλη και με τον Τζιλούλη εγώ θα αλώνιζα να πούμε έτσι με έβαλα. Δεν έχει να πει τίποτα για αυτά, όλα είναι καλά και ωραία και το μόνο που είπε ήταν γιατί δεν τον έκανε χειραψία ο Ματζάρ.
0: Τον πείραξε.
1: Τον έγραψε εκεί ο εκφωνητής. Τώρα τι μου λες, δεν σε έκανε
0: χειραψία. Τον πείραξε.
1: Εδώ έγινε το έλα να δεις να πούμε το 94 για χειραψίες είμαστε και αυτά. Και επειδή καταλαβαίνει ότι τον έγραψε εκεί αυτός που κρατούσε το Μαρκούτσι, λοιπόν του λέει, τι άλλο να πω τώρα, σκέφτεται και βλέπει, γιατί η δύναμη της εικόνας που λέγαμε
0: εμείς
1: είχαν δείξει το Ματζάρι στο Βόλο που ήταν με ένα αυτά, τμίζω και όχι καπρίζω πώς θα λένε αυτά, ναι. Και σου λέει, κάτσε να πω και γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και αρχίζει και πρέπει, πού καπνίζει, πού είναι στον πάγκο και τι παράδειγμα δίνει στα παιδιά. Και λέει, αν του δίνει δηλαδή το χέρι, δεν θα τα έλεγε όλα αυτά.
0: Περίμενε.
1: Δηλαδή, αν του λέγε το χέρι, αν του δίνει το χέρι ο Ματζάρι, πες ότι τον έβρισκε μπροστά του και του δίνει και ένα χέρι να πούμε. Και πάρει το χέρι μου να πούμε. Λοιπόν, δεν θα τον πειράζει που κάπνιζε στο προηγούμενο το μάτς με το Βόλο που έγινε θέμα ότι γι' αυτό απολύθηκε ο Ματζάρι γιατί είχε το τσιγάρο και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, πώς του ήρθε ξαφνικά αυτή η αναλαμπή, γιατί μέχρι τότε ήταν, τα έλεγε και λίγο έτσι, ξέρεις, αυτό το θολοκουλτουριάρικο, το η χειραψία.
0: Δεν είχε θολοκουλτουριάρικο, σαν το Γιατσεγκμόχ τα έλεγε.
1: Αυτό είναι ο
0: θολοκουλτουριάρικο.
1: Και εμένα ο Μιντιλιμπάρ με έδωσε το χέρι που πήρε το ευρωπαϊκό και πήρε και πόδι μετά. Και ο Ματζάρι εμένα δεν μου έδωσε το χέρι και πάρε 10 κύπελα και 20 πρωταθλήματα, δεν είσαι σωστό. Και τι τον έπιασε τώρα αυτό να
0: ναι, τι έπαθε.
1: Ναι, ήταν ότι. Γιατί δεν είναι τελικά κατασταλάξαμε, γιατί δεν δίνει το καλό παράδειγμα στα παιδιά που αυτός έχει μηχάνημα που ατμίζει. Λοιπόν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ατμίζει, αλλά μπας ορθώσει, ναι.
1: Ναι, πώς θα λένε αυτά.
0: Δεν ξέρω, άικος, άικος.
1: Αυτό τι είναι.
0: Άλλο είναι ο ατμός, είναι άλλο νομίζω.
1: Άλλο είναι ο ατμός, άλλο είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω, με πιάνεις αδιάβαστο γιατί δεν έχω σχήμα το κάπνισμα.
1: Πες τι έκανε.
0: Να ξέρουμε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Και μάλιστα λέει, κιόλας ότι μου συμπεριφέρεται και σαν γύφτο. Σαν τζίψη.
1: Αυτό τώρα τι είναι.
0: Και εκείνη την ώρα που τα λέει αυτά. Και αυτό. Σκάει από πίσω η Αφροδίτη Λατινοπούλου, κλείνει το μάτι. Και άμα ήταν δηλαδή ο Μπομπ Ρος εκείνη τη στιγμή και ζωγράφιζε, θα έλεγε. Και εδώ πίσω κρύβεται μια μικρή Λατινοπούλου. Και αν υπάρχει κανένα Ηρακλειδέα, ο οποίο ρε παιδί μου έχει γνώσει, όχι μόνο γραφιστική, αλλά και αυτά τα βίντεο editing κτλ., θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό την ώρα που ο Κέρκες μιλάει, να περνάει από πίσω η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Θα είχε πολύ γέλιο. Ναι, να κλείνει το μάτι.
1: Έτσι.
0: Δίνω εγώ τώρα ιδέες.
1: Αυτά. Λοιπόν, δεν είχε λοιπόν αυτός εδώ ο άνθρωπος τώρα γιατί τα είπα όλα αυτά, έτσι με ήρθε στο μυαλό. Γιατί δεν είχε να πει για μία φάση που να αδικήθηκε η ομάδα του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό πώς γίνεται. Ο Ηρακλής σε ένα παιχνίδι με τον Ατρόμητο να έχει 10 φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται και ο Ατρόμητος να μην έχει ούτε μία φάση. Να βγει και να πει και αυτός, ρε παιδί μου, κάτι. Και έπρεπε να πει για το τσιγάρο του Ματζάρι. Λοιπόν, πάει αυτό.
0: Λέει ένας φίλος, λέει το Μεντιλίμπαρ, εντωμεταξύ από πού και σου τον ανέφερε, μα είναι αυτό που σας λέει ο Γιώργος. Είδε ότι ο άλλος δεν έδωσε και πολύ σημασία και λέει τι να πω, θα πω δύο πράγματα. Τι είναι τώρα τελευταία viral, θα πω ότι ο Ματζάρι καπνίζει και θα αναφέρω και το Μεντιλίμπαρ που μιλάνε όλοι για αυτό.
1: Γιατί χάσατε ένα μηδέν με συνέδρα
0: ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν. Και να του ότι του έδωσε το χέρι ο Μεντιλίμπαρ.
0: Αυτό.
1: Μπορεί να πήρε και αυτό.
0: Ναι, οπότε ρε παιδί μου σου λέει, οπ. Θα δώσω τον εύκολο τίτλο αύριο στα site και στα μέσα να γράψουν κάτι και για μένα και να περάσω ότι ο Ματζάρι είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
1: Αλλά επειδή είδε ότι ο άλλος θα με φίλε τώρα, τι μου λες και εσύ, ρε.
0: Όχι, μωρέ, ναι, εδώ έχει γίνει χαμός.
1: Άρχισε να ρετάρει, να πούμε.
0: Ναι, δεν πήγε, δεν πήγε καλά αυτό.
1: Δεν πήγε καλά με τα θολοκουλτουριάρια και έβγαλε μετά να αρχίσει για τζίψη και για μύψη και για δεν ξέρω εγώ τι να πούμε.
0: θεωρώ ότι θα είναι χάσιμο χρόνου, του πολύτιμου χρόνου της εκπομπής, να συζητήσουμε για το αν ο Ηρακλής αδικήθηκε σε αυτό το μάτς. Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, έτσι. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Ναι, και επίσης. Ακριβώς, και χθες δηλαδή το βράδυ τα παιδιά, ας πούμε, που ακούσαμε την εκπομπή, τα είπαν.
1: Βασικά ο πρόεδρος.
0: Ότι ναι, τα είπε και ο πρόεδρος.
1: Εδώ θα σου πω κάτι. Λίγει το μάτς. Εγώ ξέρει, δεν ήρθα στον αγώνα, το έλεπα στην τηλεόραση. Ήθελα να εντρυφήσω και χάρηκα πάρα πολύ. Έτσι, μ' άρεσε και έβλεπα αυτό το χαχανούλι στο τέλος που μετέδιε τον αγώνα και μετά βγήκε και να μας κάνει και μια γλαφυρή περιγραφή. Αχ, τι ωραία και η ομορφιά του ποδοσφαίρου, ξέρω εγώ και τέτοια. Αυτά να μας τα πει όταν γίνουν στην ομάδα τους και λήξει 1-1 και έχουν για 10 αποφάσεις των διαιτητών και να λένε. Να μας πει τι ωραία που είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, να πούμε. Λοιπόν, τώρα λοιπόν αυτός ο Χαχανούλης έλεγε αυτά τα πράγματα, αλλά παρακολούθησα λοιπόν τα μέσα.
0: Ναι.
1: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Τα μουκουδού.
1: Ναι. Και πού είναι η ΠΑΕ και τι κάνει η ΠΑΕ και το γράφανε τώρα, ξέρω εγώ να πούμε.
0: Η δική μας.
1: Και πριν τα προλάβω.
0: Έξυπνο.
1: Ναι, όχι. Βλέπουν μπροστά.
0: Ε.
1: Και σου λέει να κάνει η ΠΑΕ. Και την ώρα βλέπω τον πρόεδρο και μεγάλο. Όχι τον πρόεδρο, το μεγαλομέτωχο.
0: Ναι.
1: Έτσι, το σωστά. Μεγαλομέτωχο,
0: σωστά.
1: Λοιπόν,
0: τα λέμε σωστά.
1: Το μεγαλομέτωχο λοιπόν της ΠΑΕ να έχει πάει εκεί να πούμε σε αυτό να του που. Είπαμε, όχι το Χαχανούλη.
0: Το Χαχανούλη, τον μέσα Χαχανούλη.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, και να του λέει ένα και ένα κάνουν δυο, αυτό και αυτό και αυτό. Λέω, μπράβο, έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Να το είπα, δεν κοιμάται, δεν ιστάζει, αμέσως να προασπίσει τα συμφέροντα. Και όχι μόνο αυτό, αυτό έγινε Σάββατο βράδυ, την Κυριακή το βράδυ, βγήκε και σε ένα κανάλι και είπε και εκεί πέρα, έκανε παρέμβαση.
0: Είπε ότι ήταν επίοικης, ναι. Δεν είχε βάλει το ΦΠΑ.
1: Ναι. Ότι ήταν πολύ ψύχρεμος μετά τη λήξη του αγώνα. Και τώρα να πούμε που τα ξαναείδα, γιατί προφανώς δεν τα έβλεπε και τι. Προφανώς και αυτός τα ξαναείδε στο ριπέ, στο ένα το άλλο. Λοιπόν, να σας ταχώσω καλύτερα. Έτσι.
0: Σωστός.
1: Και μίλησε, έβαλε για διαιτησίες, είπε και για ξένους διαιτητές και ό,τι μπορεί να ζητήσει κάτι να πει σε αυτό που λέμε να προστατεύσει την ομάδα ως διοίκηση. Έτσι. Ναι. Γιατί τώρα να πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Πώς θα παίξουν μετά που λένε, γιατί ακούω κατά. Τα έχω δει, γιατί δεν τα παρακολουθούμε. Να παίξουν επιτέλους οι Έλληνες διαιτητές και τους Rich Four. Πού να τους παίξουν. Σε λέει, άσε ρε φίλε τώρα.
0: Μα δεν είναι.
1: Άσε
0: είναι...
1: ρε φίλε τώρα να πούμε. Που πήγε ένας απίθανος Σταυρόπουλος. Ένας απίθανος Σταυρόπουλος και τον έλεγε το διαιτητή, θα σε τελειώσω. Γιατί αυτά τα κάνω Βαμβακούλα, τα κάνω Καρούλια και τέτοιο. Αλλά εντάξει. Είχαν από πίσω να πούμε εφοπλιστές, είχαν το ένα, είχαν το άλλο, πήγανε 60 διεθνείς συμμετοχές ο ένας, 30 ο άλλος, ξέρω εγώ, είχαν κάτι και πήγαινε και τα λέγανε. Και τώρα πήγε ένας απίθανος Σταυρόπουλος και κάτι να τον βγάλει στην κάρτα και πει: Άλα γόρι μου, άντε πάει.
0: Έλα γόρι μου, εμένα θα τελειώσει. Άντε γόρι μου από εδώ.
1: Πάρε σπίτι σου.
0: Φύγε βρε Σταυρόπουλε.
1: Έτσι.
0: Σταυρόπουλο, καταρχάς να ξέρουμε ότι Σταυρόπουλο ήταν μόνο ένα στην Ελλάδα. Δεύτερο δεν μπορεί να υπάρξει και ήταν ο Σταυρόπουλο ο εθνικά μπούτια. Δεν υπάρχει άλλο Σταυρόπουλο στην Ελλάδα.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν,
0: άλλαξε επώνυμο, φίλε.
1: Λοιπόν, και από εκεί την ώρα και μετά δεν έδινε ούτε ράουτ υπέρ του Ηράκλη.
0: Όχι, ρε, τίποτα, ρε.
1: Και πήγε και κοίταξε
0: από το πρώτο λεπτό ήταν. Εντάξει, δηλαδή δεν
1: λέω, σε αυτή τη φάση λοιπόν που πάει και τον κάνει αυτό το τσαμπουκάρι και το λέει, θα τελείωσε τώρα τα άλλα και το βγάζει την κίτρινη. Βγάλε το κόκκινη. Τι κίτρινη, δηλαδή τι έγινε που τον έβγαλε κίτρινη. Βγάλε το κόκκινη. Η τιμωρία είναι κόκκινη και σε αυτή τη συμπεριφορά απέναντί του.
0: Κοίταξε.
1: Αυτοί τώρα οι διαιτητές θέλουν να παίξουν και τους Rich Four κάποια στιγμή, ονειρεύονται. Όχι, αυτοί είναι μόνο για τέτοιες υπηρεσίες. Έτσι, αυτά έχουν πει τα παιδιά. Αυτός, πώς το λένε, έχει παίξει εδώ, έχει παίξει εκεί. Αυτοί τον βάλαν στον πίνακα, αυτοί τον βγάλαν από τον πίνακα, αυτοί τον ξαναβάλαν στον πίνακα και οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και τώρα πάμε και στο VAR. Έτσι. Το VAR ξέρεις γιατί το λένε VAR.
0: Γιατί είναι βαράτε με και σκλαίω.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Το VAR είναι αρχικά. Β, το Α,
0: ναι.
1: Βοήθεια ανήκαν ρέφερι.
0: Βοήθεια ανήκαν ρέφερι.
1: Ναι. Λοιπόν, γιατί σου λέει, είναι ανήκαν σε αυτός μέσα, να έχουμε εμείς εδώ, να του λέμε τι να κάνει. Έτσι ξεκίνησε το VAR. Εμείς δεν το προλάβαμε στα καλά τα χρόνια. Τώρα όμως με την πάροδο των χρόνων, ξέρεις να πούμε, η τεχνολογία εξοικειώνεται με τον άνθρωπο, άλλος τρόπος εξοικειώνεται με την τεχνολογία και τη χρησιμοποιεί και για άλλους λόγους. Έτσι. Λοιπόν, παλιά τα μηχανήματα αυτά τα είχαν οι κρατικοί οργανισμοί, είχαν να τράψουν, ενώ τα ίντερνετ αυτά τα
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχαμε εμείς ίντερνετ.
0: Το τέλεξ.
1: Λοιπόν, ναι, πώς το λέω. Τώρα όπως τα έχουμε όλα και εμείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό λοιπόν, η βοήθεια των ανίκανων ρέφερι, το VAR, Έτσι. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Δηλαδή.
1: Έχει βοήθεια των αρεστών.
0: Α.
1: Ναι. Λοιπόν, Β, Αλφαρό μαζί.
0: Αλφαρό μαζί.
1: Η βοήθεια των αρεστών. Αρεστός ήταν εχθές ο
0: Ατρόμητος.
1: Ο Ηρακλής είναι μη αρεστός.
0: Κατά τα φαινόμενα.

0: και ότι βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Γι' αυτό κάνουμε τώρα και τέτοιο μεγάλο πρόλογο, κατάλαβες. Για να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έτσι, πιάσουμε διοίκηση, πιάσουμε διαιτητές, θα πιάσουμε αντιπάλους, θα πιάσουμε τους διοικούντες, πώς το λένε αυτό, του ποδοσφαίρου, βαρίστες, όλο το τέτοιο. Όλο το έργο. Την αστυνομία, πώς σε κυνηγάει, να μην παίξει χωρίς οπαδούς,
1: ναι.
0: Να προσανατολιστείς. Όχι. Ακόμα και να παίξει και με οπαδούς, να προσανατολιστείς 2-3 μέρες. Πώς θα παίξουμε, τι θα παίξουμε, πώς θα γίνει να αλλάξουμε την απόφαση το ένα το άλλο. Έτσι όλα αυτά σε αποσυντονίζουν.
1: Μα όχι. Η απόφαση άλλαξε το βράδυ. Αλλά τα λεωφορεία μειώθηκαν.
0: Το βράδυ της Παρασκευής.
1: Το βράδυ της Παρασκευής. Και τα λεωφορεία μειώθηκαν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι άνθρωποι είπαν ότι, okay, αφού δεν έχουμε λεωφορείο, εγώ δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να βάλω ξανά το αμάξι μου. Ή δεν έχω, ας πούμε, να γεμίσω το αμάξι μου, ρε παιδί μου, πέντε άτομα σαν την προηγούμενη φορά. Ή δεν θέλω να οδηγήσω 11 η ώρα το βράδυ που τελειώνει το μάτς. Χίλια δυο μπορεί να είπανε. Το θέμα είναι ότι μειωθήκαμε κατά ένα λεωφορείο. Η ζημιά έγινε.
0: Ενώ θα αυξανόμασταν κατά ένα λεωφορείο.
1: Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Γιατί δεν είχε κλείσει η μέρα. Ναι. Στην ουσία είσαι μείον δύο λεωφορεία. Αυτό το πράγμα.
0: Η μεγάλη εικόνα που λέμε.
1: Αυτό είναι, ναι, η μεγάλη εικόνα. Αυτό θα μου πεις τώρα 50% άτομα. Ναι, ρε φίλε, 50% άτομα. Γιατί 50% άτομα. 50% άτομα οι άλλοι δεν έχουν στα γήπεδά τους. Και εμείς το έχουμε να το σκορπάμε. Πρώτα πούμε για την παρουσία του κόσμου στο τέτοιο, η οποία είναι πραγματικά. Η παρουσία του κόσμου φέτος είναι συγκινητική. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι. Εγώ είμαι πάρα. Νιώθω περήφανος. Νιώθω ότι.
0: Συγκλονιστική είναι η παρουσία του.
1: Όχι, ξεστή. Το παίρνω και λίγο προσωπικά και εγωκεντρικά, κακώς μεν, αλλά θέλω να το μοιραστώ αυτό. Δηλαδή, νιώθω, ρε παιδί μου, ότι ο χρόνος που ξοδέψαμε εδώ, αυτό το ελάχιστο, ρε παιδί μου, τα προηγούμενα χρόνια που προσπαθώντας να συσπυρώσουμε τον κόσμο, ή ο χρόνος που ξοδέψαμε στους συνδέσμους και αυτά, να συσπυρώσουμε τον κόσμο, να τον κρατήσουμε ενεργό, τώρα, λίγο, όχι λίγο, τώρα δικαιώνεται.
0: Φίλε, έδωσες 5 παιχνίδια.
1: Ναι, είναι.
0: Εκτός Θεσσαλονίκης, με μέσα Τρίπολη. Με Αθήνα, δεν τα έδωσε εδώ στην γύρω περιοχή. Πήγαμε στην Καλλικράτεια, πήγαμε να πούμε στο. Πώς το λένε,
1: στο Πορτοκουφό.
0: Λοιπόν, έτσι. Και από το 15 Αύγουστο, από το τριήμερο του 15 Αύγουστου μέχρι σήμερα 15 του Σταυρού, χρόνια πολλά στους Σταύρους και τις Σταυρούλες.
1: Όπα, χρόνια πολλά.
0: Έτσι. Πήγα να βουτήξω σήμερα και για το Σταυρό και με είπα δεν πετάω Σταυρό σήμερα. Λέει γιατί δεν πετάω Σταυρό, πότε πετάω τα φώτα. Εδώ τα φώτα να πετάμε φώτα, τώρα τι να πετάξουμε να πούμε, τέλος πάντων. Μου λένε δεν τα ξέρεις καλά τα γράμματα, θα τα μάθω κι εγώ. Αλλά πάμε τώρα παρακάτω. Η δουλειά είναι αυτή. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, ο λαός του Ηρακλή πήρε άριστα. Έτσι. Πήρε άριστα.
1: Με τόνο.
0: Έτσι. Με μια ομάδα η οποία κυνηγείται από τη διαιτησία, από το πρώτο παιχνίδι. Και θα τα ξαναπούμε αυτά, γιατί έχουν να κάνουν με τη μεγάλη εικόνα. Λοιπόν. Κυνηγέται από το πρώτο παιχνίδι που έδωσε στις Σέρες, έτσι, και έχει και τα προβλήματά της, τις αδυναμίες της, τις ολιγορίες της, τα ου και τα έτσι. Λοιπόν, κυνηγέται από τους θεσμούς, είτε αυτό είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, είτε είναι η Γενική Γραμματεία που το καρτατζόγλιο ξέρουμε από τις 28 Φεβρουαρίου ότι ο Ηρακλής θα παίξει του χρόνου στην Αλφα Εθνική και δεν έχει βάλει ούτε τα τουρνικέ, ούτε το ένα, ούτε το άλλο και μου λέει ότι από τις 28 Φεβρουαρίου, έτσι, όχι δηλαδή όταν το καρτατζόγλιο ήταν νεκρό και μας διώξατε εμάς, από τότε έπρεπε να κάνετε τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για να γίνει το καρτατζόγλιο καλό. Λοιπόν, δεν τους κάνατε δηλαδή εδώ και 2,5 χρόνια. Και μου λες τώρα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ιδιωτικό διαγωνισμό. Φυσικά τώρα δεν προλαβαίνεις να κάνεις ιδιωτικό διαγωνισμό. Αλλά δεν να το κάνεις τώρα, είναι να τον έκανες όταν καλωσόρισες τους Κωνσταντινούπολιτες. Πού τους καλωσόρισες δηλαδή τους Κωνσταντινούπολιτες?
1: Στο Ερείπιο.
0: Άσου έκανε οι Κωνσταντινούπολιτες, ευχαριστούμε που μας καλωσορίσατε, ήρθαμε. Και μας μπαστακωνόταν στο καφτατζόγλιο. Τι θα έκανες? Τι θα έκανες? Λοιπόν. Έτσι. Όλο λοιπόν αυτό το σύστημα, όλο αυτό το σύστημα κυνηγάει τον Ηρακλή. Είτε εξόφθαλμα, είτε υπόγεια μέσα διαφορίας, μέσω έτσι, μέσω αλλιώς, μέσω εκείνου. Λοιπόν, απέναντι σε όλο αυτό, ο λαός του Ηρακλή στάθηκε στο ύψος του, ξεπέρασε τα 3.000 διαρκείας. Ακόμα την ομάδα στο Καφτατζόγλιο δεν την έχει δει, γιατί εγώ λέω άμα την έβλεπε και δύο παιχνίδια στο Καφτατζόγλιο και τώρα έναν νικηφόρο, θα αυτή τη στιγμή θα είχαμε ξεπεράσει τα 3.500 διαρκείας. Και έγινε εσύ, πες ότι δεν ήταν έτσι.
1: Όχι, οπουθέ,
0: δεν σύνω τα 4, εγώ σύνω από τα 3.200. Λοιπόν, θα φτάναμε τα 3,5 θα τα είχαμε ξεπεράσει. Τώρα και θα λέγαμε πάμε να πιάσουμε τα 4. Και αν έπαιρνα και αυτούς τους 4 βαθμούς που με κλέψανε, και αυτή τη στιγμή θα ήμουν δεύτερο στη βαθμολογία. Γιατί ο πρώτος έχει 12,

0: το δεύτερο σε 9. Και εγώ θα είχα 9. 5 και 4, 9. Και θα ήμουν δεύτερο. Με αυτά τα προβλήματα. Με το ότι δεν πέσουμε μπάλα, με το ότι οι παίκτες μας δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε να είναι, με τις ολιγορίες μας, με το μέχρι ο Ματσάρη να μάθει να συνεννοείται με τον Κόντι, μέχρι ο Κόντις να μάθει να συνεννοείται με τον Μονεβασιώτη, μέχρι ο Μονεβασιώτης να μάθει να συνεννοείται με τον Ματσάρη. Λοιπόν, γιατί ο ένας μιλάει Ισπανικά, ο άλλος μιλάει Ιταλικά, ο άλλος μιλάει Ελληνικά, τα Αγγλικά, ξέρω εγώ. Όλο αυτό το πράγμα να γίνει ομάδα. Λοιπόν, έτσι. Ο Κόντις παρόλα αυτά, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, έχει κάνει 5 εκστρατείες και έχει πάρει άριστα. Έχει ξεπεράσει τα 3.000 διαρκές, το πιο ακριβό διαρκές στην Ελλάδα. Λοιπόν,
1: τι να πούμε για αυτό το πράγμα.
0: Τι να πούμε.
1: Μόνο περηφάνεια.
0: Λοιπόν, τι να πούμε.
1: Και νομίζω ότι ακόμα και οι πιο ορκισμένοι εχθροί του Ηρακλή, νομίζω ότι πλέον 5 πράγματα τα παραδέχονται. Ότι μαλάκα αυτοί γυρίσανε και είναι πρώτα απ' όλα διαφορετικοί από ό,τι ήταν παλιά και είναι και πολλοί.
0: Ναι.
1: Και είναι και πολλοί. Λοιπόν. Εγώ θέλω να πάμε ένα βήμα πίσω, γιατί έτσι κάναμε αυτή την παρέκβαση για τον κόσμο, αλλά έπρεπε να την κάνουμε, δεν το συζητάμε. Και να πάμε λίγο σε αυτούς τους 4 βαθμούς που είπες. Η ανάγνωση δική μου έχει να κάνει με το εξής. Δεν συνδέω τη διαιτησία την προχθεσινή του Σαββάτου με τα μάτς εναντίον του Βόλου στις Σέρες και στο Πανθεσσαλικό. Γιατί? Το ποδόσφαιρο το ελληνικό, έτσι πως είναι δομημένο, δεν επηρεάζεται μόνο από έναν παράγοντα, μόνο από ένα κέντρο, δεν έχει ένα κέντρο εξουσίας. Είναι πολυπολικό, που λέει και ο Βλαδίμηρος ο Πούτιν. Τώρα λέει προετοιμαστείτε για έναν πολυπολικό κόσμο. Υπάρχει δηλαδή μόνο η Αμερική. Λοιπόν, υπάρχει ας πούμε ρε παιδί μου ένας πόλος μόνος του.
0: Συγγνώμη τώρα, έτσι.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Το ότι δεν υπάρχει Αμερική. Όχι μόνο η Αμερική, το ότι δεν υπάρχει Αμερική το είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ.
1: Τι είπε?
0: Να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη.
1: Σωστό. Σωστό. Άρα δεν είμαστε μεγάλοι. Βέβαια, βέβαια, ο πρώτος που μίλησε για τον τρίτο πόλο ήταν ο Φώτης ο Κουβέλης. Να τα λέμε και αυτά έτσι. Πόσο μπροστά ήταν ο Φώτης ο Κουβέλης όταν έφτιαξε τότε τη Δημάρ και μιλούσε για τον τρίτο πόλο. Αυτά να τα λέμε έτσι. Δηλαδή και ο Τραμπ Κουβέλη ακούει και εμπνέεται. Έτσι. Και ο Βλαδίμηρος ο Πούτιν. Πάει, τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Λοιπόν, τα αφήνουμε. Ένας πόλος μόνος του ή ένας κόλος μόνος του, ένα από τα δύο τώρα είναι, είναι ο Αχιλλέας ο Μπέος. Είναι ρε παιδί μου, δηλαδή, ακόμα και ο Μαρινάκης, ξέρω εγώ, ή ο Αλαφούζος ή ο Σαβίδης ή οποιοδήποτε, δεν έχουν καταφέρει, ας πούμε, όταν συγκρούνται τα συμφέροντά τους, να τον βάλουν τερμπιέ. Όπως έλεγε και η γιαγιά μου, να πούμε. Να το βάλουν, ας πούμε, σε ένα τέτοιο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ελέγχει 5-10 πράγματα μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μην πω και παραπάνω. Έχει τις προσβάσεις του, έχει τις πολιτικές του άκρες, τα έχει αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι το μάτς του Ηρακλή και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα έχουν να κάνουν με τον πόλο που λέγεται Αχιλλέας Μπέος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα ήθελε να προκριθεί στο κύπελο για να παίξει με τον Ολυμπιακό κύπελο ή με κάποια μεγάλη ομάδα που έχει κόσμο εννοώ και να φέρει τουρίστες στο Βόλο και ήθελε οπωσδήποτε γιατί δεν είχε και κανένα βαθμό νομίζω όταν έπαιξε μαζί μας ή είχε ένα, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είχε
1: Όχι ρε, για το Πανθεσσαλικό λέω τώρα.
0: Α, για το Πανθεσσαλικό.
1: Ναι, το πρώτο έχει να κάνει καθαρά με το οικονομικό. Ότι ήθελε να προκριθεί μόνο και μόνο για το οικονομικό. Το δεύτερο έχει να κάνει ότι χρειαζόταν τους βαθμούς γιατί ξέρει ότι στο τέλος, ας πούμε, ρε παιδί μου, θα είναι δύσκολα φέτος. Φαίνεται αυτό. Βέβαια, δηλαδή θα πρέπει να δώσει περισσότερα χρήματα τότε. Για να φτιάξει καλύτερη ομάδα, εννοώ. Έτσι, μην πάει το μυαλό σου στο κακό. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις, αυτό που έχουμε μάθει, ρε παιδί μου, από ανθρώπους που ήταν εκεί παρόντες, είναι ότι κατέβηκε κάτω στα αποδυτήρια και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Μία με τον Νταούλα, ή Νταούλα, δεν ξέρω πώς λέγεται, και μία με τον διαιτητή του Πανθεσσαλικού που δεν θυμάμαι το όνομά του. Αυτό είναι κάτι μόνο του. Είναι κάτι τέτοιο. Γιατί αν θυμάσαι ο διαιτητής της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό, στο πρώτο ημίχρονο, ήταν normal. Ήταν κομπλέ, δεν ήταν κάτι δηλαδή. Απλά μετά μπήκε να πούμε Mr. Jekyll, Dr. Hyde ή το αντίστροφο. Dr. Hyde, Mr. Jekyll. Λοιπόν, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και τα διέλυσε όλα. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι άλλο. Για μένα, στην ανάγνωση δικιά μου, μπορεί να κάνω λάθος. Θεωρώ ότι το πάρτι, το πραγματικό πάρτι, μάλλον όχι, παρεμβάλλεται το μάτς με την Τρίπολη. Όπου ούτε εμείς ούτε η Τρίπολη έχουν να πούνε κάτι για τη διαιτησία. Δεν έχουμε ούτε εμείς έχουμε παράπονο.
0: Όχι, δεν έχουμε γιατί. Γιατί στο ΒΑΡ εκεί πέρα ήταν η βοήθεια του ανίκανου ρέφερι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο ανίκανος ρέφερι ακύρωσε τον γκολ γιατί την μπάλα χτύπησε στο χέρι του Τριπολισιώτη και είπε όχι, χτύπησε στο χέρι του δικού μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και τον είπε το ΒΑΡ, φίλε,
1: εκτίθεσε.
0: Εκτίθεσε γιατί τώρα εγώ το βλέπω από εδώ και το βλέπουν και άλλοι. Δεν είναι τόσο θολή η εικόνα, δεν μπορώ να την πειράξω λίγο να πούμε. Έτσι, δεν μπορούσε.
1: Αυτό είναι για...
0: το ένα.
1: Ναι.
0: Το δε άλλο, και εκεί το πέναλτι, άμα είδες το γυρίσαν πάλι τρεις φάσεις πίσω
1: ναι.
0: Πώς έκανε το βολέο τερματοφύλακας, μήπως βάρεσε βολέ και πάτησε το πόδι του έξω από την μεγάλη περιοχή να δώσουμε έμεσο. Γιατί θα δούμε και κανένα τέτοιο φέτος. Θα βάλουμε κανένα γκολ από κανένα βολέο τερματοφύλακα και θα πούνε να πάτησε έξω. Που αυτό το πράγμα έχει γίνει 500 φορές σε όλο το ποδόσφαιρο, το βλέπω εγώ. Αλλά ο κανένας πια δεν το δίνει σημασία, αλλά δεν πειράζει, ας πούμε. Σε εμάς κάποια στιγμή θα μας το κάνουν και αυτό.
1: Εμένα η σκέψη μου.
0: Λοιπόν, και εκεί λοιπόν στο, και στο πέναλτι το οποίο μας έδωσε πάλι το σκαλίσαν πως δεν θα μας το δώσουν.
1: Παρ' όλα αυτά ρε παιδί μου δόθηκε.
0: Ναι, δεν μπορούσε να είναι.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι εμένα το ένα μου επιχείρημα. Ότι ρε παιδί μου στην Τρίπολη μας παίξανε κανονικά. Δεν βάζω το μάτς με την ΑΕΚ μέσα γιατί δεν ήταν ανταγωνιστική ομάδα μας.
0: Ναι,
1: πραγματικά.
0: Εκεί όμως είναι το μέγα λάθος μας, όπως και το παιχνίδι του Βόλου. Αυτό θα πω μετά.
1: Θα σου πω για το Βόλο. Έχω άλλο επιχείρημα.
0: Όχι το παιχνίδι του Βόλου στο Βόλο, το παιχνίδι του Βόλου στις Σέρες.
1: Α, στις Σέρες.
0: Εκείνα τα δύο. Εκείνα τα δύο ήταν το λάθος το δικό μας.
1: Ναι.
0: Συνέχισε να μην το διακόψω.
1: Το δεύτερο επιχείρημα που έχω και λέω ότι δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Δηλαδή δεν συνδέεται το Σαββατιάτικο με το παιχνίδι του Βόλου στο Πανθεσσαλικό. Είναι το εξής. Ότι ο διαιτητής και ο βαρίστας, νομίζω, που ήταν στο Βόλο, τιμωρήθηκαν. Φύγανε από τους πίνακες.
0: Ναι.
1: Ήταν να διαιτητεύσουν σε μάτς κυπέλου και τους διώξανε. Γιατί πολύ απλά ο Μπέος δεν ελέγχει ολιστικά το ποδόσφαιρο όπως άλλοι. Τώρα, η αντίθεση. Ο διαιτητής του μάτς που παίξαμε το Σάββατο δεν περίμενε το δεύτερο ημίχρονο για να γίνει Mr. Hyde ή Dr. Jekyll ή οτιδήποτε. Έγινε από το πρώτο λεπτό. Δηλαδή σου έδειξε τις διαθέσεις του από το πρώτο λεπτό.
0: Ναι,
1: ότι εγώ.
0: Ο Τσιλούλης
1: τον Ιζέτ.
0: Τον Ιζέτ.
1: Δύο φορές.
0: Μία φορά τον τραβάει και μία φορά τον κλωτσάει αντιαθλητικά.
1: Ναι.
0: Και δεν παίρνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Καϊμπόης στο πρώτο τράβηγμα πήρε την κάρτα.
1: Πήρε την κάρτα. Είναι οι κάρτες. Είναι τα ανάποδα φάουλ που μας κλείνουν στην περιοχή. Είναι το κόρνερ που γίνεται τέτοιο. Είναι το γκολ. Είναι η μπάλα που.
0: Το οφθαλμοφανέστατο το κόρνερ που γίνεται άλλο.
1: Ναι, το εντάξει, και ήταν που γελάει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή δεν θα μιλούσαμε για ένα κόρνερ. Πραγματικά δεν είναι δηλαδή ότι ένα corner μπορεί να.
0: Ναι,
1: δεν συνιστά αλλίωση αποτελέσματος. Απλά είναι τόσο οφθαλμοφανές που δεν μπορείς να μην σταθείς σε αυτό.
0: Όταν αρχίζεις και βλέπεις.
1: Επειδή γίνει και μπροστά μας, ας πούμε.
0: Ότι όταν αρχίζεις και δίνεις τέτοιες φάσεις, έτσι ο άλλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Καταλάβαμε.
1: Εντάξει, καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Μετά είναι το goal που μπορεί να ήταν μέσα, μπορεί να ήταν έξω. Μετά είναι το goal στο 94. Μετά είναι το foul. Μετά το goal αυτό. Είναι το foul το οποίο αφήνει, που γίνεται να. Μας κάνει foul παίκτη στο ατρομή του. Το αφήνει, δεν το δίνει και μετά ο ατρομή του έχει δοκάρει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα τρώγαμε goal στο 95. Είναι πολλά. Και αυτή τώρα.
0: Τα τρία λεπτά που έχει έξω τον.
1: Το παίκτη μας το δεν το βάζει
0: γιατί,
1: μέσα.
0: Γιατί έτσι ήθελε.
1: Ναι. Που να σφυρίζει όλο το γήπεδο να γιουχάρει, αλλά αυτός να κάνει την παλαβή.
0: Να κοιτάει από την άλλη.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι πολύ γνωστό ότι ο τέταρτος με τον διαιτητή έχουν δύο
1: επικοινωνία.
0: Αυτά τα μπασούκια που έχουν στο αυτή δεν είναι για να ακούνε τις μεταδόσεις των άλλων αγώνων τι γίνεται.
1: Για να το κλείσω λοιπόν τη σκέψη μου, είναι το εξής. Ότι στο μάτς με τον Βόλο έχουμε να διαμαρτυρόμαστε στην ουσία για δύο φάσεις. Για τον γκολ του Βόλου, πάρα πολύ σημαντική. Όχι για δύο, για παραπάνω. Γιατί και εκεί γινόταν συνεχόμενα φάουλ. Διαλύθηκε όλος ο ρυθμός του παιχνιδιού για να κλειστούμε στην περιοχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει για ένα ημίχρονο. Εκεί λοιπόν ο διαιτητής, για κάτι που ήταν λιγότερο ρε παιδί μου, ποσοτικά και ποιοτικά, αν το πάρουμε, αν μπορούμε να μετρήσουμε ποσοτικά και ποιοτικά την αλλίωση αποτελέσματος, τιμωρήθηκε. Σε αυτό το match, στο οποίο. Ήταν κάτι χειρότερο, δηλαδή το χειρουργείο ήταν χειρότερο, ήταν χωρίς αναισθητικό. Στο άλλο τουλάχιστον βάλουν αναισθητικό. Σε αυτό το χειρουργείο ήταν χωρίς αναισθητικό, δηλαδή υπήρχε πόνος μέσα, υπήρχε δόλος μέσα, φαινόταν αυτό το πράγμα. Ο διαιτητής, όχι απλά τέτοιο, ο διαιτητής θα σφυρίξει. Και ο βαρίστας θα σφυρίξει. Και επίσης, τι με κάνει εμένα να ψηλιάζομαι, να υποψιάζομαι πολλά, είναι το εξής, ότι στο πρώτο ματς. Που λέμε τώρα του Βόλου, γιατί αυτά συγκρίνουμε. Υπήρξαν και κάποιες φωνές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μιλάω για την αθλητική κυρία που μας ξεπέταξε έξω. Το Sky, το Monobalax, κάτι διάφορο από εδώ από εκεί. Που είπαν ότι ρε παιδιά, αυτό το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Πώς μετράει αυτό το γκολ, η αμφιβολία είναι υπέρ του αμυνόμενου. Δεν είναι υπέρ του επιτιθέμενου. Τώρα, στην αντίστοιχη περίπτωση που είναι κάτι πιο εξόφθαλμο, που το έχει δει όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση φίλαθλος άλλης ομάδας να δει αυτό το πράγμα και να μην. Εγώ την ώρα που έγινε αυτό, την ώρα που ήταν στο ΒΑΡ, πήρα μήνυμα από οπαδό ομάδας Αθήνας, ο οποίος μου είπε: εάν δεν κατοκυρώσει αυτό το γκολ, μπείτε μέσα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, λοιπόν, αυτοί λοιπόν βγήκανε λάδι. Οπότε τι θέλω να πω και κάνω όλο αυτό το πρόλογο. Θέλω να πω λοιπόν ότι το σκληρό ροκ τώρα ξεκίνησε. Ξεκίνησε το Σάββατο. Ή μάλλον όχι. Ξεκίνησε τη Δευτέρα Τρίτη με τις δηλώσεις του Καραπαπά. Τώρα είναι.
0: Με την απαγόρευση της εκδρομής.
1: Με την απαγόρευση της εκδρομής. Με τα χιλιαδιό.
0: Με την ανακοίνωση
1: της αστυνομίας.
0: Ναι,
1: με όλα αυτά. Τώρα ξεκίνησε. Μέχρι τώρα οι 4 βαθμοί δηλαδή που πήραμε, το Χ του Βόλου και το διπλό στην Τρίπολη, ήτανε, τους ξέφυγε. Όχι τους ξέφυγε, δεν είχε πέσει ακόμα το σύρμα. Τώρα θα δούμε τα χειρότερα. Και θες να πεις πριν πάμε τώρα στο να προστατεύσουμε τον Βασίλη στην ομάδα, αυτά όλα να το κάνουμε ανάλυση, θες να πεις γιατί έπρεπε να μιλήσουμε για το μάτς της ΑΕΚ και για το μάτς του Βόλου στις Σέρες. Να το πούμε τώρα.
0: Λοιπόν, σε αυτά λοιπόν τα δύο πρώτα μάτς, που όλοι ξέραμε ότι η ομάδα μας είναι απροετοίμαστη. Που όλοι ξέραμε ότι η ομάδα μας έχει ελλείψεις, πρέπει να έρθουν παίχτες. Λοιπόν, αντί να εστιάσουμε στη διαιτησία, η οποία ακόμα αυτός που έφαγε εκεί την γλωσσιά στις Σέρες ακόμα δεν έχει παίξει. Έτσι. Και δεν πήραμε να πούμε ούτε κάρτα, ούτε μπέναλτι, ούτε τίποτα. Στο δε μας με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, έγιναν δύο φάσεις όπου το αφισβητούμενο γκολ της ΑΕΚ δεν το είδε το ΒΑΡ ή εμείς δεν το είδαμε, δεν ξέρω, το περάσανε στον ντουκ. Ναι, εντάξει, και έτσι στα γρήγορα. Λοιπόν, που ήταν offside, όπως επίσης και το δικό μας γκολ που ακυρώθηκε με αυτή τη μέθοδο. Γυρνάμε τη φάση 10 ώρες πριν, σε μια φάση μπροστά που γίνεται στο διαιτητή, το φωνάζουμε στο ΒΑΡ για να το βάλουμε, να του πούμε ότι κοίταξε να δεις αυτό το γκολ, πρέπει να τα ακυρώσεις. Γιατί εδώ να αγγίχτηκαν. Αγγίχτηκαν. Εντάξει, τα μισά γκολ πρέπει να ακυρώνονται. Άμα σε κάθε άγγιγμα, αν υπάρχει άγγιγμα, πρέπει να ακυρώνονται τα μισά γκολ. Δεν είναι να μην υπάρχει άγγιγμα. Λοιπόν, όπως επίσης, άμα είναι τα αγγίγματα να δίνονται, πρέπει να δοθεί πέναλτι. Στη φάση που η μπάλα χτύπησε δοκάρι και μέσα, λοιπόν, και δεν το μετρήσανε, εκεί τρώει ένα σπρόξιμο
1: ο
0: Κόλιτς και βρέθηκε στα δίχτυα. Ωραία. Δεν έδωσε γκολ. Μπέναλτι, γιατί δεν δίνει, αφού είσαι τόσο ανοιχτομάτη, κύριε Βαρίστα μου. Κύριε βοηθέ μου, εσύ των αρεστών ή των ανικάνων, δώσε τον πέναλτι. Τον έσπρωξε και τον είστε στα δίχτυα. Πώς είδες μετά ότι σε εκείνη τη φάση που απέχει ο ένας με τον άλλον ένα μέτρο, απέχουν ένα μέτρο, είδες ότι ο ένας με τον άλλον τα ακούμπησε το πόδι. Έτσι. Και εκεί μετά πάμε σε ένα άλλο θέμα, που είναι να πούμε το πώς θα δείχνουν τα μέσα. Λοιπόν, το αφήνουμε όμως αυτό για να
1: το πάμε μετά.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα λοιπόν έχουμε σε δύο μάτς και με το Βόλο. Και μόλις κάνει ένα ο Ηρακλής, ενώ το βάζει τον γκολ το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, κρατάς άλλα 3 λεπτά για να δεχτεί ο Ηρακλής γκολ. Έτσι. Και να γίνει το 1-1 που θα πάμε στα αποδυτήρια, να γίνει 2-1. Στο τέλος δεν δίνει εκείνο τον πέναλτι που έβγαζε μάτια, να πούμε, ο ποδοσφαιριστής μας, ο Χρωμάντα. Είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Έτσι. Δεν είδες εκεί τίποτα. Τι γίνεται. Και εμείς τι κάναμε, τι κάσαμε να λέμε, που η ομάδα θέλει παίχτες, που η ομάδα, ξέρω εγώ αυτό, που έγινε αργά, που ματζάρι κοιμάσαι, που κόντυπες κάτι, που ούτε. Πρέπει να τα πούμε.
1: Πρέπει να τα πούμε.
0: Εγώ δεν λέω να μην τα πούμε.
1: Αλλά έτσι. Πρέπει να πούμε και αυτά.
0: Αλλά έχουμε μια ιεράρχηση. Λοιπόν, η ιεράρχηση που έχουμε ως Ηρακλειδής, έτσι, είναι λάθος. Το πρώτα θα κάνω ομάδα και το πρώτα θα κάνω αυτό και το πρώτα θα κάνω εκείνο και μετά. Ήδη είμαστε πίσω. Αυτά θα τα κάνουμε. Και θα κράξουμε ανάλογα με το πόσο έχουμε μια δείξη, η οποία ξέρουμε ότι αυτά δεν θα τα κάνει. Εμείς δεν έχουμε μια τέτοια δείξη που μας έδειξε ότι δεν θα τα κάνει. Mm. Φυσικά θα πούμε φέρε παίχτες, και τώρα θα πούμε φέρε παίχτες.
1: Φυσικά
0: θα πούμε φέρε παίχτες.
1: Φυσικά θα το πούμε.
0: Όσο μπορούμε να πάρουμε παίχτες, θα πάρουμε παίχτες και καλύτερους από αυτούς που έχουμε και καλύτερους. Και καλύτερους, θα πάρουμε παίχτες. Λοιπόν, αλλά από το διαιτητή θα ξεκινάμε. Δεν θα δίνουμε άλοθη στη διαιτησία γιατί δεν παίξαμε, και αφού δεν παίξαμε δεν είναι. Γιατί ρε φίλε, και επειδή δεν έπαιξα πρέπει να φάω 4 από την ΑΚ, γιατί. Για να πάμε καλή ψυχολογία με τη Λεύσκη. Και δεν μου λες, και τώρα που φέρε 2 χι ΑΚ στους ανταγωνιστές μας. Γιατί η ΑΚ τώρα Έδωσε ένα βαθμό στην Κηφισιά που είναι ανταγωνιστής μας και ένα βαθμό στην Τρίπολη.
1: Τον πρώτο.
0: Γιατί? Α, με μπας έπαιξε τέτοιο, να πάρει ψυχολογία. Όχι. Να σφίξει και σε εμάς τον κόλο της. Να γίνει το 3-1. Που μπορεί να γίνει το 3-2. Γιατί αυτό μας ακυρώσε τον κόλο. Γιατί και εκεί έδειξε με τις αλλαγές ο Ματζαρού το μας το χτυπάει. Και ξέρω, άμα γίνει τώρα εδώ το 3-1, μπορεί να γίνει και το 3-2. Και στο τέλος τι θα γίνει. Θα πρέπει πάλι να τρέχουμε. Και ξέρω, ακύρωσε τον κόλο. Ακύρωσε τον κόλο. Αφού μπορούμε τώρα. Γιατί είπαμε, έχουμε τη βοήθεια των αρεστών. Το ΒΑΡ. Λοιπόν, πρώτα και κύρια η διαιτησία. Και αυτά εμείς εδώ τα λέμε, έτσι. Και πάλι δυσαρεστούμε τον κόσμο του Ηρακλή. Γιατί ο κόσμος του Ηρακλή, είπαμε, λειτουργεί ανάποδα. Να κάνω πρώτα εγώ ομάδα. Έτσι, όπως και για το θέμα του γηπέδου. Πριν από 4 χρόνια να γίνει το γήπεδο. Α, κάνε πρώτα ομάδα. Να, την ομάδα την έκανα. Γήπεδο έχω. Όχι. 5 αγώνες τους έχω δώσει εκτός Καφρατζογλίου. Ναι, αυτά θα θυμηθούν αυτοί που λέγανε. Ε, και το γήπεδο, άμα κάνουμε ομάδα, ποιο γήπεδο. Και άμα κάνεις ομάδα, την ομάδα θα την κάνεις. Αργά, γρήγορα την ομάδα θα την κάνεις. Την έκανες. Έχεις ομάδα. Γήπεδο όμως δεν έχεις. Γήπεδο δεν έχεις και γίνεσαι τσιγκάνος. Και γίνεσαι τσιγκάνος, ταλαιπωρεί το κόσμο από εδώ από εκεί. Έχεις ελάττωση στα διαρκές που θα είχες. Έχεις μείωση των βαθμών τους οποίους θα είχες. Και έχεις να κάνεις προβλήματα. Λοιπόν, το ίδιο και με τη διαιτησία. Σε μισή φάση να μ' αδικήσει, όλοι πρέπει να είμαστε στα κάγκελα. Και φυσικά θα πούμε προπονητή και τα λάθη σου, πρόεδρε τις ολιγορίες σου, πρόεδρε τα λάθη σου, σύμβουλε εσύ τα λάθη σου, σύμβουλε γιατί είπες αυτό, πες το άλλο. Αλλά πρώτα και κύρια διαιτησία. Τα άλλα γίνονται εύκολα. Η διαιτησία όμως, 115 χρόνια Ηρακλής, 115 χρόνια εκτός κατεστημένου. Και με το κατεστημένο απέναντι να μας κυνηγάει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται και να το αφήσουμε να περνάει έτσι. Και τώρα πάμε, δεν ξέρω, σε δίνω μία πάσα γιατί κάτι είπες πριν. Τι πρέπει να κάνουμε με τη διαιτησία.
1: Όχι. Θα σου πω.
0: Α, δεν είναι το... και άλλα πέστα.
1: Όχι, όχι. Όχι, συμφωνώ, δεν αλλάζω ούτε κόμμα από αυτό που λες.
0: Άλλαξε εσύ κάτι.
1: Όχι, δεν αλλάζω, δεν αλλάζω. Συμφωνώ απόλυτα. Ότι και σε μισή φάση να σε... είναι αυτό που λες. Θα πω και τα λάθη της ομάδας μου, αλλά θα το πω ιεραρχικά. Πρώτα είναι τα λάθη τα εξωτερικά που είναι δύσκολο να αλλάξω. Πάμε λοιπόν τώρα, να μην ξαναεξηγήσω τι είπες. Νομίζω ήταν περισσότερο από κατατοπιστικό. Πάμε τώρα σε αυτό που διάβασα, ας πούμε, είχε 500 σχόλια, ξέρω εγώ, κάτω από την ανάρτηση της ΠΑΕ ότι έληξε το μάτς 1-1 και τα 400 σχόλια ήταν μονοβασιώτη προστάτευση στην ομάδα. Λοιπόν, για να είμαστε παιδιά, διάβασα ένα post στο διαδίκτυο ενός ανθρώπου εδώ του ΓΣ, το οποίο πραγματικά δηλαδή ήταν ακριβώς αυτό που έχουμε συζητήσει και μαζί και γενικά αυτό που λέμε πάντα. Μονοβασιώτη προστάτευση στην ομάδα. Τι σημαίνει προστάτευση στην ομάδα, πρακτικά. Πώς το έχει ο καθένας στο μυαλό του δηλαδή. Γιατί ο καθένας έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Εγώ λέω, δική μου ταπεινή άποψη, έτσι. Μπορεί να λέω μαλακίες. Ποτέ δεν το ξέρεις. Συνήθως αυτό γίνεται, αλλά ποτέ δεν το ξέρεις. Μπορεί να έχω και δίκιο μία στο τόσο. Λοιπόν, εγώ λέω ότι το μονοβασιώτη προστάτευση στην ομάδα μπορεί να είναι, έτσι όπως το εννοούμε μάλλον, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά μπορεί να είναι κάνει πράγματα τα οποία μας δεν μας εκφράζουν σαν συνεχιστές μιας ιστορίας ενός συλλόγου που έχει υποφέρει από ένα ολόκληρο σύστημα κτλ. Δηλαδή, μπες σε ένα άρμα. Αυτό μπορεί να είναι. Αυτό μπορεί να το εννοούν κάποιοι. Φαντάζομαι ότι κανένας Ηρακλητής δεν το εννοεί, αλλά θέλω να σου πω ότι μπορεί, ρε παιδί μου, να παρερμηνευτεί. Δεν είναι αυτό. Πάμε να δούμε πώς μπορεί να προστατεύσει ο μονοβασιώτης στην ομάδα. Θεωρώ ότι ναι.
0: Έχεις κάτι που θες να τα πεις.
1: Έχω κάτι, ναι.
0: Ωραία,
1: θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, αν ο μονοβασιώτης προσλάβει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα κρατήσει και το αξίωμά του σαν πρωθυπουργός της χώρας, σαν σύμβουλο ή σαν γενικό αρχηγό να είναι στον πάγκο, εγώ πιστεύω, είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι ο Ηρακλής θα συνεχίσει να σφάζεται. Μιλάμε για εξουσίες και μιλάμε για κέντρα και συστήματα τα οποία είναι μεγαλύτερα από μια κυβέρνηση ενός κράτους. Μιλάμε για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, πώς λέει και μια ψυχή εδώ πέρα, τους νόμιμους ιδιοκτήτες της χώρας. Η νύχ. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ξέρεις, λοιπόν, μιλάμε για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες της χώρας. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα που λέμε είναι τοπικό. Άλλο πράγμα πρέπει να λέμε στο μονοβασιώτη. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Το συζητάμε εδώ πέρα, λέει ο καθένας τη γνώμη του. Εγώ θεωρώ ότι λοιπόν στο μονοβασιώτη πρέπει να λέμε δύο πράγματα. Μονβασιώτη, αύριο τελειώνουν οι μεταγραφές. Πάρε παίκτες. Πάρε έναν στη θέση του. Πάρε ακόμα έναν, μάλλον, μαζί με τον Κόλιτς. Πάρε, ξέρω εγώ, εκείνο. Πάρε τ' άλλο. Δεν τις ξέρω τις γραμμές. Τα παιδιά χθες, ας πούμε, που κάνανε μία ανάλυση, στην αρχή λέγανε για τη διαιτησία, τα καταλάβαινα. Στο βράσε μπάλα εννοώ. Τα καταλάβαινα και μετά πήρα λεξικό. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι λένε. Όχι, λέει, κάνει το transition, βγαίνει κάτι, αυτά, υπεραριθμίσει, αυτά. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δυσκολεύτηκα να του ακολουθήσω γιατί, όπως γνωστόν, είμαστε και η πιο άμπαλη εκδρομή. Η πιο άμπαλη εκπομπή του ραδιοφώνου. Λοιπόν, Μονοβασιώτη, πάρε παίκτες. Πάρε παίκτες να κάνουμε ακόμα καλύτερη ομάδα.
0: Μονεβασιώτη, πάρε παίχτες, γιατί όταν θα χρειάζεται αυτό το χειρουργείο, να μπορείς να βγεις μετά το τέλος του αγώνα και να τα πεις.
1: Έτσι.
0: Και να σε ακούει όλη η Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Και να βγεις
1: και να σου δίνει δίκιο.
0: Και να βγεις και την άλλη μέρα να τα πεις. Γιατί αυτό το ότι δημοσιοποιώ και είναι μια μορφή προστασίας. Έτσι, αυτό που λέγαμε παλιά, να βγάλει μια ανακοίνωση ΠΑΕ. Τώρα δεν είναι να βγάλει μια ανακοίνωση ΠΑΕ γιατί ο πρόεδρος της δεν ξέρει γράμματα ή γιατί είναι αλλιώς το ποδόσφαιρο. Τώρα είναι αυτό. Πας εκεί σε αυτό που έχει το Μαρκούς, λέει, να σου πω δύο κουβέντες. Εγώ είμαι ο πρόεδρος του Ηράκλειου και σου λέει, μάλιστα, πείτε τα. Λοιπόν, έτσι. Ακριβώς μετά από σφαγές να έχουμε αυτό το ηθικό πλεονέκτημα. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Να μπορούμε να τα χώσουμε.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Να
1: όχι,
0: τα χώσουμε.
1: Όχι δηλαδή, μόνο αυτό.
0: Γιατί τώρα, όπως είπα, από το παιχνίδι με την άκρη πρέπει να τα χώσουμε. Αλλά δεν μπορούσε, σου λέγει ο άλλος, έφαγες 4.
1: Έτσι
0: πάσε τώρα. Κατάλαβε και εκεί δεν πας.
1: Και δεν είναι και μόνο αυτό. Πας.
0: Τώρα όμως πήγες. Αυτό το πράγμα πρέπει να σου το δώσει η ομάδα αυτό το δικαίωμα. Γιατί η ομάδα μπήκε να μπει και στο δεύτερο ημίχρονο, του ποδοπάτησε.
1: Συμφωνώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει ο διαιτητής που θα έρχεται να σε σφυρίξει να ξέρει από τρεις μέρες πριν, όταν γίνεται ο ορισμός, ότι ώρε γαμώτο, πάω να παίξω με τον Ηρακλή που παίζει καλά. Θα πρέπει να κάνω όργια. Πόρε γαμώτο, ελπίζω αυτό το πράγμα που μου υποσχέθηκαν ότι δεν θα έχω μετά συνέπειες για τα όργια που θα κάνω, να ισχύει. Αυτό το πράγμα θα συμβεί μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, την τέταρτη, παιδιά, δεν θα συμβεί.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι και διαιτητές οι οποίες κάνουν καριέρες.
0: Όχι.
1: Αυτό το πράγμα, λέει ένας φίλος εδώ, ναι, να κάνει ομάδα που να κερδίζει και τη διαιτησία. Φίλε, αυτό είναι αδύνατο, πρώτα απ' όλα, και είναι και πραγματικά, έχει μια ανάθεση. Πρόεδρε, εμείς τα αρχίδια μας. Συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, αυτό το πράγμα δεν το κάνανε ομάδες που έχουν πάρει πρωταθλήματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, οι πρωταθλητές της Ελλάδος,
1: ναι,
0: δεν κάνανε ομάδα να κερδίζουν τη διαιτησία.
1: Έτσι.
0: Οι πρωταθλητές της Ελλάδας κάνανε εξυγίανση. Για να πάρουν το πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν κάνανε ομάδα να κερδίζει διαιτησία. Κάνανε εξυγίανση. Εντός εισαγωγικών εξυγίανση. Κάνανε παράγκες. Έτσι. Λοιπόν,
1: Πέραν δορυφόρους.
0: Λοιπόν,
1: για να μην χρειάζονται τη διαιτησία.
0: Δεν το έχει κάνει ποτέ καμία ομάδα. Όχι στην Ελλάδα σίγουρα. Δεν ξέρω για τον υπόλοιπο πλανήτη. Λοιπόν, το μόνο που να κάνεις είναι κάνε ομάδα να εκθέτεις τη διαιτησία. Να εκθέτεις τη διαιτησία. Και τώρα που υπάρχουν τα μέσα, είναι πιο εύκολο. Τη δεκαετία του 80, αν τα θυμούνται όσοι έχουν απομείνει να παρακολουθούν τον Ηρακλή από τότε, λοιπόν, έτσι, μας φάσανε και δεν μαθευόταν τίποτα. Στο παιχνίδι με τον Μητόσεβιτς, εκτός από την ευκαιρία του Μητόσεβιτς, δεν μας δώσαν και δύο πέναλτι. Στο YouTube είναι. Στο YouTube είναι δύο πέναλτι που γίνονται μπροστά στην κάμερα, μπροστά στο διαιτητή και παίζεται. Όλη η Ελλάδα, επειδή τότε τα μέσα δεν ήταν όπως είναι σήμερα, έμεινε στην ευκαιρία του Μητόσεβιτς. Και όχι στα δύο πέναλτι. Από τότε είχαμε αυτό το κουσούρι. Έτσι. Και εμείς ως Ηρακλήδες, αλλά και έτσι μας διαπαιδαγωγούσαν τα μέσα εκείνης εποχής. Παίξτε μπάλα, συμπαθητικοί είστε την άλλη φορά. Μη φοβάστε και τέτοια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι. Το μόνο που είναι να κάνεις είναι να ενισχύσεις την ομάδα για να μπορούμε κάθε αγωνιστική να εκθέτουμε τη διαιτησία. Να κάνεις τις δηλώσεις, να κάνεις παρεμβάσεις σου.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά να μην έχεις και την κρίνια του κόσμου τι έκανες, τι δεν έκανες. Γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να βγάλεις ανακοίνωση, θα βγάλεις δηλώση, θα πας στο Λαλουά, θα κράξεις, θα κάνεις και λες εντάξει, το έκανα, την άλλη φορά θα το ξανακάνω. Κάποια στιγμή θα παίξουν λίγο καλύτερα.
1: Μα και είμαστε και περήφανοι για σένα όταν τα κάνεις αυτά. Έτσι. Απλά θέλω να απαντήσω ένα φίλο που λέει: ρε παιδιά, παίκτες να πάρει και αν τους πάρει και βάζουν γκολ και τα ακυρώνουν και ό,τι και να φέρει, άμα σφυράνε όπως θέλουν, το ίδιο θα γίνεται. Δεν είναι έτσι, φίλε. Δεν είναι έτσι. Είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Θα το ξαναπούμε για να το καταλάβετε. Όταν ο διαιτητής ξέρει τρεις μέρες πριν τον ορισμό, όταν ορίζεται με τον Ηρακλή και ξέρει ότι πόπο πρέπει να κάνω όργια γιατί αυτή η ομάδα παίζει καλά, είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς γιατί εκεί θα κοπούνε καριέρες. θα κοπούν καριέρες, όπως έγινε ας πούμε στο μάτς με τον Βόλο. Θα κοπούν καριέρες όσο και να ελέγχουν το σύστημα. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι τηλεοπτικό. Μπορεί τη μία φορά να περάσει bye, μπορεί τη δεύτερη φορά να περάσει bye, μπορεί την τρίτη φορά. Δεν μπορεί να γίνεται επάπειρον αυτό το πράγμα. Το να παίζεις καλά και να αναγκάζεις τον άλλο να εκτεθεί, ο διαιτητής δηλαδή, για να χάσεις ή να μην κερδίσεις, είναι η μοναδική σου, όχι μοναδική, είναι η πιο σοβαρή σου άμυνα. Και η δεύτερη πιο σοβαρή σου άμυνα, στην οποία πρέπει να επενδύσεις, μάλλον τρεις είναι οι άμυνες. Η δεύτερη πιο σοβαρή σου άμυνα, στην οποία πρέπει να επενδύσεις, και είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο μονοβασιώτης, πρέπει να επενδύσεις στην επικοινωνία. Πρέπει να επενδύσεις στο επικοινωνιακό. Πρέπει δηλαδή αυτό που έγινε χθες, που βγήκε και έκανε τις δηλώσεις, να έχει άλλους 10 μονοβασιώτηδες γύρω του και να παίρνουν παντού. Από την αλλά ανθρώπους με εκτόπισμα, όπως είναι ο ίδιος, έτσι. Δηλαδή, τον μονοβασιώτη τον βγάλαν στο Sky, γιατί είναι ο μονοβασιώτης. Άμα έπαιρνα εγώ και εσύ, έλεγα, είστε διάλογο, δεν έπαιρνα. Αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει να πάρει ή να αξιοδοτήσει ανθρώπους που έχει γύρω του. Δεν ξέρω αν έχει κάποιον, δεν το λέω. Ή να φέρει ανθρώπους γύρω του, οι οποίοι να έχουν ένα συγκεκριμένο εκτόπισμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης Ελλάδος, οι οποίοι να βγαίνουν live, να βγαίνουν να κάνουν παρεμβάσεις, να μπορούν να μιλήσουν, να μπορούν να αντικρούσουν, να μπορούν να καταγγείλουν. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει. Και το τρίτο και πιο σοβαρό, το τρίτο και πιο σοβαρό, γιατί δεν το λέω πιο σοβαρό, το πιο σοβαρό είναι η καλή ομάδα. Το τρίτο πιο σοβαρό, γιατί αφορά εμάς, είναι ότι εμείς, παιδιά, θα πρέπει να μπούμε πίσω από την οποιαδήποτε ενέργεια πλέον κάνει ο επίσημος Ηρακλής. Θα πρέπει να γίνουμε φάλαγγα από πίσω τους. Θα πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα μας με την παρουσία μας, με το σχόλιό μας, με το μπινελίκι μας, ας πούμε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Κτλ. Όσο περισσότερο γίνεται. Πρώτα με την παρουσία μας. Πρώτα με την παρουσία μας. Και θα πρέπει, επειδή δεχόμαστε ολομέτωπο πόλεμο, αυτό πρέπει να το πούμε, επειδή δεχόμαστε ολομέτωπο πόλεμο, θα πρέπει να αναθεωρηθεί και η τιμολογιακή πολιτική των εισιτηρίων ημέρας του γηπέδου. Να είναι λίγο πιο φτηνά, εντάξει, γιατί πραγματικά θα πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο για να μας φοβούνται. Τα αφήνω αυτό γιατί θα επικεντρωθούμε στο τιμολογιακό και δεν θέλω. Εγώ θέλω να πω απλά το εξής. Αυτό το συγκινητικό, αυτό το καταπληκτικό πράγμα που κάνει ο κόσμος του Ηρακλή σε αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές, πρέπει να το συνεχίσουμε επί 100. Επί 100 είναι η μοναδική υπηρεσία που μπορούμε εμείς σαν κόσμος να συνεισφέρουμε, να εισφέρουμε στο σύλλογο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Τα υπόλοιπα δύο, κατά τη γνώμη, τη δική μας την ταπεινή, πρέπει να τα κάνουμε μονοβασιώτης. Δηλαδή, το να φτιάξει καλύτερη ομάδα από αυτή που έχουμε και να, τώρα το Δεκέμβριο, οποτεδήποτε μπας ερωτώσει, και να πλαισιώσει το επικοινωνιακό του, αυτό το πράγμα που έκανε ο ίδιος. Ο ίδιος. Και βγήκε και μίλησε στο Sky, να το κάνουν άλλοι 5, άλλοι 3, άλλοι 10, άλλοι 2. Και να βγαίνουν να μιλάνε παντού. Δεν μπορεί τον Gazeta, που είναι το μεγαλύτερο site, αθλητικό site, να βγαίνει, ας πούμε, και να κάνει τέτοια παραποίηση των λεγόμενων, όχι λεγόμενων, γραπτής ανακοίνωσης ΠΑΕ. Και να λέει ότι ο Ηρακλής διαμαρτύρεται για τη φάση που πέρασε η μπάλα το τέρμα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι γελία. Ένας φίλος στέλνει super chat και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει 12/9 προχθές ήταν του Αγίου Αυτόνομου. Κάτσε να περιμένω γιατί ανέβηκε αυτή η μαλακή. Αν τον γιορτάζαμε όπως έπρεπε θα κερδίζαμε. Οπότε πριν τον Άρη να κάνουμε μια σεμνή τελετή. Θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτή η σεμνή τελετή. Άλεξ μιλάς και στο animation πηδάει ο χημικός. Ακόμα και εκεί θέλει να σε διακόψει. Θα διαβάσω κανένα μήνυμα γιατί έχει πάει 7 και 4 και δεν έχουμε διαβάσει κανένα μήνυμα από αυτά που είπαμε ότι τα διαβάζουμε πάντα.
0: Ναι, αλλά ολοκλήρωσε.
1: Τώρα χάθηκα.
0: Χάθηκες. Τι ήθελες να πεις?
1: Άμα θυμόμουν, δεν θα χανόμουν. Όχι.
0: Πάρε τα μηνύματα φόρα.
1: Όχι, θέλω να πούμε κάτι πάνω σε αυτό.
0: Στο
1: είναι αυτό το που συζητάμε και αναλύουμε το μονοβασιώτη προστάτευση στην ομάδα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κάνει, πιστεύεις εσύ? Πέρα δηλαδή από το.
0: Να διαμαρτύρεται, να πηγαίνει στα κέντρα λήψη των αποφάσεων. Εντάξει, το να πηγαίνει δεν είναι που θα βρει το Λανουά.
1: Καλά, ναι.
0: Κάνει δηλώσεις αυτό και το Λανουά, λέει κάνει αυτό. Ο Λανουά δεν θα
1: του αποδομεί.
0: Αλλά θα το ξαναπεί. Θα το ξαναπεί και δεύτερη φορά και τρίτη φορά μέχρι να πούμε να διορθωθούν. Εντάξει, δεν μπορεί αυτό να επιβάλλει το ποιο διαιτητή θα είναι. Δεν μπορεί να πούμε να τον πάρει. Εξάλλου δεν μπορεί να γίνει πέος. Έτσι, γιατί λέμε αυτό. Τι να κάνει ο Μονεβασιώτης? Μπορεί να γίνει μπέος ο Μονεβασιώτης? Να πηγαίνει μέσα στα αποδυτήρια και να βαράει τις πόρτες? Όχι. Την άλλη ώρα θα το βγάλουν αυτό, εκείνο, Εδώ δηλαδή, εδώ τον Μπορεβασιώτη τον κράζουν γιατί φεύγουν οι προπονητές, παρετούνται και φέρνει άλλο. Και του λένε διώξει προπονητές. Μα δεν του διώχνουν, παρετούνται. Λοιπόν, έτσι. Δηλαδή, τι ψάχνει να δει τώρα, φαντάσου, α πούμε, να γίνει Μπέος. Να πηγαίνει να βάλει τις πόρτες. Αλλά κανένας δεν το γράψει αυτό.
1: Όχι, αυτό δεν το πει κανένας.
0: Να το πούμε μόνο εμείς, θα κάνουμε τους χαζούς. Έτσι. Λοιπόν, και ευτυχώς ο Αχιλλέας, ο οποίος αυτά δεν δίνει τόση βαρύτητα όσο δίνουν κάποιοι άλλοι. Ναι, δηλαδή, εντάξει, πείτε το να μου, εγώ το έκανα και σα γράφω. Έτσι, ενώ κάποιοι άλλοι που θα θέλανε να είναι του Σαββουάρ Βίβρου να πούμε, θα πούνε, γιατί το έπεσε αυτό. Ο Αχιλλέας δεν είναι τέτοιο τύπο. Είναι δικό μα, έτσι. Ναι. Δικό μα εννοώ τη δικιά μα κατηγορία. Όπου θα πει, ναι, ρε, το έκανα, τι θε να πει. Τη κάτι, έλα, πε το μου του τελειώνει. Εκεί μπορεί να πα να το πει, να μην το πει, ξέρω εγώ.
1: Να υπάρχει ένα υποκοδομητικό ναι, διάλογο.
0: Αλλά δεν είναι να σε φέρει το τέτοιο. Τη δασκάλα να σε τιμωρήσει. Όπως ζητούσε ο πρόεδρος, ο προπονητής του, ο Ατρόμητου. Ναι. Πέρυσι λέει δασκάλα, κυρία, ο τέτοιος δεν μου έδωσε το χέρι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να γίνει Μπέος. Έτσι, να προστατεύσει έτσι την ομάδα.
1: Δεν μπορεί να γίνει. Μα δεν θέλουμε να γίνει.
0: Μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν θέλουμε, αλλά δεν μπορεί να γίνει.
1: Όχι.
0: Μπορεί,
1: και να μπορούσε.
0: Μπορεί κάποιο να πει ναι.
1: Μα, κάτσε, Γιώργο, να σου πω κάτι. Ειλικρινά. Άμα
0: δεν
1: ήταν.
0: Είχε Ηρακλήδης που λέγανε τι θέλει ο Ηρακλήδης.
1: Μα άμα θέλαμε Μπέο, θα κρατούσαμε τον Κούγια.
0: Αφού πέθανε.
1: Άμα θέλαμε Μπέο, κρατούσαμε και τον Κούγια.
0: Άσε τώρα που ο Κούγιας είναι Μπέος, τώρα σε παρακαλώ.
1: Ήτανε.
0: Άπαρτο.
1: Όχι, ήταν εννοώ ότι πέθανε αυτό.
0: Άσε τώρα που ήτανε.
1: Όχι, δεν ήτανε, σε καμία περίπτωση. Εντάξει, προφανώς.
0: Λοιπόν, έτσι δεν γίνει.
1: Μα όχι, και τον Μπέο θα τον κρατούσαμε με το τένις χέρι με τον Ρέμο.
0: Θέλουμε να γίνει ο πρώτος Κομπότς, αυτό το είπες πριν. Να μπω σε αρμαθιά.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι, δεν
1: όχι, όχι.
0: Έτσι, δεν θέλω.
1: Όχι, δεν
0: αλλά
1: θέλω.
0: Ούτε και ο ίδιος θέλει.
1: Ούτε ο ίδιος.
0: Γι' αυτό είναι στο Ηράκλειο. Άμα είδα, πήγαινε να πούμε.
1: Μα κάνει. Και γι' αυτό ταιριάζουμε να πούμε σε αυτό το πράγμα και ξέρουμε και έχουμε το
0: όχι
1: μυαλό μας.
0: Και σε αυτό.
1: Και σε αυτό. Και έχουμε το μυαλό μας τουλάχιστον ήσυχο από αυτό το πράγμα. Και όταν πέρσι, ας πούμε, βγαίνανε και λέγανε όλοι, α, το άρμα του ΠΑΟΚ, αυτοί οι δηλώσεις για τον Ιβατσαφίδη και αυτά. Εμείς εδώ τον υπερασπιζόμασταν γιατί ξέρουμε. Γιατί ότι ξέρουμε και την.
0: Οι δηλώσεις του δεν γίνονται για να γίνουμε άρμα.
1: Ακριβώς. Και επειδή ξέρουμε και την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ειδικά στο μόνο και το προσπερνάς εύκολα. Ξέρουμε ότι και να θέλει να γίνει ναι. Και να θέλει ο άλλος να τον κάνει, δεν γίνεται. Ναι, είναι σαν να προσπαθείς, ας πούμε, ρε παιδί μου, σε αυτά τα τουβλάκια που έχουν τα παιδάκια, να βάλεις έναν κύκλο μέσα στο τρίγωνο. Ναι. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να τετραγωνίσεις το κύκλο, πρέπει να κυκλώσεις το τετράγωνο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Ο μονοβασιώτης κυκλώσει το τετράγωνο. Ναι. Αυτό έγινε.
0: Τώρα,
1: λοιπόν, ναι.
0: Επίσης, μπορεί όπως και πάρα πολύ σωστά έκανε, έφερε έναν προπονητή εγνωσμένης αξίας. Έτσι, και με αυτή την κίνηση τον πήραν σοβαρά όλοι όσοι θέλουν να ασχολούνται στοιχειωδώς σοβαρά με το ποδόσφαιρο
1: ναι.
0: Και να πούνε ότι ρε φίλε, έφερε και ένα προπονητή ο οποίος προπονεί την ομάδα. Βλέπουμε άλλο πρόσωπο στον πρώτο, άλλο ναι. Πρόσωπο στον δεύτερο. Ναι. Κάνει πράγματα, κάνει αλλαγές εσωτερικές, εξωτερικές, μυστήρια συστήματα. Παίζει μπάλα. Με αυτόν τον προπονητή παίζει η ομάδα μπάλα και μπορούμε να πούμε. Έτσι, έφερε ένα προπονητή. Γι' αυτό, είναι και ένα κόστος που έφερε. Ναι. Καλέ και για τα κόστη. Λοιπόν, είναι ένα κόστος. Τώρα επενδύσει έναν προπονητή αυτού του Βεληνικού στο επιτελείο του και όλα τα άλλα. Αυτά τα κάνει. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν να κινείται της ποδοσφαιρικής ισχυροποίησης της αγωνιστικής.
1: Είναι αυτό ο μόνος τρόπος.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλο.
0: Για να τους εκθέτουμε.
1: Και αύριο τελειώνουν μεταγραφές. Μαθαίνουμε ότι. Διάβασα τώρα πριν πω, δεν έχω ακούσει κάτι. Ότι έχει πάρει άλλη μια μεταγραφή. Μακάρι να είναι κάποιος καλός παίκτης. Εγώ θα πω το εξής, ότι okay, αύριο τελειώνουν μεταγραφές. Ας ετοιμαστεί από τώρα. Ήδη φαίνεται που πονάει ο Ηρακλής. Ποιοι παίκτες μπορούν να τραβήξουν το κάρο και ποιοι όχι. Ας ετοιμαστεί τουλάχιστον για το Δεκέμβριο. Πρέπει η ομάδα να είναι πανίσχυρη. Πρέπει να είναι μπετόν αρμέ. Πρέπει δηλαδή ο διαιτητής που ορίζεται να παίξει τον Ηρακλή με τον ΧΙΠΣΙΖ Λεβαδιακό να το σκέφτεται 100 φορές και να λέει όχι. Λέ,
0: το Δεκέμβριο τώρα θα σε πω κάτι που δεν το γνωρίζεις.
1: Για πες.
0: Λοιπόν,
1: μ' αρέσουν αυτά.
0: Ξέρεις, είναι το δυτικό ημισφαίριο, το ανατολικό ημισφαίριο και τέτοια. Έχει άλλο καιρό, μάλλον το βόρειο ημισφαίριο,
1: το
0: νότιο ημισφαίριο ναι. Και αυτά τα ημισφαίρια. Λοιπόν, έχει άλλο καιρό στη Λατινική Αμερική. Δεν ξέρω να με πιάνεις τώρα, γιατί είσαι και λίγο αλλού.
1: Όχι, όχι, διάβαζε το μήνυμα. Ναι.
0: Έχει άλλο καιρό στη Λατινική Αμερική.
1: Έχει άλλο καιρό, ναι, και τώρα.
0: Εκεί τώρα τελειώνει το πρωτάθλημα. Τα πρωταθλήματα της Λατινικής Αμερικής τελειώνουν.
1: Ναι. Κόμπα Λιμπερταδόρες, κλαουσούρα, ανοιχτοσούρα, θολούρα.
0: Λοιπόν, εκεί τώρα είναι που ο σύμβουλος πρέπει να σταματήσει να ασχολείται
1: με το TikTok.
0: Με το TikTok. Ή να ασχολείται και με το TikTok για να προασπίζεται τα συμφέροντα, γιατί θα κάνω και περιόδηση στη Βουλή για το Λανουά και τα λοιπά και αυτά. Να σταματήσει λίγο να ασχολείται με κάποια άλλα που, τέτοια. Να επικεντρωθεί στο ακριβώς όταν τελειώσουν αυτά τα πρωταθλήματα, να έρθουν από εκεί παίχτες που θα βοηθήσουν την ομάδα το Δεκέμβρη. Και να μην τους πάρουμε 31 Γενάρη, να τους πάρουμε 1 Γενάρη. Πότε ξεκινάνε αυτές οι, ξέρεις, οι μεταγράφες. Είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα.
1: Τώρα
0: θα τελειώσουν αυτά τα πρωταθλήματα.
1: Απλά πρέπει, αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει και υπάρχει λόγος. Δηλαδή πραγματικά είναι η μοναδική σου άμυνα. Είναι η μοναδική σου άμυνα.
0: Μόνο έτσι.
1: Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να εξευμενίζεις το Μαρινάκι. Ενώ έχει πάει και έχει πάρει τηλεοπτικό από τον Αλαφούζο, δεν πρόκειται.
0: Ο Ηρακλής στη δεκαετία του 80 έχει μείνει στις συνειδήσεις όλες τις φυλάδες της Ελλάδας. Όχι για τα κύπελα και τα προαθλήματα που πήρε, γιατί δεν τον αφήσαν.
1: Γιατί δεν πήρε.
0: Έτσι. Όμως όλοι έχουν μείνει.
1: Με την ομαδάρα του 80.
0: Με την ομαδάρα της δεκαετίας του 80. Έτσι. Που πήγαινε, έπεσε εκτός έδρας και η εκτός έδρας ομάδα έκανε ρεκόρ εισιτηρίων με τον Ηρακλή. Δεν έκανε ούτε με τον Παναθηναϊκό του Μαρινογιάννη, ούτε με τον Ολυμπιακό του Ταϊφά. Καλά, δεν μιλάμε για τους
1: κοσκοτάκι
0: της Αθήνας. Λοιπόν, εντάξει, ας πούμε τότε είχαν τέλος πάντων με Ενέσεις να μείνουν στην κατηγορία, με τον Χρυσοβιτσάνους, με Κώτης με το χέρι και δεν ξέρω εγώ τι, γράψανε ένδοξη ιστορία. Λοιπόν, για να μην προχωρήσει ο Ηρακλής, εντάξει. Λοιπόν, αλλά έμεινε στη συνείδηση του κόσμου, έτσι, για τον Χατζηπαναγή, τον Παπαϊωάννου, τον Κοφίδη, τον Ξανθόπουλο, τον Καραΐσκο, τον Ζούντμπι, τον Γκρέδερσον, έτσι.
1: Τον Καλαμπάκα.
0: Τον Καλαμπάκα, έτσι, και πάρα πολλούς ακόμα παίκτες τώρα, τον Βακαλόπουλο, τον Αναστασιάδη, έτσι, γιατί, α, ένα Χατζηπαναγή, ποιο είναι ένα Χατζηπαναγή. Είχε μια πλειάδα ποδοσφαιριστών, η οποία μάγεψε όλη την Ελλάδα επί μια δεκαετία, έτσι. Απλώς, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για το κύπελλο εκείνο, για το πρωτάθλημα εκείνο,
1: γιατί δεν το
0: μας αστερίσαν. Ναι, αλλά το στίγμα έμεινε. Το στίγμα της ομάδας έμεινε. Αυτό τώρα πρέπει να μείνει και μόνο με Βασιώτη. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
1: Σωστή.
0: Να παίζουμε την μπαλάρα μας και από εκεί και πέρα και να κράσουμε φυσικά τη διαιτησία. Πρώτα και κύρια. Ο κόσμος πρώτα και κύρια, αυτό είναι να κάνει.
1: Πρέπει να κράσει τη διαιτησία, ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν, παιδιά, δεν γινόμαστε γραφικοί. Γραφικοί θα γινόμασταν αν κάναμε το άσπρο μαύρο.
0: Έτσι. Άμα. Όποιος δεν θέλει να την κράξει, μην την κράξει.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Εγώ δεν θέλω να. Όμως, μην ξενερώνει και κάποιον που την κράζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, σε ένα post της Γκαζέτας που είπες και πριν, έχει από κάτω 15 και κράζει για τη ΣΥΑ, μην βγαίνει τώρα να πούμε κάποιος να πει: εγώ θέλω από την ομάδα μου, εγώ θέλω από τον πρόεδρο μου. Τι θες τώρα να πούμε. Πέστε την άλλη εβδομάδα. Πέστε την άλλη μέρα. Όταν οι 15 λένε αυτό, στρατεύσου και εκεί άμα θες να γράψει κάτι.
1: Στρατεύσου.
0: Μην θέλει, μη στρατεύεσαι.
1: Έτσι, ναι, μην γράψεις μην
0: τίποτα. Δεν θα πούμε ποτέ σε κανέναν γιατί δεν είπες αυτό. Κράτα τη γνώμη σου για σένα, για τους φίλους σου.
1: Αυτή είναι η λέξη. Σε στρατεύσου.
0: Έτσι,
1: σε στρατεύσου.
0: Και να μην συστρατευτείς, μην αντιστρατεύεσαι για να δείξεις.
1: Σωστό.
0: Τι.
1: Σωστό. Σωστό. Έχουμε μήνυμα.
0: Δηλαδή, εγώ θα συγγνώμη τώρα αυτό που είπες. Εγώ έμπαινα σε αυτά τα τέτοια και σε κάθε τέτοιο υπήρχε ένα οπαδό τη ΣΑΕΚ, ένα οπαδό του Παναθηναϊκού, ένα οπαδό του Ολυμπιακού, ένα οπαδό του Άρη. Ακόμα και ο Κωνσταντινοπολίτης.
1: Ακόμα και Παοξίδης, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, σφάξανε, ρε παιδιά.
1: Όχι, ακόμα και Παοξίδης. Είναι η πρώτη φορά.
0: Έτσι.
1: Είναι μετά από πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή, τώρα τι να κάνουμε τώρα εμείς.
1: Ναι, τι άλλο να πούμε.
0: Δηλαδή, γιατί να μην τα λέμε. Γιατί αυτοί, αν δεν τα λέγαμε εμείς, δεν έβγαινε να το πούνε.
1: Πλεμπαίος Μικροαστός. Ακύρωσαν την κάβλα μας το 93. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της χώρας θέλουν να μας κόψουν τα όνειρα βάζοντας μαύρα πούπουλα στα αυτόνομα μαξιλάρια. Κάντε το έσχος τους επέσχυντο δημοσιοποιώντας το. Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Τα καταστασιακά.
1: Τα καταστασιακά.
0: Θα κάνουμε το έσχος τους ακόμα πιο επέσχυντο και να το δημοσιοποιούμε. Ναι,
1: έτσι.
0: Αυτό θα κάνουμε. Αυτό, αυτό
1: τα καταστασιακά είπε.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε.
1: Τι δεν το καταλάβει τώρα.
0: Δικό μα.
1: Τα καταστασιακά. Λοιπόν, πα τα μηνύματα.
0: Κάτι θέλω να πω τώρα και μηνύματα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Καλά, σε συγχωρώ γιατί ήταν για τον Πλεμπέο, εντάξει. Άμα το κάνει από μόνο σου, να πούμε τι έθα. Λοιπόν, έτσι. Έτσι. Να βγει και ο άλλο και να τα πει αυτά τα πράγματα.
1: Πάμε μηνύματα.
0: Ναι, πάμε.
1: Γιατί σε διάκοψε τώρα το έχασε. Ναι, όχι, εντάξει, δίκιο έχει. Ο Μικέ Μικέμ λέει: φήμες λένε ότι ακόμα δεν κοιμάται το ματσάρι. Τα είπε στη συνέντευξη του TV100. Τεράστιο σύλλογο ο Ηρακλής μετά από αυτά που άκουσε για το μόριό του. Κάποιο έπρεπε να τα πει, παιδιά, συγγνώμη κιόλα. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Σωστό. Ο Σάκης λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Καλησπέρα, ύποπτη. Αυτό που διάβασα σε σχέση με τον Ευγενίου από πέρσι, όλα καλά. Να βγουν κουπόνια νομικής ενίσχυσης αν χρειαστεί. Με προβλημάτισε αυτό που είπε ο Ραμφό για τους φουσκωτούς του Προέδρου του Ατρομήτου. Πάλι ξέφραγο αμπέλι θα είμαστε. Τώρα για την κατάσταση, χαίρομαι που δεν μας γουστάρουν. Τους θυμίζουμε αυτό που θέλουν να είναι, αλλά δεν θα μπορέσουν ποτέ. Δεν θέλουν έναν τρίτο πόλο ανεξάρτητο. Κι άλλος, και αυτός κουβέλης είναι, να ξέρεις. Δεν μ' άρεχε ψηφίσει. Για εμένα πρέπει κάθε αγώνας να είναι διαδήλωση. Να τους ταχώνουμε εν χορό για την ΕΠΟ, το κατεστημένο, το Μαρινάκι, το Σαββίδι, τον Καγκάτσι, τον Αλανουά, όλα. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε 100%. Τώρα για αυτό που είπε ο Παύλος και τα λοιπά, εγώ δεν έχω αυτή την πληροφόρηση. Γιατί δεν ήμασταν στα επίσημα. Δηλαδή αυτό που ξέρω από άνθρωπο που ήταν εκεί, ήταν ότι ήταν εκεί ο πρόεδρος του Ατρομήτου. Ανοίχτηκε διάλογος φυσικά με τους δικούς μας φιλάθλους οπαδούς που ήταν εκεί. Άρχισαν να κράζουν για αυτά που είχαν γίνει μετά τον γκολ. Κινήθηκε ο κόσμος εναντίον του. Μπήκανε στη μέση φουσκωτή και μετά μπήκε στη μέση αστυνομία. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ξέφραγο αμπέλι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Αστυνομία εκεί τι ξέφραγο.
1: Αλίμονο. Θα πούμε όμως μετά λίγο και γι' αυτό, γιατί και είδα ένα άλλο μήνυμα πιο πριν. Γιατί κάποια. Εντάξει, όλα καλά, όλα ανθυρά, αλλά και να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν και να κάνουμε που και που και την αυτοκριτική μας. Αυτό όμως θα πάει πιο μετά. Ο Βασίλης λέει: εχθές ο συμπαρουσιαστής μου είπε στην εκπομπή ότι βραδιές σαν την προχθεσινή τον κάνουν να γίνεται από φίλαθλος οπαδός. Το άκουσα, Βασίλη. Βέβαια, εκεί λίγο τον ανατείναξες να πούμε, γιατί τώρα προσπαθούσες να εξηγήσεις την έννοια του φιλάθλου Παύλου Οπαδού. Αλλά το άκουσα και είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια, βέβαια, τώρα πάνω σε αυτό που λες, δηλαδή είναι καλή αφορμή του Βασίλη, να σου πω την αλήθεια, όταν τελείωσε το μάτς εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, και πέσανε λίγο οι παλμοί, στα πρώτα δευτερόλεπτα, από μέσα μου είπα, ξέρεις αυτό το κακό, το ηρακλείδικο καμιά φορά που μας πιάνει, ότι εντάξει, δεν πειράζει, βαθμουλάκος. Και μετά, ρε φίλε, φεύγοντας, βλέπω ένα μπαμπά με ένα αγοράκι, που το αγοράκι έκλαιγε. Με πείραξε τόσο πολύ, με πείραξε πολύ περισσότερο από τους δύο βαθμούς, με πείραξε τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Ειλικρινά, δηλαδή, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Γύρισα στο σπίτι, ξέρω εγώ, φτάσαμε και ένας άλλος που μας έκραξε. Ήρθαμε, φίλε, στο live. Στα μεθυσμένα εξωτικά, εμείς εκεί ήμασταν. Να ξέρεις που είπες ότι δεν είχαμε πει ότι θα πάμε στο live. Εμείς εκεί ήμασταν. Να το ξέρεις αυτό. Γιατί είχε ένα live εκεί και πήγαμε. Και γυρίσαμε αργά στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Μόνο και μόνο από την εικόνα με τον μπαμπά με το παιδάκι. Που δεν είναι, τι παιδάκι, 11-12 χρονών ήταν. Το οποίο, ας πούμε, ήταν, ρε παιδί μου, έκλαιγε. Ναι. Και μου είπαν ότι και άλλα παιδιά, ας πούμε, έτσι, και άλλος κόσμος. Γιατί είναι αυτό το 94 που πραγματικά δεν βάζουμε και πολύ συχνά γκολ στο 94 σαν Ηρακλής. Δηλαδή δεν έχω. Μέρα μου πει, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πάρα πολλά γκολ. Θυμάμαι το Στολτίδη που βγήκαμε Ευρώπη τότε με τον Πανιόνιο επί του Μπέου και κάνα 2-3 άλλα. Και θα ήταν τόσο ωραία η εβδομάδα αυτή. Τόσο καταπληκτική αυτή η εβδομάδα για όλους μας, που πραγματικά για ποιο λόγο να μας θερείς, ας πούμε, 6 μέρες ευτυχίας. Ευτυχίας κανονικής όμως, δηλαδή πραγματικά ευτυχία.
0: Μα για αυτό τα γήπεδα είναι άδεια. Γιατί το ποδόσφαιρο.
1: Εμείς όμως δεν πρέπει να το αδειάσουμε.
0: Και αυτός είναι ο σκοπός των αλωνών. Τα γήπεδα να είναι άδεια για να μπορούν να κάνουν ό,τι έχουν σχεδιασμένο στα γραφεία. Γιατί ο παράγοντας, ο αστάθμητος, ο τρίτος πόλος που λες και εσύ, είναι ο κόσμος. Και αυτό τον κόσμο το θέλουν στη γωνία. Και πώς το θέλουν στη γωνία, γιατί εκεί μπαίνει το καταστασιακό που λέμε, μετατρέποντάς τον σε απλό θεατή. Σε παθητικό θεατή, γιατί αυτή είναι η φάση, ας πούμε. Έχουμε περάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε μια παθητικοποίηση. Το κόσμο αυτό το βλέπουμε σε όλα. Και ακόμα περισσότερο στα γήπεδα. Και επειδή στα γήπεδα δεν γίνεται να παθητικοποιηθεί ο κόσμος, έτσι, πόσα χάμπουργκερ και πόσα πατατάκια να φας. Λοιπόν, σου λέει τι θα κάνουμε. Στην Ελλάδα που βράζει και το αίμα μας. Θα αδειάσουμε τα γήπεδα. Θα τα αδειάσουμε τα γήπεδα. Θα παίζουν σε άδειες κερκίδες. Θα απαγορεύσουμε τους οπαδούς, θα απαγορεύσουμε τις μετακινήσεις, θα κάνουμε να πούμε τα έσχη ο άλλος να μην πάρει το παιδί του ή θα τον πάμε να παίξει 9 η ώρα στο Βόλο για να γυρίσει, να τελειώσει στις 11 και να γυρίσει με το παιδί του στο σπίτι στις 3 να πούμε.
1: Ναι.
0: Και να πει άρε παιδί, αξίζει το να πηγαίνω εγώ και, ένας,
1: και να κλαίει το παιδί.
0: Και ένας τραχανάς να πούμε να κάνει το άσπρο μαύρο για να χάσω. Αυτός είναι ο σκοπός τους.
1: Ισχύει.
0: Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας χαλάμε την γιορτή.
1: Έτσι.
0: Που λέγει και ένα παλιό τραγούδι. Λοιπόν, έτσι αυτό είναι. Η δουλειά είναι αυτή. Έτσι θέλουν να πούμε τον κόσμο. Να μην πηγαίνει στο γήπεδο. Το γήπεδο να είναι άδειο.
1: Και παθητικοποιημένο.
0: Ναι. Έτσι. Λοιπόν.
1: Ο Πασχάλης λέει: καλησπέρα αδέρφια, αδικημένα, αγανακτισμένα, αλλά πάντα περήφανα. Τον όλο σουρεαλισμό του Σαββάτου τον περιέγραψε τέλεια ο αρθρογράφος Ατσούμπαλος. Να μπείτε να διαβάσετε το άρθρο στο Ήταρο. Όντως, παιδιά, itapavlaro.gr. Μπείτε να διαβάσετε το σημερινό το αρθράκι.
0: Πιανού.
1: Είναι καταπληκτικό, του Ατσούμπαλου.
0: Με τι τίτλο?
1: Ο τίτλος είναι «Ο Γκάτζος τρώει το...» Ο Γκάτζος τρώει το.
0: Κάτι τρώει ο Γκάτζος και μετά.
1: Και ο Ρωμά το κλέβει το πέταλο. Ένα τέτοιο. Τώρα δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς τον τίτλο. Κάτι με το γάιδαρο και το γύφτο είναι. Απλά το γράφει πιο καλά. Όχι με το γάιδαρο, με τον αυτόν που είναι από τον Εύρο και το γύφτο. Τέλος πάντων. Μπείτε να το διαβάσετε. Λοιπόν, τον όλο σουρεαλισμό του Σαββάτου. Ναι, με ίσως μόνο κενό τη μία αναφορά στο συμπαθέστατο γραφικό μεσήλικα με την Τουντούκα στο πρώτο ημίχρονο. Είσαι μαλάκας. Λοιπόν, στο αγωνιστικό, οι παίκτες φαίνεται να έχουν καταλάβει που ήρθαν και με την καλή και με την κακή έννοια. Μακάρι να συνεχίσουν να σκυλιάζουν και να βγάζουν το πάθος που έβγαλαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ανοίγω παρένθεση. Πραγματικά, στα όσα χρόνια βλέπω τον Ηρακλή, για το ποδόσφαιρο μιλάω, δεν μιλάω για τον μπάσκετ. Στο μπάσκετ υπήρχαν και τέτοιες στιγμές. Δεν έχω ξαναδεί ομάδα να παίζει τόσο πολύ για μας. Αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει με την παρουσία μας δηλαδή στα γήπεδα, οι παίκτες το έχουν πάρει όλο. Το έχουν πάρει μέσα στην ψυχή τους.
0: Το 1994 ο τερματοφύλακας άφησε την νηστεία και έτρεξε στο απέναντι πέταλο έξω από το γήπεδο και πανηγύρισε με όλους τους
1: παίκτες. Γιατί οι δηλώσεις Βούρου.
0: Και με τον κόσμο. Οι δηλώσεις Βούρου. Αυτά είναι πρωτόγνωρα.
1: Πρωτόγνωρα.
0: Έτσι. Ακόμα εγώ άκουσα γάμο και λέει: δεν πειράζει που μας ακύρωσε το. Όχι, δεν πειράζει, πειράζει. Αλλά εγώ ευχαριστήθηκα και που πανηγυρίσαμε και στα ακύρωση να πούμε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστήθηκα και το πανηγύρι, όσο κράτησε ότι το τέτοιο να πούμε.
1: Ο Μάρκες που βάζει γκολ, κάνουμε το 1-1 και πάει και παίρνει την μπάλα μέσα από τα δίχτυα.
0: Ναι.
1: Και τη στέλνει μετά κατευθείαν να. Πρόσεξε τώρα. Και τη στέλνει κατευθείαν να πάει στο κέντρο και αυτό έρχεται και πανηγυρίζει με εμάς. Βγάζουν τρέλα με τον κόσμο. Αυτό το έχετε καταφέρει εσείς. Αυτό το έχετε καταφέρει εσείς που πάτε στο γήπεδο με τον τρόπο που πάτε, δηλαδή που εμψυχώνετε την ομάδα, που είστε δίπλα τους, ακριβώς, τα 90 λεπτά. Ναι, είναι τρομερό αυτό. Είναι
0: 100 λεπτά, να πούμε.
1: Πολύ σημαντική η παρατήρηση του Πασχάλη. Είναι, γιατί το συζητάμε και με πολύ κόσμο. Πραγματικά, είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη ομάδα στο ποδόσφαιρο, που έχει δεθεί τόσο πολύ με τον κόσμο και στην ουσία δεν τον έχει δει και στο σπίτι του, έτσι. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Είναι καταπληκτικό αυτό. Πρέπει να το διατηρήσουμε. Και οι παίκτες να το διατηρήσουν και εμείς να το διατηρήσουμε και να το θυμόμαστε και όταν θα υπάρξει και η κακή μέρα των παικτών. Να το θυμόμαστε. Παίζουν για μας. Παίζουν για πάρτι μας. Βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά γιατί τα βάζουν. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Φυσικά τα βάζουν.
1: Εντάξει. Αυτό πάει και για τον προπονητή. Το πιστώνεται και ο προπονητής. Το πιστώνεται όλος ο οργανισμός. Αλλά το πιστώνεται και ο κόσμος. Αυτό. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση για να συνεχίσω το μήνυμα. Η ιερή μας υποχρέωση είναι να τους στηρίξουμε ακόμα περισσότερο. Να κάνουμε κερκίδα να κερδίζει και τη διαιτησία, που λέει περίπου και ο λαός. Σωστός. Ορίστε, να το αφήγημα. Να κάνουμε κερκίδα που να κερδίζει και τη διαιτησία. Τέλος. Λοιπόν, στον παρασκήνιο τώρα, από τα σύννεφα δεν πέφτουμε, αλλά κεράστε μας ένα ποτό πρώτα τουλάχιστον. Μη μας απαυτώνετε έτσι κατευθείαν. Μακάρι η διοίκηση να έχει μπει σε σωστή ρότα, ώστε να θωρακίσει ό,τι θωρακίζεται. Ιστερόγραφο 1. Για τα VAR και την τεχνολογία τα είπαμε. Μπορούμε να φυτεύουμε μπαμπού κάτω από το βανάκι που στείνουν μια νύχτα πριν. Αρκεί να αναπτύσσεται γρήγορα και να είναι αρκετά επεκτατικό, ώστε να καταστρέφει καλωδιώσεις κτλ. Τετ Καζίνσκι ζει για πάντα Ηρακλής. Ξέρεις, ούνα μπόμπερ και τέτοια τα αυτά. Ιστερόγραφο 2. Ήταν μεγαλύτερο το μήνυμα, αλλά το κούρεψα. Μετά μου στέλνει ένα άλλο. Άμα θες ενημέρωση για τη θεωρία με χρόνο, σου έχω βιβλιογραφία. Θα σου τα έλεγα εγώ, αλλά εκεί θα δεις το χρόνο να αλλάζει από την αντίθετη πλευρά. Φίλε, δεν ξέρω εσύ, κάτι πρέπει να κάνεις με τον χρόνο. Τον καμπυλώνει, ναι. Είναι μεγάλο το εκτόπισμά του και τον καμπυλώνει. Ο Στέφανος λέει: να βράζεις με το μάτι του Σαββάτου, να περιμένεις πώς και πώς να ακούσεις την εκπομπή και να είναι λες και άνοιξε στο National Geographic. Η Ρακλάρα τρελάθηκαν. Ο Χρήστος λέει: με μια πρόχειρη. Φαντάζεσαι να σου πω κάτι. Δεν είναι πολύ εκνευριστικό να περιμένεις τώρα από το Σάββατο να ακούς χθες την εκπομπή των παιδιών και να περιμένεις που κάνουν την ανάλυση ποδοσφαιρική και να περιμένεις τώρα, ξέρω εγώ, και δύο οι οποίοι, ρε παιδί μου, έχουν μια ύποπτη οπαδική στάση να σου μιλήσουν λίγο πιο οπαδικά, να πούνε, να κράξουν, να κάνουν, να ράνουν και εμείς να λέμε αυτές τις ηλιθιώτες που λέμε. Δηλαδή δεν είναι πραγματικά πολύ εκνευριστικό?
0: Ρε φίλε, δεν έχει τίποτα να κάνει, αφού τα έχουν πει όλα.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή τώρα είναι σαν να πάρω να διαβάσω ό,τι έχουν πει όλοι αυτοί που έχουν γράψει στο Facebook. Σωστά. Γιατί εγώ μόνο Facebook έχω, έτσι. Λοιπόν, τα είπαμε όλα, τι να κάνω.
1: Σωστό.
0: Κάτι που θέλω να προσθέσω,
1: ναι,
0: είναι για αυτό το Χαχανούλη.
1: Ο Χαχανούλης.
0: Λοιπόν, για το Χαχανούλη και την τηλεόραση. Γιατί?
1: Ο Χαχανούλης είναι αυτός που έκανε την περιγραφή.
0: Είναι, που έκανε την περιγραφή.
1: Αυτός έχει φάει επίθεση αγάπης από τους Ηρακλήδης πέρσι.
0: Γι' αυτό είναι Χαχανούλης.
1: Να ξέρεις.
0: Από ότι είναι πολύ χαρά. Λοιπόν, ήταν όλα καλά και όλα ωραία και τι έτσι και το ποδόσφαιρο και ναι.
1: Ακυρώνεται
0: τον γκολ του Ηρακλή και λέει: να, να, τα λέμε, να μπει το line. Μα τι να μπει το line να πούμε. Εδώ ακυρώσε ένα γκολ τώρα να πούμε. Περιμένω που θα μπει το line, τώρα τα ακυρώσει τον γκολ.
1: Εγώ τώρα χάνω τους βαθμούς.
0: Τα λέμε να μην θα μπει το line. Έτσι. Όταν για το. Πώς το λένε να πούμε. Τέλος πάντων. Αλλά το χειρότερο από όλα ήταν στο φάουλ λοιπόν του Τσιλούλη δεν βλέπει τίποτα να πει αυτός ο Χαχανούλης που είναι για κίτρινη κάρτα. Αντίστοιχα στο δικό μας το φάουλ, βλέπει, ναι, το τραβάει και παρακολουθεί. Και πρόσεξε τώρα, και πρόσεξε, διαμαρτύρεται το Ματζάρι προς το διαιτητή, γιατί πρέπει να διαμαρτυρηθεί. Έτσι
1: γιατί
0: πρέπει
1: έτσι
0: να
1: πρέπει.
0: Ναι, πρέπει. Και λέει, να, και ο Ματζάρι είναι αγανακτισμένο με αυτά που γίνεται, με αυτό το λάθος του παίκτη. Πού το κατάλαβε, πού επικοινωνήσανε και μιλήσανε με τον Ματζάρι.
1: Α, έτσι είπε.
0: Ναι.
1: Το διάβολο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε τώρα, γιατί αυτό είναι για να διαμορφώσει, είναι αυτό το πράγμα. Που κάνουν, γίνεται μια πορεία 5 ωρών και σου δείχνουν μια βιτρίνα και έναν κάδο που καίγεται. Και λέει, αυτό και εκεί την ώρα μιλάει ο άλλος από πάνω και λέει: να πούμε, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τρομοκράτες, αυτό, εκείνο, έτσι, το. Και λες, όλη η πορεία ήταν να πούμε.
1: Συγκρουσιακή.
0: Να μια, ποια συγκρουσιακή. Δεν σου δείχνει καμιά σύγκρουση. Μπορεί να είναι συγκρουσιακή, εγώ δεν θα διαφωνήσω. Αλλά γιατί κάποιος έσπασε μια βιτρίνα, δεν ξέρουμε ποιος, πολλούς έχουμε δει κατά καιρούς πάνω βιτρίνα και κάποιος και σε έναν κάδο. Πέταξε το τσιγάρο αναμένο, τι έκανε και ένα αυτό. Και σου λέει την ώρα λοιπόν που. Και είναι όλο αυτό το πράγμα. Ότι έτσι τώρα. Έγινε 2 ώρες συγκέντρωση και 3 ώρες πορεία ή 3 ώρες συγκέντρωση και 2 ώρες πορεία και τέτοια. Και είναι αυτό και μιλάει και τώρα. Για να σε προκαταβάλει. Είναι για να προκαταβάλει το θέατρο. Τώρα πάμε από εκεί και πέρα στο άλλο. Στις κάμερες. Λοιπόν. Όταν γίνεται η φάση με τον Κούστα και τον Σταυρόπουλο. Και τη δείχνει η κεντρική κάμερα και επειδή γίνεται και ακριβώς στη μέση του γηπέδου η κάμερα είναι αυτό που λέμε κάθετα.
1: Κάθετα.
0: Έτσι.
1: Κάθετα.
0: Δηλαδή είναι καθαρή φάση. Είναι καθαρή φάση. Βλέπεις ότι ο ένας με τον άλλον έχουν ένα μέτρο διαφορά.
1: Ναι.
0: Και όταν τον φωνάζουν αυτόν στο βάρ για να το δείξει, το δείχνουν από την κάμερα που είναι πίσω, όχι πίσω, είναι από το κόρνερ που από την περιά που αμήνεται ο. Πώς το λένε, ο Ατρόμητος. Λοιπόν, και. Εκεί φαίνεται ότι το πόδι του Κούστα είναι μπροστά από το πόδι του άλλου. Ναι, αλλά αυτή η απόσταση δεν είναι ότι το βρίσκει, είναι ένα μέτρο μακριά. Πολλά. Είναι 10 πόδια μακριά.
1: Είναι 3 πόδια μακριά.
0: Αλλά,
1: είναι ότι είναι.
0: Επειδή ακριβώς όμως η γωνία είναι το ένα πάνω στο άλλο, το δείχνει από εκεί. Και με εκείνη τη φάση βγαίνει ο
1: Χαχανούλης.
0: Όχι ο Χαχανούλης, βγαίνει ο άλλος και λέει: ναι, βρήκε ο Χαχανούλης, αρχίζει και δικαιολογεί τα δικαιολόγητα, γιατί και αυτός όταν μπήκε τον γκολ δεν είπε τίποτα. Ναι, παίρνει την κεφαλιά και ωραία πάσα και μπαίνει στον κοινό χώρο και
1: μα τι να πει, και στο πρώτο λοιπόν, τέτοιο που κάνει έτσι. Λέει δεν υπάρχει επαφή.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι από την κάθετη κάμερα.
1: Ναι, προφανώς ρε φίλε τώρα.
0: Κάμερα, φίλε. Και μετά από 2 κάμερες, 3 προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτές οι εντυπώσεις και το ένα και το άλλο. Έτσι, αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όπως επίσης, τώρα που λέμε για το τέτοιο. Δεν χρειάζεται να μπει το VAR. Η κάμερα στις περιοχές δεν πρέπει να είναι στις περιοχές, πρέπει να είναι στη γραμμή. Πρέπει να είναι στο corner. Άμα θα, και θα φέρνει ξεκάθαρα άμα πέρασε ή δεν πέρασε. Γιατί τη βάζει στη μεγάλη περιοχή την κάμερα. Να δείξει τι στη μεγάλη περιοχή η κάμερα. Τι να διαπιστώσουμε. Η γραμμή είναι. Να, σε 2 παιχνίδια γίνανε 2 γκολ αμφισβητούμενα. Τα οποία όταν ήταν εις βάρος του Ηρακλή ήταν γατώνει ο επόπτης. Όταν είναι υπέρ του Ηρακλή, είναι αμφισβητούμενο και είναι, ξέρω εγώ. Αμφισβητούμενο είναι αυτό που η μπάλα βρήκε στο έδαφος, έτσι. Πρόσεξε τώρα. Αμφισβητούμενο. Είναι αυτό που η μπάλα βρήκε στο έδαφος. Και η γραμμή είναι από δίπλα. Αυτό είναι αμφισβητούμενο. Η μπάλα βρήκε στο έδαφος και η γραμμή είναι από δίπλα. Και αυτό είναι αμφισβητούμενο. Και στην απόκριση του Βουλ που η μπάλα ήταν στον αέρα, πώς ήταν τόσο γατώνη. Ναι, εκείνο δεν ήταν αμφισβητούμενο.
1: Κι άλλος είναι 2 μέτρα πίσω.
0: Ναι. Εκείνο πώς ήταν. Πώς δεν ήταν αμφισβητούμενο και άρα να είναι υπέρ του αμυνόμενου.
1: Ναι, σωστό. Έτσι, αυτό. Γιατί
0: στον αέρα.
1: Οπτικά έχεις, ναι, ένα σταθερό σημείο όταν η μπάλα σκάει κάτω. Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Όταν σκάει μπάλα κάτω, είναι και αυτή η γραμμή, ο λεγόμενος ασβέστης. Έτσι, ο λεγόμενος ασβέστης που δεν σηκώθηκε. Σκόνη δεν έκανε. Πού τη βρήκε λοιπόν την μπάλα. Έτσι, εσύ πού το είδες. Το αφισβητούμενο αυτό με βάση τι το ακυρώνεις. Λοιπόν, αφού δεν βρήκε τη γραμμή για να σηκωθεί σκόνη και να πει να σηκώθηκε και σκόνη. Και φυσικά δεν βλέπεις ότι μετά που σηκώνει την μπάλα, ότι ο αμυντικός πετάει τον. Πώς λένε το δικό μας επιθετικό, το 9.
1: Το Γκούστα.
0: Όχι τον Γκούστα, δεν έπαιζε ο
1: Γκούστα. Το Γκόλιτς.
0: Το Γκόλιτς,
1: συγγνώμη.
0: Το σπρώχνει και το στείλει με στην νηστεία.
1: Δεν μπερδεύτηκα.
0: Αυτό δεν το είδε κανένας. Ούτε ο τέτοιος. Άμα μην σπρώξει όμως κανένας στο κέντρο και πάρει την μπάλα, θα το ακυρώσουμε τον γκολ μετά. Όπως έκανε στη Φιλαδέλφεια, γιατί ακουμπίστηκαν.
1: Γεια σου. Χρήστος.

0: Ακριβώς είναι. Πραγματικά όμως είναι έτσι. Ο Χόρχε λέει, ποιος decadence de modes σκέφτηκε να σου βάλει μπλουζάκι με οριζόντιες ρίγες? Παχαίνουν. Κάθετες έπρεπε. Οι κάθετες παραπέμπουν σε άλλο. Άσου, δεν πειράζει. Καλύτερα παχύς. Τέτοιο. Πάντως ο Κερκές, είναι ο προπονητής του τέτοιου, του Ατρόμητου. Δεν λέγεται Κερκές, Κερκέ θα το λέμε εμείς τώρα. Γιατί,
1: σιγά, ναι, μην πω και το όνομά του να πω.
0: Ο, καλά, ναι, αυτό νομίζω.
1: Να το κάνουμε και διαφήμιση τώρα.
0: Να το λέμε.
1: Εσύ τον ήξερες αυτό πριν τον αγώνα μου, τον ήξερες
0: αυτό
1: σε προπονητή εκεί.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Όχι.
1: Και ήθελα να το ξέρει ο Μπατζάρη τώρα.
0: Όχι.
1: Και αφού να του δώσει το χέρι.
0: Να το λέμε
1: και,
0: ναι, ο φίλος του Μεντιλίμπαρ. Ή να το λέμε ο φίλος του Λατινοπούλου. Ο φίλος του Παϊτέρη. Δεν ξέρω.
1: Πάντως, κυρία, δεν με έδωσε το χέρι να το λέμε.
0: Σωστό. Πάντως ο Κερκές δεν έχει άδικο σε αυτά που είπε. Ο άνθρωπος έχει μάθει ότι στη Super League όταν σε κλέβουν πρέπει να λες ευχαριστώ και να δίνεις το χέρι στο βιαστή σου. Δεν πρέπει να διαμαρτύρεσαι για την αδικία και να τηρείς τους τύπους. Και πάνω απ' όλα, αν έχεις εκνευρισμό, απαγορεύεται να μην τηρείς εσύ τους κανόνες, ακόμα και αν όλο το σύστημα δεν ακολουθεί τους κανόνες. Το μάτς με τον Ατρόμητο μας επιβεβαίωσε ότι ο Τσογλαναράς, αντισυστημικός μαύρο πρόβατο του ελάνιου ποδοσφαίρου, επέστρεψε για τα καλά και σας γράφει στα γαλάζια του παπάρια. Μια ζωή κακό σπυρί στον κόλο σας. Έτσι ακριβώς. Ο Ελάνιος, σωστά το είπες. Ο Σάκης λέει, έστειλε ένα συνημμένο. Κάποιος έχει βγει φωτογραφία, πήραμε παίκτη. Αλλά δεν μπορώ να την άνοιξω. Άμα ξέρει κανένας ποιον παίκτη πήραμε και άμα είναι καλός να μας το πείτε. Καλησπέρα ύποπτη, λέει ο Γιάννης. Βλέποντας. Βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι μας και το παιχνίδι του συμπολίτη με το φιλοξενούμενο, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι φάγαμε και οι δύο χειρουργείο εν μέρη για να υπάρχει εκνευρισμός και να στραβώσει η φάση με την ανταλλαγή εισιτηρίων. Γνώμη μου. Εγώ, Γιάννη, δεν το πάω τόσο μακριά, να σου πω την αλήθεια, για την ανταλλαγή εισιτηρίων. Δεν είναι τόσο πολύ. Έχουν και άλλους πιο εύκολους τρόπους άμα θέλουν να το κόψουν. Εγώ απλά πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει κάτι το οποίο είναι σκληρό ροκ. Και ο Άρης, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι στην φάση της προστασίας από την ομπρέλα των ανθρώπων οι οποίοι δημιούργησαν το χειρουργείο του Σαββάτου. Οπότε καλό είναι να κάνουμε μια ψυχολογική προετοιμασία για το μάτς του Σαββάτου, ειδικά εάν είμαστε στο Χαριλάου, που ελπίζουμε να είμαστε, γιατί και εκεί μπορεί να δούμε αποφάσεις εκτρώματα, αποφάσεις μπαμπουίνους, αποφάσεις ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κοίταξε. Γιατί και ο Άρης εκεί είναι.
1: Όταν παίζεις σε ένα ουδέτερο γήπεδο και φυσικά με τον κόσμο σου δίπλα και ο αντίπαλος έχει μια ουσιαστικά τυπική παρουσία οπαδών στο γήπεδο και έχεις αυτή τη σφαγή, πόσο τώρα όταν πας σε ένα γήπεδο που το περιβάλλον θα είναι εχθρικό. Και φυσιολογικό είναι ένα ενεκτρικό, έτσι, λόγω ενός τοπικού ντέρμπι, έτσι, φυσικό είναι ένα ενεκτρικό, αυτό εκείνο, πόσο μεγαλύτερο άλοθη θα έχει ο διαιτητής, θα έχουν οι επόπτες να φοβούνται δίθεν, να τρομοκρατούνται δίθεν και να σφυρίζουν ό,τι άλλο να είναι και ο βαρίστας να ξέρει τι θα πρέπει να δώσει, έτσι. Δηλαδή τώρα εδώ, εντάξει, στο ουδέτερο γήπεδο του Βόλου, έτσι, παρότι ο κόσμος ήταν δικός μας, παρότι είχαμε την παρουσία στην κερκίδα, μας περάσαν χειρουργείο. Και στο Χαριλάο θα μας περάσουν χειρουργείο. Αλλά μας περάσουν. Άμα χάσουμε, ναι, να μας περάσουμε χειρουργείο. Και να λέμε και την ερχόμενη Δευτέρα εδώ, να λέμε πάλι τα ίδια. Είπαμε αυτό. Αυτό
0: είναι αυτό
1: που
0: θα κάνουμε.
1: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Έτσι. Δεν είμαστε, είπα, στη δεκαετία του 80 που θα πηγαίναμε στο γήπεδο, θα τα λέγαμε και απ' έξω θα φεύγαμε και την άλλη και τη Δευτέρα θα βλέπαμε τα σπόρια να γράφουν ότι ο Ηρακλής δεν έπεισε. Ήταν κακός και ο διαιτητής, έτσι, αλλά ο Ηρακλής δεν έπεισε. Τώρα μπορούμε, έχουμε τη δυναμική, έχουμε την οντότητα να τα λέμε και να μας ακούνε όλοι.
0: Ο DVD. Εντάξει, πραγματικά λέει ωραίο μήνυμα. Λέει, καλησπέρα στο South Park της καρδιάς μας. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε καθότι συντονίστηκα αργά. Καλησπέρα, Άρη. Σήμερα είχαμε και δωράκι, λέει, από το μεγάλο αφεντικό στον Μπέο. Ύποπτη η στάση των καλοαναθρεμένων. Και στέλνει εδώ, η ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ ανακοινώνει την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Όχι, για να ξέρουμε και ποιους θα έχουμε να ανταγωνιστούμε στη μάχη της σωτηρίας.
1: Μα είπαμε.
0: Τι είπαμε?
1: Αστέρας.
0: Τρίπολη.
1: Αστέρας.
0: Μπέος.
1: Νουπουσού και Λεβαδιά δεν πέφτουν.
0: Δεν πέφτουν.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι αρχαίο θεώρημα.
1: Παλεύουμε.

0: Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα.
0: Ατρόμητο.
1: Κηφισιά.
0: Κηφισιά.
1: Ατρόμητο. Ίσως Πανετολικό, δεν ξέρω.
0: Πανετολικός έκανε τις τρεις νίκες, νομίζω ότι. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια.
1: Πάντα θέλουν και ένα μαϊντανό έτσι στο πρωτάθλημα. Πέρυσι ήταν Λεβαδιά, φέτος είναι αυτό. Που ξέρουν ότι θα έρθει φωτοβολίδα. Λοιπόν, εντάξει. Θα προχωρήσει και κάποιος, μπορεί να προχωρήσει. Έτσι να μην είναι να. Πόσο θα πάει, θα το δούμε. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι αυτό το πράγμα.
0: Ο Άγγελος λέει: Σάββατο με έχουν καλέσει σε ένα γάμο. Τι να τους πω, θα πάω ή όχι? Συγγνώμη αν αναφέρθηκε κάτι, τώρα μπήκα. Εγώ θα σου έλεγα να μην πας. Είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Θεωρώ ότι αύριο περίπου τέτοια ώρα θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Εγώ σου λέω απλά: ακύρωσε.
1: Πάρε δώρο να με στείλει το.
0: Άνα, μπράβο. Ναι. Ή βάλε λεφτά στην τράπεζα που έχει αυτό το κάρτα εδώ. Πώς λέγεται. Λίστα δώρου, λίστα γάμου, λίστα γάμου. Τώρα που είπατε το 80, στα εκτός πήγαιναν όλοι και έβλεπαν Ηρακλή. Είδατε ανακοίνωση της Λάρισας που λέει πως με Ηρακλή ήταν γεμάτο το γήπεδο, ενώ φέτος πρώτη αγωνιστική ήταν άδειο και θέλουν πάντα να έχει τον κόσμο που έχει με Ηρακλή. Καλά, εντάξει. Άσε αυτό το πέναλτι που κέρδισε η Λάρισα για να κερδίσει τη Ζάκη, θα το είδες. Άστο. Τέλος πάντων. Αφήστε τη Λάρισα, ρε παιδιά, αφήστε τους. Καλησπέρα, αδέρφια. Ο Κώστας λέει: Δυστυχώς.
1: Τώρα βάλαμε 4 αφημί, τώρα τι να μιλάμε. Είναι μπροστά αυτή, δεν του έχουμε φτάσει.
0: Είμαστε θρασίτατοι.
1: Είμαστε. Δεν του έχουμε φτάσει ακόμα αυτού, να πούμε.
0: Α, μάλλον αυτή είναι πιο θρασίτατη από εμάς.
1: Όχι, αυτή είναι πιο μπροστά από εμάς τώρα.
0: Είναι αυτό, λέω. Αυτό λέω. Καλησπέρα, αδέρφια. Δυστυχώς αυτοί νομίζουν πως έτσι θα μας ξενερώσουν ή θα μας αποτρέψουν από την επόμενη εκδρομή μας. Ρε ξεφτύλες, εμείς δεν ξενερώσαμε στις πιο δύσκολες μας μέρες και θα γίνει τώρα. Είστε γελασμένοι. Καταφέρνετε το ακριβώς αντίθετο. Μας καυλώνετε περισσότερο. Δεν ξέρετε με τι τρελούς έχετε μπλέξει. Χαιρετίσματα σε όλα τα αδέρφια που και ανώλευκοι λυτοί. Γεια σου, ρε Κώστα. Ο Νίκος λέει: Μας έχει τρελάνει στις μιμήσεις. Στον Πασχάλη τι έγινε, Αλέξη? Στον Πασχάλη δεν έχει μίμηση. Διάβασε το μήνυμα με τη φωνή του. Θέλει μελέτη, δεν είναι έτσι απλές τέτοιο. Εντάξει, δεν υπάρχει. Κανέναν παίκτη δεν πήραμε, λέει ο Θωμάς. Μας έστειλε φωτογραφία από κάτι από το Ηρακλής FC. Δεν ξέρω.
1: Κάτσε να πούμε, να δούμε.
0: Το Τζέτσιλα λέει θα βάλουν το Σάββατο. Λοιπόν, να πούμε λίγο για Χαριλάου.
1: Στο Χαριλάου θα έρθουμε πορεία που λέγαμε παλιά.
0: Στο Χαριλάου θα έρθουμε πορεία. Και λαού, λαού, και λαού. Όλα αυτά τα ωραία θα τα θυμηθούμε. Εγώ θεωρώ ότι κρίνοντας λίγο και από τον τόρο που δημιουργήθηκε με αυτή την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης εντός έδρας αγώνα, θεωρώ ότι, και επειδή έχουμε μπει και σε μια προεκλογική περίοδο, θα είναι μεγάλο επικοινωνιακό πλήγμα και για την αστυνομία, που δεν τους νοιάζει, γιατί για να σε νοιάζει το επικοινωνιακό πλήγμα πρέπει να έχει αξιοπρέπεια. Η αστυνομία δεν έχει αξιοπρέπεια, οπότε δεν τους ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει όμως το επικοινωνιακό, όχι για την αξιοπρεπής, αλλά γιατί από αυτό το πράγμα ζούνε, τους πολιτικούς. Θεωρώ λοιπόν ότι σε μια κατάσταση η οποία την έχει χαιρετήσει όλη η φίλαθλη και οπαδική Ελλάδα, εκτός από δύο συγκεκριμένους λαούς, δηλαδή στο γεγονός ότι εμείς με τους Αριανούς συμφωνήσαμε να πάμε και να έρθουνε, να δώσουμε το πέταλο και να πάρουμε το πέταλο, θεωρώ ότι μία κίνηση η οποία θα απαγορεύσει αυτό το πράγμα θα έχει επικοινωνιακά ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα μπορέσουν να το διαχειριστούν εύκολα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα κράξουμε εμείς και ο Άρης, είναι ότι θα κράξουν και οπαδοί, νομίζω όλων των ομάδων της Ελλάδας, σχεδόν όλων, οι οποίοι πραγματικά τους λείπει αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιώργος. Να πας δηλαδή να περπατήσεις και να φωνάζεις το Χαρίλα, ού θα έρθουμε πορεία. Γιατί αν μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι 35+, οι ωραίες μας μέρες στα γήπεδα δεν ήταν όταν έπαιζε, ας πούμε, ο Ηρακλής με το Διαγόρα Ρόδου. Οι ωραίες μέρες στα γήπεδα ήταν όταν πηγαίναμε στο Χαριλάου, όταν πηγαίναμε στην Τούμπα, όταν ερχόντουσαν αυτοί κτλ. Κτλ. Τότε ήταν τα ωραία. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα αισθάνεται και ένας Παναθηναϊκός που είχαν, ας πούμε, το ΆΚΑ παράδειγμα και σκάγανε οι Γαύροι ή οι Αεξίδες. Ή αντίστοιχα, ρε παιδί μου, οι Αεξίδες όταν στη Φιλαδέλφια σκάγανε οι Γαύροι και οι Παναθηναϊκοί. Θεωρώ, ή αυτοί όταν πηγαίνανε. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτές είναι οι ωραίες μέρες για έναν οπαδό. Όχι για έναν χούλιγκαν. για έναν οπαδό, έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει, ρε παιδί μου, εκεί να πάει να δει τον αντίπαλο απέναντι, μετά να τον κορυδεύσει στο καφενείο, στην άλλη μέρα στη δουλειά κτλ. Αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι το επικοινωνιακό πλήγμα που θα δεχτούν δεν θα είναι κάτι το οποίο θα, ειδικά εάν ο λόγος, αν πούμε ότι στο απευκταίο σενάριο ότι, ότι δεν ανοίγουν τις κερκίδες και ο λόγος που θα πούνε είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτό είπαν στην πρώτη τέτοια, εκεί πιστεύω ότι θα γίνει έκρηξη. Και θα γίνει έκρηξη δηλαδή από όλη την φίλαθλη Ελλάδα. Γιατί πραγματικά το Σάββατο, αν πάμε εκεί, και αυτό πρέπει να το περιφρουρήσουμε σαν κόριο οφθαλμού, θα είμαστε στο μικροσκόπιο και θα έχει πέσει πάνω μας στο Μόρντορ, το μάτι της Μόρντορ, όλης της φύλαθλης Ελλάδος. Για καλό. Όλοι θα θέλουν αυτό το πράγμα να πάει καλά, όλοι θα θέλουν αυτό το πράγμα να προχωρήσει, μπας και κάνουμε επιτέλους ένα βήμα μπροστά και οι σημερινοί 20-άριδες, 25-άριδες, 30-άριδες ζήσουν αυτά τα πολύ ωραία που ζήσαμε εμείς και τα νοσταλγούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή τώρα πάει η κουβέντα εκεί, θέλω λίγο να πω κάτι το οποίο έγινε, που εμένα με στεναχώρησε, που έγινε μετά το μάτς με τον Ατρόμητο. Ξεκίνησε μια ιστορία που παρουσιάζεται από τους δικούς μας φιλάθλους και οπαδούς, ειδικά από αυτούς που ήρθαν τέτοιο, ότι ξεκίνησε ένας διάλογος με τους οπαδούς του Ατρομήτου, οι οποίοι τους είχε βγάλει έξω η αστυνομία και περιμέναν να φύγουν.
1: Επικοδομητικός.
0: Δεν ήταν επικοδομητικός. Ήταν χαζός διάλογος και ήταν αχρίαστος. Και να σου πω κάτι, αν το ξεκινούσαν οι Ατρόμητοι, δεν θα έλεγα τίποτα, θα έλεγα εντάξει. Είναι μαλάκι, θα έλεγα κάτι. Αλλά όταν το έχουν ξεκινήσει οι δικοί μας, εγώ καταλαβαίνω, εντάξει, και εγώ εκείνη την ώρα, ας πούμε, ήμουν δηλαδή έξω φρενών, κανονικά. Κανονικά όμως. Αλλά πραγματικά, παιδιά, δεν σου φταίει σε κάτι ο Ατρόμητος, και πόσο μάλλον δεν σου φταίει κάτι ο οπαδός του Ατρόμητου. Ο Ατρόμητος έτυχε απλά να είναι, συγγνώμη, εκείνη τη στιγμή. Αυτός για τον οποίο, δηλαδή και με την Κηφισιά να έπαιζε, το ίδιο θα γινότανε. Αυτό θέλω να πω. Μην παρεξηγηθώ. Αυτά που λέχθηκαν εκεί και αυτά που έγιναν δεν είναι τέτοιο. Αυτά είναι βλαχομαγκές. Είναι χαζομάρες και είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα κάνουμε για πολλούς λόγους. Εξηγήσαμε και πέρσι, και γιατί το βλέπω και συνεχίζεται και στα Facebook και αυτά. Εξηγήσαμε και πέρσι ότι δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε μια οπαδική διαμάχη. Μία με τη Λάρισα, μία με την Νίκη Βόλου, μία με την Καρδίτσα. Τώρα είδα ότι ανοίξαμε διάλογο, ας πούμε, και με έναν ολογράφος, έναν οπαδό του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είναι γράφει παντού σε όλα, ας πούμε, και μπαίνουν οι δικοί μας και όλο 100 άτομα απαντάνε σε έναν. Παιδιά, αλήθεια τώρα.
1: Μας κάνει πλάκα δηλαδή.
0: Παιδιά, αλήθεια τώρα.
1: Δεν έχει τι να κάνει όλη την μέρα και σε λέει κάτσε να μην τα προσδιορίσει του Ηρακλήδη τώρα. Έτσι,
0: λέει ο Κουφοντίνας, δεν το ξεκινήσαμε εμείς, μάλλον δεν ήσουν εκεί από την αρχή. Κι όμως, δυστυχώς εμείς το ξεκινήσαμε. Ό,τι και να μου πεις. Το ότι οι άλλοι ερχόντουσαν, τους έβγαζε η αστυνομία και φωνάξαν Ατρόμητος, δεν σημαίνει ότι είναι εναντίον μας. Έτσι. Αυτό να λέμε, παιδιά, τώρα την αλήθεια τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων. Άρα, Αλέξη, είσαι αρκετά αισιόδοξος για το Σάββατο. Εγώ, ναι, είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος γιατί, πραγματικά, γιατί πιστεύω ότι το επικοινωνιακό διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από την τεμπελιά των αστυνομικών και από τη σάρα που έχουν βγάλει οι άλλοι συμπολίτες εδώ, της Κλεάνθους, της οδού Κλεάνθους, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να γίνει αυτή η ανταλλαγή εισιτηρίων. Και μάλιστα η επίσημη, πώς το λένε, ο επίσημος λόγος για τον οποίο είναι αρνητική η αστυνομία στη μετακίνηση των οπαδών εκατέρωθεν είναι αυτό. Είναι.
1: Ποιος?
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή τι, πες και αυτός.
0: Όχι. Όχι. Θα γίνουν, λέει, επεισόδια.
1: Καλά, μπορεί να γίνουν.
0: Μαλάκα Γιώργο, τώρα σοβαρά μιλάς. Θα πάει δηλαδή τώρα χιλιάδες κόσμο στο Ηρακλή, χιλιάδες κόσμο το Άρη και θα βρεθούν κάπου, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δύσκολα διαχειρίσιμο.
1: Ποιοι θα κάνουν τα επεισόδια, δεν κατάλαβα τώρα. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν και επεισόδια. Εντάξει, άμα είναι να μην παίρνουμε στα μάτια, γιατί μπορεί να γίνουν τρακαρίσματα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι όμως αυτό. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή πραγματικά εγώ, εάν απαγορευτεί, θέλω να βγουν και να πούνε και τον λόγο. Και εκεί να ξεβρακωθεί ο ρόλος αυτού του σωματείου της Κλεάνθους σε όλη την Ελλάδα. Για ακόμα μια φορά, έτσι, δεν θα είναι πρώτη φορά. Ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε όλα τα πράγματα πίσω. Να τα κρατήσουν στο δικό τους χαμηλό, αισθητικό, πολιτιστικό, πολιτισμικό, κοινωνικό επίπεδο. Αυτό. αυτό. Δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουμε εμείς. Δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν άλλοι οπαδοί και θέλουν να τα κρατάνε όλα τόσο χαμηλά μέσα στην πόλη. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι κατάρα. Αυτό το πράγμα είναι μια άγκυρα. Για να στο λένε Άλεξ και άλλοι, μάλλον. Ρε παιδιά, εκεί ήμασταν. Τώρα, τέλος πάντων, μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει. Να μην. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα.
1: Να πούμε δεν για το Χαχανούλη.
0: Να πούμε για το Χαχανούλη. Πού το, τώρα αυτό πώς ήρθε.
1: Τώρα που μπήκα να ψάξω για την ανακοίνωση.
0: Είναι 7:58 γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό προλαβαίνω. Λοιπόν, πήγα να ψάξω να κοίταξε πάει για μεταγραφή. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν ανέβασε πάει κάτι στο site, αλλά δεν είναι απόκτηση παίχτη.
0: Συγγνώμη, λέει. Ο Μάγκης λέει, μην μου πείτε ότι για Χαριλάου το παλεύει ο Καραόγλου. Όχι, ελπίζω όχι. Θα είχε λυθεί ήδη.
1: Το ίδιο που λες έκανε αυτό που σου λένε, προκαταβάλει την κρίση του τηλεθεατή. Σε εκείνο το δολοφονικό που έκανε αυτός ο Παρέας, πώς το λέγανε, ένας εκεί του.
0: Περέα.
1: Ο Περέα.
0: Από την Περέα εδώ. Ναι. Αγία Τριάδα, παξέ.
1: Αυτός έκανε ένα δολοφονικό τέτοιο να πάρει στον τερματοφύλακά μας, ότι ενώ το κάνει αυτό και βλέπει, δεν λέει, όπα, προσοχή, δεν είναι σωστό, ξέρω εγώ, αυτά εκείνα ή παίκτη ή επαγγελματή, όπως τα έλεγε, αν το έκανε ένας δικός μας ποδοσφαιριστή στον αντίπαλο τερματοφύλακα, μαζί με τα πόδια του. Πού το είδε αυτός ότι βάζει στα πόδια, δεν το είδε, γιατί δεν έγινε, αλλά. Έτοιμη δικαιολογία. Και εκεί την ώρα να σου στολώσει και την κρίση. Και εντάξει, εμείς οι Ηρακλήδες είμαστε, το δούμε 10 φορές. Αλλά η κρίση του, πώς το λένε, γιατί χαρίστηκε και σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, ο διαιτητής να θολώσει την κρίση και να περάσει ότι εντάξει, ρε παιδί μου, δεν ήταν για κόκκινη.
0: Ναι.
1: Μας είπε ο τέτοιος. Έτσι. Ότι μάζεψε τα πόδια. Ποια πόδια μάζεψε και πού τα μάζεψε. Τον κοπάνισε. Είχε πρόθεση τώρα, μπορεί και αυτό να είπε, δεν ξέρω. Πού το διαμάτισε εσύ την πρόθεση, διαβάζεις και νου, μα λες και τα ταρό.
0: Με νου και γνώση.
1: Έτσι λοιπόν με αυτό το Χαχανούλη.
0: Λες και τα ταρό.
1: Λοιπόν, είχε λέει, μάζεψε τα πόδια. Γι' αυτό λέει καλή κίτρινη, δεν χρειάζεται κόκκινη.
0: Ο Πασχαλής.
1: Αυτό είναι στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, αυτό είναι στο πρώτο.
1: Δεν απέχασα πέσανα το πρώτο ημίχρονο. Έτσι, πέρασε και αυτό μπάι.
0: Περέα. Κάνει το δολοφονικό τάκλιν. Από Περέα ο Κούστα που του χρέωσαν το ανύπαρκτο φάουλ. Κάμερα σε μένα.
1: Ποιο τα λέει.
0: Ο Πασχάλης.
1: Πασχάλης.
0: Ο Πασχάλης Πασχάλης, ναι. Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε. 8 η ώρα πήγε. Τελειώσαμε. Παιδιά.
1: Να έρθει και ο Στέφανος.
0: Να έρθει ο Στέφανος. Παιδιά, λίγο και δες και Viber λέει, σου έστειλα κάτι, θα το δω. Λίγο τώρα την προσοχή σας. Οι επόμενες μέρες, δηλαδή σημερινή και αυριανή, θα έχουμε νέα σχετικά με το Χαριλάου. Εγώ απλά θα σας πω ένα πράγμα. Όσα εισιτήρια πάρουμε, πρέπει να τα εξαντλήσουμε. Δεν πρέπει να γυρίσουμε ούτε ένα πίσω στους Αριανούς. Ούτε ένα. Γιατί ξέρετε, οι Αριανοί είναι σε αυτά τα πράγματα μανούλα. Θα σε πούνε, δεν τα τελείωσες.
1: Ρε, αυτοί που πήραν 15.000 στο Χαριλάου και πήραν 25.000 εισιτήρια, αγοράσανε κάτω στο.
0: Αυτό το έκανε ο Άρης.
1: Στο ΆΚΑ. Ναι, πήραν συνυφάδες, κουνιάδες. Αυτή είναι η πρώτη.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πάρουμε συνυφάδες, κουνιάδες. Δεν είναι τόσο.
1: Ναι. Να πώς θα μας δώσουν.
0: Ακριβώς.
1: 7.000 όσο είναι το δικό μας το πέταλο.
0: Όχι.
1: Πώς.
0: Νομίζω 5.
1: Και εμείς 5 θα τους δώσουμε.
0: Είναι πέταλο με πέταλο.
1: Όχι, δώσουμε. Δεν είναι πέταλο με πέταλο. Καρεκλάκι με καρεκλάκι.
0: Καλά, εντάξει. Θεωρώ ότι ούτε εμείς θα πάρουμε 5.000, θα είναι λιγότερα. Και θεωρώ ότι ούτε αυτοί θα πάρουν 7.000, θα είναι πολύ λιγότερα.
1: Εμείς θα πάρουμε, εμείς θα πάρουμε.
0: Εντάξει. Ας πάμε μια και ας είναι και.
1: Όχι.
0: Αλλά. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Το νου σας αυτές τις μέρες. Θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλά νέα γρήγορα. Ελπίζω. Τώρα, αν δεν έχουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να βάλουμε. Θα δούμε. Πρώτη αγωνιστική μπάσκετ Ηρακλής Γαύρος. Σόπαρε, 4 Οκτώβρη. Α, έγινε η κλήρωση. Τέλεια.
1: Αύριο δεν ήταν, γίνει στις 15.
0: Τώρα το στέλνει ο Κάρολος. Λογικά, ναι. Α, ωραία. Δίκιο λέει έχει ο Χημικός. Καλά, παιδιά, εννοείται. Το ξέρουμε ότι έχει δίκιο ο Χημικός πάντα. Δηλαδή και, δίκιο, αυτό... και δίκιο να μην έχει, δίκιο έχει.
1: Μα γι' αυτό με καλεί εδώ ο Αλέξης να πει σε όλες τις εκπομπές.
0: Α, εγώ σε κάνω.
1: Καλεσμένο δεν είμαι.
0: Αλίμον. Λοιπόν. Γεια σας, τα ξαναλέμε τώρα.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι εγώ δεν έρχομαι από μόνος μου. Με καλείς.
0: Κι εγώ δεν έρχομαι από μόνος μου. Με καλείς εσύ.
1: Δεν ξέρω. Όχι, εγώ δεν σε καλώ. Έχω τα μηνύματα.
0: Αχ, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, ψυχραιμία, ηρεμία, στοχοπροσήλωση. πρέπει να κάνουμε τον Ηρακλή μεγάλο. Αυτό. Και ο τρόπος που μπορούμε να κάνουμε εμείς τον Ηρακλή μεγάλο είναι με την παρουσία μας. Και με την παρουσία μας να είναι ποιοτικά όπως αυτό που έχουμε κάνει αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές.
1: Με την παρουσία μας παντού.
0: Παντού.
1: Όχι μόνο στο
0: γήπεδο. Δηλώνω υπερήφανος, εγώ προσωπικά, για τον κόσμο του Ηρακλή. Έχω πάρα πολύ καιρό να το πω αυτό το πράγμα. Πραγματικά δηλώνω περήφανος. Το αισθάνομαι και το λέω έτσι για να το πω στο ράδιο. Πέρσι δεν το είπαμε, πρόπερσι δεν το είπαμε. Ειλικρινά, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και καλύτερα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτοί.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Όλοι προσπαθούμε να συνέλθουμε από το σοκ. Βέβαια, για μας δεν ήταν σοκ όλο αυτό το οποίο ζήσαμε στο Βόλο. Ίσα-ίσα, μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε πολλά περισσότερα βλέποντας τέτοιου είδους καταστάσεις. Αλλά εγώ θα σταθώ σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν ξέρω, γιατί είχα κάποιες δουλειές, δεν ξέρω αν έχει υποθεί εδώ από τα παιδιά από το ραδιόφωνο μας. Θα σταθώ στα δάκρυα των παιδιών 10 με 12 χρονών και στους λυγμούς στο πέταλο των οπαδών του Ηρακλή. Είναι ένα κομμάτι αυτής της κατάστασης που ζήσαμε το Σάββατο το βράδυ στο Πανθεσσαλικό, το οποίο η εικόνα του είναι τόσο συγκλονιστική για όλους εμάς, που πολλές φορές, γιατί το συζήτησα και με άλλους ομοειδεάτες μου, είναι μη διαχειρίσιμο και δημιουργεί πολύ μεγάλο θυμό σε όλους εμάς. Δεν ήταν η μόνη εικόνα που είδα εγώ παιδάκια 10 και 12 χρονών που κλαίγανε, γιατί κάποιοι τώρα οι οποίοι μας παρακολουθούν και δεν ήταν στο Πανθεσσαλικό, νομίζουν ότι υπερβάλλουμε. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Το ξέρουν και οι γονείς οι οποίοι φέρανε τα παιδιά τους να χαρούνε και ποδόσφαιρο και να δούνε ένα παιχνίδι του Ηρακλή σε ένα γήπεδο το οποίο θα μπορούσαν να πάνε παιδιά κτλ. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο οι τουαλέτες του είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, δηλαδή άθλιες τουαλέτες, βρώμικες τουαλέτες. Τα καθίσματα περασμένα με ένα σύρμα, τα οποία όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, εάν θεωρούν κάποιοι ότι τα έσπασαν Ηρακλειδείς, αυτό δεν ισχύει, γιατί μόλις βάλεις την πλάτη σου σπάει αυτό το κάθισμα. Τέλος πάντων, σε αυτές τις συνθήκες έτσι κι αλλιώς μας εξαναγκάσανε ή από εδώ να πάμε πάλι στο Βόλο σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν παροδία και νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει και είδε με τα ματάκια του το τι ακριβώς έγινε. Εγώ στέκομαι σε αυτά τα παιδιά γιατί ένα παιδί 10-12 χρονών, όταν παρακολουθεί αυτό το πράγμα, του μένει αξέχαστο. Αυτή η αδικία που λέμε στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, ένα πεντακάθαρο γκολ το οποίο είναι μέσα στη χαρά, όλοι αγκαλιαζόντουσαν, όλοι χαιρόντουσαν κτλ. Και έρχεται αυτός ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο οποίος για αυτό το οποίο έκανε επιβραβεύθηκε σήμερα, μαζί και με τον άλλο που ήταν στο ΒΑΡ. Τίποτα από όλα αυτά που ζήτησε η ΠΑΕ Ηρακλής δεν έγινε. Ίσα ίσα τους επιβραβεύσανε και τους βάλανε στα επόμενα παιχνίδια του κυπέλου. Και τους δύο. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό το κομμάτι και ξαναπάω εγώ στα μικρά τα παιδιά, τα οποία τα νεαρά αυτά, τα μικρά αυτά παιδιά, βλέπουν στο πετσί τους, ενώ είναι αγνές οι ψυχές τους, το πόσο αδικία μπορεί να υφίσταται ένα παιδί που περιμένει δικαιοσύνη. Μες στο μυαλό του είναι διαφορετικά τα πράγματα, πιστεύει ότι όλος ο κόσμος αυτός είναι αγγελικά πλασμένος, γιατί αυτή είναι και παιδικότητα, εντάξει. Όταν βλέπει λοιπόν κάτι τέτοιο ένα παιδί 10 και 12 χρονών και νιώθει αδικημένο και να χτυπιούνται και να κλαίνε. Πήγα εγώ και σε ένα πατέρα, σε ένα παιδί και του είπα, παιδί μου, γι' αυτό εμείς είμαστε Ηρακλείς, γιατί είμαστε άλλοι διαφορετικοί. Δεν ήρθαμε εδώ για να νικάμε. Και να προσπάθησα κι εγώ να πω δύο λόγια σε ένα παιδί εκεί που. Αλλά δεν μόνο εγώ, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν στα παιδιά γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα. Αυτό το παιδί λοιπόν, όταν μεγαλώσει και έχει αυτές τις εικόνες, νιώθει πάντα την αδικία, νιώθει θυμωμένο και ό,τι συνεπάγεται με αυτό. Δεν θα το προχωρήσω πολύ, γιατί θα μου πούνε ότι είμαι υπερβολικός το ένα το άλλο. Okay. Όμως σας λέω πώς φτιάχνουμε σε αυτή τη σαθρή κοινωνία, σε αυτό το σάπιο πράγμα, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, βιώνοντας ακόμα και στο μικρό κόσμο του ποδοσφαίρου, όπως λέμε, την αδικία. Πραγματικά προσπαθούμε όλοι να διαχειριστούμε την όλη αυτή κατάσταση, γιατί Σήμερα τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, ειδικά ένα από αυτά της Θεσσαλονίκης, στο ζάπικ που έκανα έπεσα πάνω την ώρα που μιλούσαν για τον Ηρακλή. Ένας από τους κεντρικούς ραδιοφωνατζίδες σε αυτό το μέσο, το οποίο φυσικά είναι, ξέρουμε το χρωματισμό του. Αλλά περίμενα έστω και σε μία στιγμή να είναι λίγο γενναίοι, αλλά γενναίοι δεν ήτανε ποτέ. Θα είναι τώρα. Είναι δυνατό να έχεις πει ότι ίσως αδικήθηκε ο Ηρακλής? Είναι δυνατόν να λες, να βγάζεις στο ραδιόφωνο σου το Βαρούχα, που ξέρουμε πάρα πολύ καλή την πάρα πολύ καλά την άποψή του, γιατί δεν έβγαλες τον Τζίκινη? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί το κάνατε αυτό. Και ξέρετε κάτι. Συνεχίστε το έτσι. Αλλά να ξέρετε, όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελλες. Να το θυμάστε αυτό. Και βέβαια όταν ακούς από ραδιόφωνα ένας ο οποίος δεν έχει δει το παιχνίδι της πόλης, ευτυχώς εμείς έχουμε το δικό μας ραδιόφωνο, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι, έστω και το μικρό αυτό κομμάτι, το οποίο ακολουθεί ραδιόφωνα τέτοιου τύπου. Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος, γιατί η άποψη η οποία έχετε είναι τελείως λαθεμένη. Μην το πω διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, εάν το ακούσεις αυτό το ραδιόφωνο, νομίζω ότι είναι ένα ραδιόφωνο κάπου στη Σάμο, που προέρχεται και το κοράκι από το σύνδεσμο Σάμου. Όπως σας είπα, δεν είναι από τη Σάμο, είναι Πρεβεζάνος και έπαιζε στην Άρτα. Αυτός ο καινούριος πάλι, δεν λέγεται Τσιμεντερίδης, λέγεται Κατόπης, εντάξει. Και ο άλλος εκεί στο ΒΑΡ, ο οποίος είναι, όπως τον είπαμε, τέλος πάντων. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
1: Ζαμπαλάς.
0: Ζαμπαλάς, Μπαμπαλάς, και ούτε μας ενδιαφέρει το όνομά του. Απλά αυτοί επιβραβευθήκανε, να πω για μία ακόμη φορά, και όχι απλά επιβραβευθήκανε, οι καταστάσεις οι οποίες γίνανε εκείνα τα δευτερόλεπτα είναι κωμικοτραγικές. Έχουν ευνηδιαστεί με το πεντακάθαρο γκολ του Ηρακλή στο 93. Δεν τολμάει ο Ζαμπαλάς να κάνει κάτι και του λέει, έλα εσύ να αναλάβεις τώρα, δεν έχουμε χρόνο. Και πάει ο τύπος εκεί, κάνει μία έτσι, γυρνάει, που εμείς χρειάστηκε να δούμε 65.000 φορές τη φάση, γυρνάει με απόλυτη σιγουριά, ακυρώνει τον γκολ του Ηρακλή. Πρωτίστως ο άλλος το λέει, θα σε τελειώσω, παίχτης του Ατρομήτου και άλλα πολλά, εκεί που τον αρπάξανε. Σκαριά ο νούμερο 9 ο Κολομβιανός, τον τερματοφύλακά μας, καμία κάρτα, ξεκινάνε με κάρτες όλο το παιχνίδι της κίτρινες. Δηλαδή, παιδιά, από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε? Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκεί, είναι πολύπλοκο, θα σε εξηγήσω. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο Ιταλός από την πρώτη στιγμή ότι του την έχουν στημένη τη δουλειά. Με τις κίτρινες κάρτες που δίνουν χωρίς λόγο. Ταυτόχρονα το Τζιλούλι δεν το δίνουν κίτρινη κάρτα που τραβάει μπλούζα. Δεν το δίνουν. Και φτάσαμε στο σημείο του δευτέρου ημιχρόνου, που εκεί δεν το περιμένανε τα κοράκια αυτό το εκρηκτικό δεύτερο ημίχρονο. Κοιτιόντουσαν και τελικά κάνανε αυτά τα οποία κάνανε. Να ξέρετε ένα πράγμα. Εγώ θα το πω και θα συνεχίσω να το λέω. Πληρώνουμε ότι δεν πήραμε το 1,5 εκατομμύριο των τηλεοπτικών που μας δίνανε αυτά τα ψίχουλα. Μας δίνανε λιγότερα από κάτι, μη πω τώρα, ομάδες. Θα έπρεπε να πάρουμε το 1,5 εκατομμύριο και τιμωρητικά, λοιπόν, εγώ αυτό πιστεύω και δεν φεύγει από το μυαλό μου, τιμωρητικά, γιατί πήραμε τα 3,5 εκατομμύρια από το Sky, πληρώνουμε αυτό το τίμημα. Και θεωρώ ότι ακόμα δεν πιάσαμε πάτο. Θα συνεχίσουν να μας κυνηγάνε με αυτόν τον τρόπο και πρέπει η ΠΑΕ Ηρακλής να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Θεωρώ ότι χρειάζονται και άλλες μεταγραφές. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία να προστατεύσουν την ομάδα. Το ποια είναι αυτά, τα ξέρει καλύτερα αυτοί οι οποίοι ασχολούνται καθημερινά με την ομάδα. Γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν πάει άλλο. Ένας κόσμος ο οποίος πλήρωσε πάλι χρήματα για να ταξιδέψει, να δει, να πάρει τη χαρά από την οποία την πήρε για λίγα δευτερόλεπτα και του την κλέψανε. Του την κλέψανε αυτή τη χαρά και μάλιστα με έναν τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Να κλέβεις και το ψωμί του ποδοσφαιριστή, ο οποίος εάν τυχόν δίκαια σφύριζε ο κάθε κόρακας, δεν μιλάω μόνο για αυτό να δω, μιλάω και για το προηγούμενο παιχνίδι στο Βόλο. Τώρα ξέρετε ότι θα ήμασταν τρίτο, τέταρτη, τρίτη. Το ξέρετε ότι μας κλέψαν αυτούς τους πόντους. Και τι κάνουν οι μάγκες, θέλουν να μας ρίξουν. Να το ξέρετε. Αυτό το οποίο δείξαν είναι ότι θέλουν να μας ρίξουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός είναι ο τρόπος τους. Δείτε και τα αποτελέσματα, την αναβάθμιση αυτή των αποτελεσμάτων, αυτές τις ανατροπές οι οποίες γίνανε. Παιδιά, ειδικά σε αυτή τη χώρα που ζούμε, τίποτα δεν είναι αγγελικά πλασμένο. Αυτό το γνωρίζουμε και δυστυχώς και με αυτόν το βίωσε εισαγωγικά τρόπο το βιώνουν και τα μικρά παιδιά μας τα οποία εξοργίζονται. Αυτά τα παιδιά τα οποία αν μεγαλώσουν στη συνέχεια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κάποια στιγμή αυτός ο θυμός τους γεννάει θύελλες. Και ακόμα περισσότερο, γι' αυτό τα έβαλα όλα αυτά σε μία σειρά, ακόμα περισσότερο όταν θέλετε κάποιοι να λέτε ότι είστε δίκαιοι και να είστε από αυτή την πόλη και να αυτοξευτιλίζεστε για μία ακόμη φορά, γιατί δεν μπορείτε να το χωνέψετε ακόμα και τώρα που έχει σπάσει αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ, μα ποτέ, ούτε μια ομάδα, ούτε μια πόλη, ούτε μια τζατζίκι, ούτε τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, όσο και να το θέλετε. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που υποστηρίζουν άλλες ομάδες. Αλλά ήσασταν σήμερα πραγματικά ελάχιστοι, ήσασταν τόσο μικρόψυχοι το να λέτε ότι ίσως αδικήθηκε ο Ηρακλής, ίσως, αλήθεια. Άλλα χρόνια ήσασταν και λίγο πιο, δηλαδή για να κερδίσετε και κάποιους φίλους του Ηρακλή λέγατε ότι αδικήθηκε ο Ηρακλής. Καλά, η λέξη σφαγή δεν υπάρχει σε εσάς αυτά, έτσι δεν είναι, παλιά αυτά. Τώρα μετά από το σύνδημα που πήρατε ορμάτε. Λοιπόν, Μακεδονομάχοι, πολύ σύντομα, γιατί εμείς δεν έχουμε ζήσει την έμεσης, εσείς δεν τη ζήσατε. Και αναφέρουμε στους δημοσιογράφους και σε όλους αυτούς που ασχολούνται με τα μίντια και όχι για τον απλό τον κόσμο. Ο απλός ο κόσμος σε μένα δεν με πειράζει καθόλου. Και να πούνε και 10 λόγια παραπάνω δεν με διαφέρει καθόλου. Δεν με πειράζει. Οπαδοί είναι αυτοί, οπαδοί είμαστε κι εμείς. Αλλά η νέμεσης για όλους εσάς που κονομούσατε έρχεται. Να το θυμάστε αυτό. Για όλους. Εμείς αυτό το οποίο βιώσαμε, το βιώσαμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Εμείς υποστηρίζαμε το δίκαιο και μας το πήρανε μέσα από τα χέρια μας το δίκαιο. Και μας στήσανε 10 διαφορετικές αλητίες, ρίξανε λεφτά για να ρίξουν εμάς σε κατηγορία. Και μας ρίξανε 4 κατηγορίες. Και ξαναγυρίσαμε. Θα σου πω ένα πράγμα και να το θυμάστε αυτό. Όπου και να ψάξεις, μα όπου και να ψάξεις, είτε σε βουνό, είτε σε πεδιάδα, αυτό το σπάνιο μέταλλο δεν θα το βρείτε πουθενά. Αυτό το μέταλλο, από αυτό το μέταλλο που είμαστε εμείς φτιαγμένοι, δεν βγαίνουν άλλα μοντέλα. Δεν θα βγουν άλλα μοντέλα. Είμαστε ένα άλλο έργο, τελείως διαφορετικό από όλους εσάς. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Δεν μας πειράζει καθόλου. Προσπαθήσατε να μας εξαφανίσετε όχι μία, όχι δύο, τρεις φορές. Και δεν μπορέσατε να τα καταφέρετε. ούτε και τώρα θα μπορέσετε να το καταφέρετε. Γιατί σας είπα, το μέταλλο το δικό μας δεν είναι απλά σπάνιο, δεν υπάρχει, δεν θα το βρείτε πουθενά. Και γι' αυτό αυξανόμαστε. Γι' αυτό γινόμαστε περισσότεροι. Γιατί όλοι σιγά σιγά, αυτοί οι οποίοι θέλουν να πρωτομπούν σαν φίλαθλοι, σαν κοινό του ποδοσφαίρου, βλέπουν πού υφίσταται και ποια ομάδα την αδικία. Γι' αυτό και ακολουθούν όλο και περισσότερο τον Ηρακλή, οπαδί. Γιατί η αδικία είναι κάτι το οποίο μας κάνει εμάς τουλάχιστον να ξεχωρίζουμε. Και ρωτώ εγώ τώρα. Γιατί βγήκατε όλοι από ψάκηδες και είπατε τις βλακίες σας. Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα. Να ρωτήσω τον Κατόπι και τον Ζαμπαλά. Εάν στην ίδια ακριβώς φάση ήταν ο Ολυμπιακός, θα τολμούσατε να κοιτάξετε το ΒΑΡ? Κατόπι, θα τολμούσες να πας να δεις στην οθόνη? Τι θα λέγατε από τα μικρόφωνα? Χασπί, τίποτα. Γκολ και σέντρα. Είναι έτσι, κάνω λάθος? Επαναλαμβάνω, αν ήταν στη θέση του Ηρακλή ο Ολυμπιακός, θα το κάνατε αυτό που κάνατε το Σάββατο το βράδυ? Πάμε και παρακάτω. Αν ήταν στη θέση του Ηρακλή ο ΠΑΟΚ, θα το κάνατε αυτό που κάνατε εσείς το Σάββατο το βράδυ? Γι' αυτό λοιπόν είστε λίγοι, γι' αυτό είστε ελάχιστοι, γιατί ξέρετε ενδόμηχα ο καθένας από εσάς ότι δεν θα το κάμνατε ποτέ. Τέτοιο πράγμα δεν θα τολμούσατε να κάνετε. Αλλά σας είπα για μία ακόμη φορά, η Νέμεσις έρχεται για όλους. Η ζωή κάνει κύκλους. Είναι μία ατάκα την οποία την έχουμε πει πάρα πολλές φορές και να είστε σίγουροι ότι επιστρέφει συμπεριφορές. Και η δικιά σας συμπεριφορά ήταν ό,τι χειρότερο απέναντι σε έναν σύλλογο ο οποίος πέρασε τα πάνδυνα. Ντροπή σας. Ντροπή σας και μόνο ντροπή σας. Δώσε γράμμες να μιλήσει ο κόσμος, ρε Μαρκάκο. Δώσε γράμμες να μιλήσει ο κόσμος. Ναι, ναι. Μπορείτε να καλείτε λοιπόν το τηλεφωνικό κέντρο. Το βλέπετε στην οθόνη σας. Έτσι δεν είναι? Μπήκε στην οθόνη. Ωραία, γιατί εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Δώσε γράμμες να μιλήσει ο κόσμος, γιατί ξέρω ότι όλοι είναι τρελαμένοι, δικαίως, όλα αυτά τα οποία ζήσαμε δεν είναι και εύκολα διαχειρίσιμα. Ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι περάσανε τόσα πολλά. 80, 11, 17 και να μην τελειώνει όλο αυτό το πράγμα. Και ξέρω, καταλαβαίνω ότι... ναι, σωστά λέτε για τον Βαρούχα ότι ήταν για κλάματα, και ούκο λίγες σφαγές μας έχει κάνει ο Βαρούχας εμάς, ειδικά σε παιχνίδια με την ΑΕΚ. Αυτό το λέω για τους παλιούς, να θυμάστε. Ο Βαρούχας, τι μπουμπούκι ήταν τότε όταν σφύριζε, ξέρει ο ίδιος το τι έχουμε περάσει. Το τι έχουμε περάσει στα παιχνίδια με τον Ηρακλή. Εννοείται. Λοιπόν. Ναι, με ρωτάτε και για τον Κερκέζ, αυτό να δω, θα μιλήσω μετά. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ.
2: Ασχολούμαστε τώρα με έναν τύπο, ο οποίος, εντάξει, λέει κάποια πράγματα. Ο καθένας λέει ότι είναι να πει, μην ασχολείστε κανένα, παιδιά, του δίνετε αξία. Μην ασχολείστε.
0: Για τον Κερκέζ λες, γι' αυτό, να.
2: Ναι, γι' αυτό τον τύπο.
0: Τώρα το είδα, ναι.
2: Που κάνει τον προπονητή.
0: Ξέρεις τι, εσύ Κερκέζ. Το είπα και χθες στην εκπομπή που κάνω τώρα για μπάλα. Ένας σοβαρός προπονητής λέει το εξής: έχω παράπονο από τον κύριο Ματσάρη, περίμενα τουλάχιστον να έρθει να με χαιρετήσει, αλλά ας πάμε στα του αγώνα.
2: Αυτό αλλά... είπε για το τσιγάρο, είπε για το...
0: Ναι, έκανε δηλαδή τον παραπονιάρη το κλάμα και μετά έκανε και το ρουφιάνο. Δηλαδή, τι σε πείραξε το τσιγάρο του Ματσάρη για να τον τιμωρήσουν, Τώρα αυτό εδώ πώς λέγεται.
2: Για τα ρούχα τα βάλω να την πίσω πάνω στα ρούχα του γι' αυτό.
0: Δηλαδή είναι ο άλλος στην άλλη άκρη και τα λοιπά. Και επειδή είδες ότι καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο, το λες για ένα και μόνο λόγο. Για να τον τιμωρήσουν.
2: Καλά, επειδή... μπλάκα απαγορεύεται έτσι.
0: Άλλο αυτό, άλλο. Εγώ γιατί το λέω. Το λες για να τον τιμωρήσουν τον συνάδελφό σου, ναι, για να τον βάλουν πρόστιμο, εντάξει, να τον τιμωρήσουν. Γιατί δεν σε χαιρέτησε. Για να καταλάβεις πόσο μικρό ψυχός είσαι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος σιγά για την ομάδα, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, έχουμε δει καλύτερες ομάδες στο Ατρομήτου.
0: Να σου πω κάτι. Και με τους φίλους του Ατρομήτου που μίλησα και τα λοιπά τώρα. Κανένα δεν τον άρεσε αυτή η κίνηση τώρα, αυτά εδώ τις δηλώσεις. Εντάξει. Αλλά όταν κάλεσε και πέντε λεπτά κρινιάζεις για τον Ματζάρη, πες αν έχεις γκάτς το τι έγινε στον αγώνα. Πες μας για την τελευταία φάση.
2: Το γκολ ήταν καθαρό να ξέρεις.
0: Τα δύο γκολ. Πες μας για τη σκαριά. Για τη σκαριά του 9 πάνω στον τερματοφύλακά μας.
2: Τώρα δεν θυμάμαι τη φάση, οπότε δεν μπορώ να παροθέσω.
0: Οκ, αδερφέ.
2: Εγώ παίρνω θέση μόνο σε αυτά που θυμάμαι. το γκολ έπρεπε να μετρήσει πάντως. Γιατί αν ήταν καμιά άλλη φανέλα, κανένας Ολυμπιακός, θα μέτραγε νύχτα.
0: Καλά, σοβαρά μιλάς. Θα τολμήσεις να πας στο ΒΑΡ. Θα τολμήσεις να πας στο ΒΑΡ. Στο 93 θα σε βάλει γκολ ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τρόπο και θα πας. Για ποιο πράγμα πήγε? Δεν κατάλαβα. Ακούμπησε η φτέρνα του. Άκου τώρα τι ανακάλυψε. Ότι ακούμπησε η φτέρνα με το ένα πόδι.
2: Προσοχή έτσι. Αν τον πατούσε εκεί που είπατε ότι τον πάτησε, θα χοροπήδαγε.
0: Ακριβώς. Ευτυχώς που δεν στραβοπάτησε ο Κούστα, γιατί θα είχε θέμα. Σηκώθηκε πάρα πολύ ωραία και πήρε την κεφαλιά. Πάρα πολύ ωραία.
2: Δηλαδή, αν σε πατήσουν εκεί πέρα, μπορεί να πονάς για μήνα.
0: Ακριβώς.
2: Αν σε πατήσουν εκεί κάτω.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ, αδερφέ. Σε ευχαριστώ πολύ. Okay. Λοιπόν, ένας φίλος του Μεντιλίπαρ, από το χωριό, δεν το ξέρεις, μάλιστα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή Στεφανάρα. Χίλια χρόνια Ηρακλής, από Κιανόλευκο, Άργος Ορεστικό, την αγάπη μου στο Άργος. Λοιπόν, καλησπέρα Στέφανε, από Πετρούπολη Αθήνας. Πες τα όλα. Την αγάπη μου εκεί στα παιδιά της Αθήνας, που μπόρεσα και μιλήσαμε με κάποια παιδιά από την Αθήνα πολύ πιο νωρίς από το παιχνίδι εκεί στο Βόλο. Πρέπει να πάρω, παιδιά με συγχωρείτε, πρέπει να πάρω τα γυαλιά για να μπορώ να είμαι πιο άνετος, γιατί τα χρόνια, ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Λοιπόν, και η στραβουμάρα μεγαλώνει. Λοιπόν, καλησπέρα Στέφανε από Πετρούπολη, το είπαμε. Τη τουτούκα την ξέχασε εκεί ο Αλέξ. Ναι, εδώ την έχουμε τη τουτούκα. Την έχουμε για να φωνάζουμε όταν χρειαστεί. Καλησπέρα Στέφανε, να ανέβει η εκπομπή των υπόπτων στο Spotify. Ανέβηκε ήδη. Λοιπόν, καλησπέρα Στέφανε, χαιρετίσματα από τα Γιάννητσά. Γεια σου Βασίλη, τα χαιρετίσματά μου στα αγαπημένα μου Γιάννητσά. Μητέρα μου ήταν από τα Γιάννητσά. Γεια σου Στέφ, ακόμα δεν ξεπεράσαμε τη σφαγή. Έτσι είναι Κώστα. Διπλό στο Χαριλάου, τίποτα άλλο από τον Sport Madness. Ο Φάμπιο Καναγάρο, ντράπηκε και η ντροπή προχθές, λέει ο Φάμπιο. Το Βαρούχα ρε φίλε, πότε σφύριζε ο Βαρούχας, είχε διακοπές στο πρωτάθλημα γιατί γινόταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Ο Στίβ λέει, στο ράδιο των Φιλές Πλαχνών είχαν πει ότι το μάτς είναι πολύ δύσκολο, κάτι ξέραν. Βέβαια. Ζαμπάλα στο τσατσάκι του χοντρού, έδρασε κατόπις εντολής, λέει ο Αντώνης. Ο κατόπις από πέρσι από Χαλάστρα παίρνει γαλόνια. Το θυμάστε παιδιά στη Χαλάστρα τι έκανε ο συγκεκριμένος τύπος? Ήταν αυτός που έδωσε έξω από την περιοχή το πέναλτι πέρα του ΠΑΟΚ Μπέ. Αυτός είναι ο ίδιος. Λοιπόν, Ζαμπάλας μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Απορώ ρε Στέφανε πως γίνεται ένας οπαδός του Ηρακλή να ακούει τέτοια συχάματα. Πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι. Και όχι απλά αυτό ρε χάος. Παίρνουν και τηλέφωνα και λένε Ηρακλή δέας και τέτοια και χαίρονται. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι το κάνουν ακόμα. Αυτό είναι αλήθεια. Οχ, ένα Ζάνα χωρίζει το ταρδ. Δεν το κατάλαβα αυτό, ρε Σιγιάννη. Τσιλούλης πέντε κίτρινες έπρεπε. Καλά ο Τσιλούλης τραβούσε μπλούζες, έκανε, έρανε. Εντάξει. Καλησπέρα Στέφανε, η ντροπή είναι ξεδιάντροπη, χίλια χρόνια Ηρακλής, από το Μιχάλη. Και δεν του έδειξε, όπα, τώρα έγινε, ξέρετε, ενημερώθηκε τώρα και γίνεται χαμός. Λοιπόν, κόκκινη καθαρή στον Περέα όπως και στο Τζιλούλη. Καλησπέρα Στέφανε, δεν πιστεύεις ότι και ο Sky θα έπρεπε να αναδείξει πιο πολύ αυτό το πρόβλημα, εφόσον είναι προϊόν που πουλάνε και θέλουν να φέρουν και άλλες πάει εκεί? Πιστεύω ναι, πιστεύω πως ναι. Πιστεύω ότι και αυτοί από την πλευρά τους, εκτός από τα χρήματα, γιατί το συμφέρον τους κοιτάνε, προσπαθούν να παίξουν και διπλό παιχνίδι. Δηλαδή, θεωρώ λοιπόν ότι, καλά είπε κάποια στιγμή, συζητούσα με ένα πολύ φίλο, δεν ξέρω αν το είπε και εδώ, ότι μου λέει ότι όσα πέναλτι θα παίρνει ο Παραθηναϊκός, τόσες φαγές θα τρώμε εμείς. Σε εμάς πρέπει να τη σκίσουν τη φανέλα για να δώσουν κίτρινη. Σωστά. Και δεν του έδειξε καν 3-4 replay. Του έδειξε μία σκηνή ζουμάρισμα σαν φωτογραφία. Μονέ βγάλε τις συνομιλίες, λέει ο Νικηφόρος. Επειδή είμαι μεγάλος, ο Βαρούχας ήταν διαιτητής για κλάματα. Τεβεκέλης και Τσίκινης ήταν καλοί διαιτητές. Ναι, ο Τσιλούλης τράβηξε τη φανέλα και του την έλεγε και από πάνω. Σωστός. Ούτε τα τυριά πέρυσι δεν έσφαζαν έτσι. Γι' αυτό τώρα όλοι αυτοί βγάλανε γλώσσα και στέλνανε μηνύματα στο διαδίκτυο και πανηγυρίζανε για τη σφαγή μας. Όλοι αυτοί. Και οι άλλοι που κάνανε το μπούκι εχθές και αυτοί. Καλησπέρα Στέφανε, δεν πιστεύεις ότι και αυτό το διάβασα? Κόκκινη καθαρή στον Περέα όπως και στο Τζιλούλη. Λοιπόν, Στέφανε, ενώ το Λιβάδι έχει ένα βαθμό, εμάς μας έχουν μεγαλύτερο φαβορί για φούντο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται? Φυσικά. Φυσικά, το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει. Δεν χρειάζεται και πολύ για να... λοιπόν. Ούτε κόρνερ δεν μας δίνουν. Από εκεί και πέρα συνεχόμενο λάθος στο πρώτο ημίχρονο από Ματζάρι και θέλει άτομο στον πάγκο, αλλά και γνωστή διερμηνέα. Ακούστε κάτι. Επειδή το συζητούσα και σήμερα. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ο Ματζάρι παίρνει μία έκθεση από το γυμναστή, από αυτούς οι οποίοι είναι στα μηχανήματα και σου λέει ο Περέα μπορεί να παίξει 25 λεπτά, ο Νιζέτ μπορεί να παίξει 80 λεπτά, ο Τάδε, ο Βούρος μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Έτσι μοιράζεται, παιδιά, έτσι είναι το έργο. Δεν το κάνει, τι νομίζετε ότι δεν θέλει να ξεκινήσει με αυτούς τους παίχτες? Και φυσικά στα Center 4 χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση, δεν χρειάζεται να το λέω συνέχεια. Το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το βλέπετε. Λοιπόν, καλησπέρα, μια ερώτηση με το θέμα του διαιτητή. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα μπορέσουμε να βρούμε το δίκιο μας? Ομαδάρα να κάνουμε. Ομαδάρα να πατάμε και τους διαιτές, να τους ξεφτυλίζουμε, μόνο έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα βουνό μου, φιλιά στον Αντρίκο. Μπράβο στον κύριο Μενεβασιώτη για τις δηλώσεις, λέει ο Sports Madness. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε πρώτα κανένα πεντάλεπτο και μετά να πανηγυρίζουμε τα γκολ, λέει ο Φάμπιο. Κράζει τα κοράκια. Ο Κατόπης είναι και στρατιωτικός και χρηματίζεται έλεος. Δεν είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα. Απλά το τι έχει κάνει αυτός ξέρει. Εμείς δεν ξέρουμε τέτοια πράγματα. Το τι έχει κάνει αυτός γνωρίζει ο ίδιος. Δώσε πόνο, Στεφ. Τι σε νοιάζει ρε Κερκές, και μπάφο θα σκάσει αν θέλει ο Ματζάρι. Μα το Σάββατο Ματζάρι δεν κάπνιζε, δεν ξέρω αν το καταλάβετε, αλλά μασούσε τσίχλα ο άνθρωπος, δηλαδή κάπου έλεος. Τώρα θα κοιτάξουμε ρε παιδιά, επειδή το είπε ο άλλος ο Κερκές, πώς το λένε. Και έπηκε κάτι για τζίψη χειρότερος και πιο γραφικός μέχρι και από το Λουτσέσκου, ο Κερκές. Ναι, και αυτό το τζίψη που είπε έχει μέσα και το ρατσιστικό, το τέτοιο, όλα τα έχει μέσα ο Κερκές, όλα. Καλησπέρα Στέφανε, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, το είδαμε και στο Μουντιάλ, κατάργηση VAR τώρα. Ακούστε κάτι, στη μόνη χώρα που θα μπορούσαν να αλλάξουν ακόμα και το τι κοιτάν τα μάτια μας είναι στην Ελλάδα. Και VAR να έχει και Βοϊδάρ να έχει και Αλμαδοβάρ να έχει, Αυτοί θα μας τρελάνουν τελείως. Μπορεί ακόμα και το ΒΑΡ να το κάνουν να μας βγάζει εμάς τρελούς. Μόνο στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν αυτά. Μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, πουθενά άλλου. Πάμε σε γραμμές. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Στέφανε.
0: Γεια σου.
3: Είμαι το παιδί που καθόμασταν στο ημίχρονο παρέα, στο δεύτερο, εκεί που άλλαξε το γούρι σου. Που τα είδαμε όλα παρέα. Λοιπόν.
0: Αυτό για το παιδάκι, πες τους, γιατί θα νομίζουν κάποιοι ότι υπερβάλλουν.
3: Πήρα να το επιβεβαιώσω. Μάλιστα, στο έδειξα και εγώ το παιδάκι, άμα θυμάσαι. Νομίζω ότι χτύπησε.
0: Ναι.
3: Πανικοβλήθηκα μέσα στον πανικό.
0: Δεν ήμουν στο πάνω παιδί, να το παρηγορήσουν.
3: Παιδιά. Ναι, ήταν και άλλα παιδιά. Αλλά αυτό ήταν δίπλα μας, μάλιστα. Mm-hmm. Και το παιδί έκλαιγε με λυγμούς.
0: Έτσι.
3: Και ήτανε, δεν μπορούσε να το συγκρατήσει ο πατέρας του. Δηλαδή, δεν μπορούσε να αντιληφθεί αυτό όλο που ζούσαμε εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, αυτή η πληροφορία είναι δύσκολη και για μας. Αν θυμάσαι, πανηγυρίζω, σε κοιτάω και μου λες ο διαιτητής. Και σου λέω τι ο διαιτητής. Η εμπειρία σου μέτρησε, πιστεύω, εκείνη τη στιγμή, έτσι. Γιατί τα ξέρεις καλύτερα, επειδή έχουμε μια διαφορά ηλικίας. Εντάξει, ο ενθουσιασμός με συνεπήρε εμένα και το φαινόταν κανονικά από χιλιόμετρα ότι δεν έχει γίνει κάποια επαφή. Και λέμε, ρε παιδιά, εντάξει, αποκλείεται να υπάρξει κάτι μεμπτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πού να φανταστούμε ότι μπορεί να ανακαλύψουν.
0: Έτσι. Το ανακάλυψε κι αυτό.
3: Ναι. Και άμα δεις και παρατηρήσεις το Σταυρόπουλο που παίρνει το φάουλ, κοιτάει πονηρά την έκβαση της φάσης και ξαπλώνει με το που μπαίνει γκολ.
0: Μετά πάει και το πουλάει τρέλα. Ναι, ναι. Και μετά πάει το πουλάει τρέλα.
3: Ναι, και μετά πάει και πουλάει τη βλαχομαγιά αυτή. Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Και αντί να τον δώσει κόκκινη κάρτα, κάθεται και το κοιτάει και το λέει πήγαινε πέρα. Πήγαινε απέναντι.
3: Ναι, αφού περνάνε αυτά, εντάξει, τι να πω. Δηλαδή πρέπει η ομάδα να θωρακιστεί. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Πραγματικά ήταν κάτι απίστευτο.
0: Πρέπει να κάνουμε μια ομαδάρα και να τους ξεφτυλίζουμε.
3: Αυτό ακριβώς. Γιατί φαινόταν το ματς 5 λεπτά ακόμα να είχε, θα βάζαμε κι άλλο. Δηλαδή έτσι. Βάλαμε 3 γκολ και δεν κερδίσαμε. Πρέπει να βάζουμε 5 από εδώ και πέρα.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
3: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ναι. Και για το goal online technology, άλλα

0: δώσουν για να υπάρχει αυτή η λήψη σε ένα συγκεκριμένο σημείο για να βλέπουν να πέρασε η μπάλα. Τώρα μην παραπονιέστε, όταν σας λέγανε να δώσετε 70 χιλιάρικα δεν δίνατε. Φωτογραφίσει, άκου τώρα.
1: Και πού ξέρεις ρε φίλε εσύ τι έκανε ο Ηρακλής?
0: Περίμενε. Ο Ηρακλής δεν ήταν καν στη Super League τότε. Αλλά το λέει για τον Ηρακλή από την λύσα του να πει κάτι κακό για τον Ηρακλή, ο μεγαλοπαραγωγός των Φιλέσπλαχνων, γι' αυτό τα έλεγε.
2: Ναι. Τίποτα να σου πω κάτι.
0: Εγώ φταίω τότε που μου ήρθες φασιωμένος στα επίσημα της 13ης και μου λες Στεφανάκο τι κάνεις, θυμάσαι, που ήσουν ατυλιγμένος με κάτι σκουφιά για να μην σε αναγνωρίσουνε. Εγώ φταίω. Τέλος πάντων.
2: Τίποτα, να σου πω κάτι. Φύγαμε και εγώ μου βγήκε η αντίδραση σε γέλιο. Δεν μπορούσα, δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Απλά γελούσα. Εσείς έχετε την εμπειρία να διαχειριστείτε αυτές τις καταστάσεις. Εγώ εντάξει, στα 30 μου είπα, οπότε δεν έχω τόση εμπειρία. Εσύ κατευθείαν το μάτι σου πήγε εκεί. Και λέω, δεν μπορεί. Τι λέει?
0: Εγώ δηλαδή, πόνεσα όταν έβλεπα το παιδάκι. Μέχρι εκείνη την ώρα ήξερα με τι έχουμε να κάνουμε, με τη κουμάσια.
2: Άστο παιδιά να περάσουμε, ναι αυτό έλεγα, highlight του παιχνιδιού, να δούνε όλοι οι συνοπαδοί μας και να συσπηρωθούν την αντίδραση αυτού του παιδιού, να προστατεύσουμε αυτή τη γενιά.
0: Αν δεν ήταν ανήλικα τα παιδιά, θα παίρναμε βίντεο φυσικά με κρυμμένη φυσιογνώμη, με κρυμμένο το πρόσωπο, να δείτε πόσα παιδιά, δεκάδες παιδιά χτυπιόντουσαν και κλαίγανε.
2: Ναι,
0: και να τα στείλουμε αυτό. Όλα αυτά σε αυτούς όλους, σε όλα αυτά τα κοράκια.
2: Γιατί υδρώνει τα αυτοί τους? Δεν υδρώνει τα αυτοί τους. Ούτε το μάτι.
0: Τους ξεφτιλίζεις έτσι. Τέλος πάντων.
2: Τίποτα. Τι. Χίλια χρόνια Ηρακλή Στέφανε.
0: Να είσαι καλά, αδερφούλη. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Πού είμαστε? Και είπε και κάτι για. Α, όχι, το διάβασα αυτό. Καλησπέρα Στεφ, θα είχε και κλά ο αρσιβαρίστας να φώναζε το ρέφερι, ο βαρίστας, ο Ανδρέας λέει. Καλησπέρα Στεφ, θα είχε και, δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί, οι δηλώσεις Κερκές περί Ματζάρη γίνονται για τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. Μιας πόνης που έλεγε και ο μεγάλος Τζιμάκος. Μακάρι να γίνει εκδρομή και να πάμε Χαριλάου, θα παραμιλήσουν όλοι. Λέει ο φίλος Θέμη, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμιλος Φιλομούσων Ηρακλής, ήρθαμε από άλλη εποχή και σας χαλάμε τη γιορτή. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Η κυρία στο Sky δεν είπε είναι φάουλ, είπε κατά την άποψή μου είναι φάουλ. Παραδέχεται ουσιαστικά ότι δεν είναι. Και ο Sky δεν μας τα λέει καλά, φυσικά ρε παιδιά. Και ακόμα δεν είδαμε τίποτα, όπως τα έλεγες Στεφ, που πάμε να μπλέξουμε.
1: Θυμάστε. Να πω κάτι για αυτούς τους τηλεδιαιτητές. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι είναι πρώην διαιτητές, ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ λογικό να θέλουν να υποστηρίξουν το συνάφι τους. Δηλαδή, πώς να σου το πω, κρίνουν διαιτητές όντας οι ίδιοι πρώην διαιτητές. Δηλαδή, αυτοί θέλουν όλα να είναι καλά. Φυσικά. Να δείχνουν ότι είναι το επάγγελμα και αυτά.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Μόνο αν έχουν σκοπιμότητα θα πούν ότι. Ναι, ότι αυτός.
0: Όλο αυτό είναι ένα κομμάτι, Μάρκ. Όλο είναι ένα κομμάτι. Προσέξτε κάτι. Πριν πάρω τη γραμμή. Όλο αυτό είναι ένα κομμάτι. Από πάνω ψηλά σε αυτή την πυραμίδα που είναι όλοι οι άλλοι οι οποίοι κερδίζουν από αυτό το κομμάτι, ξέρετε τι είναι. Το στοίχημα. Πάνω από όλη αυτή την πυραμίδα. Το πολύ το χρήμα. Εμείς γι' αυτό δεν το θέλουμε το μοντέρνο ποδόσφαιρο. Εμείς γι' αυτό θέλουμε οπαδούς. Και μέσα και έξω στις έδρες. Για να ζήσουμε ξανά το παλιό, το καθαρό, όσο καθαρό και αν ήταν ποδόσφαιρο. Αυτοί θέλουν κάτι άλλο. Θέλουν, όπως είπα και χθες, τις ξεβράκωτες να δείχνουν τα αυτά τους, να δείχνουν τα έτσι τους. Αυτό θέλουν. Να παίρνει η κάμερα την άλλη που ψάχνει να βρει κανένα θύμα να τον πιει το αίμα. Καταλάβατε. Αυτά θέλουν να δείχνουν αυτοί. Και μετά στο τέλος πάρε και bet, met, set, ξέρετε. Αυτά συμβαίνουν. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Το έκλεισε ο φίλος, μάλλον βαρέθηκε να περιμένει.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Πού είμαστε? Η κυριούλα χθες στο Sky ήταν αχωμένη, δεν ήξερε πώς να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Και ακόμα δεν είδαμε τίποτα, όπως τα έλεγα.

0: Και Στέφ, πού πάμε να μπλέξουμε? Τα έλεγα, ρε παιδιά, από την αρχή της χρονιάς. Πού πάμε με όλους αυτούς να μπλέξουμε? Ο Σταυρόπουλος δεν ήταν για κόκκινη. Αυτά λέμε.
1: Έχουμε γραμμή.
0: Η Χιβλά είναι χαρούμενη, είναι απίστευτα κομπλεξική. Σωστός. Πάμε σε γραμμές. Πάμε σε γραμμές. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε? Από Ολλανδία, καλό.
0: Καλώστονα, καλώστονα. Καλώστονα.
2: Σουλτάνη Χούλια εδώ.
0: Πού είσαι, ρε αγόρι? Πού είσαι εσύ?
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, όλα εσύ? Καλά. Όλα καλά.
2: Πήρα να πω, πολύ ωραία εκπομπή. Μπράβο σας, ρε παιδιά.
0: Να σε καλά, αδερφέ.
2: Γι' αυτό πήρα να πω. Τα άλλα τι να πω, τα ξέρετε μόνοι σας. Τη μιζέρια, την πίκρα που φαίνονται ήδη στα γήπεδα. Τι μας κάνουν. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να σε καλά. Χάρηκα, χάρηκα πάρα πολύ. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας εκεί στην Ολλανδία. Να σε καλά, αδερφούλη. Να σε καλά. Λοιπόν. Καλησπέρα, Στέφο. Ματσάρη δεν έδωσε το χέρι γιατί κάτι προπονητίσκει νέου τύπου σαν το Σέρβο είναι που δασκαλεύουν τους παίχτες τους πώς να βουτάνε, πώς να ξεγελάνε το ΒΑΡ κτλ. Θέλουμε δύο μεταγραφές μεσοεπιθετικά χθες. Συμφωνούμε. Μήπως να παίρναμε τον Τσιριγότη ακόμα και δανεικό? Δεν τα ξέρω αυτά, Κώστα. Αυτά. Νικορέτ, λέει ο Φάπιο Καναγάρο. Στεφανάρα στον αγώνα έγινε της Ελλάδας. Μάλιστα. Βάλτε το goal line technology. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ.
3: Χαίρετε, γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Χίλια χρόνια, Ερακλής.
0: Μόνο.
3: Δεν περίμενα ποτέ να νιώσω τόσο περισσότερη περηφάνεια, όχι που δεν νιώσα ήδη, χωρίς τις τρελές νίκες, όχι πως οι νίκες μας κάνανε, Ερακλή, αλλά εντάξει. Δεν περίμενα ποτέ τέτοια πράγματα, δηλαδή, να ζήσουμε αυτά. Ήδη μία φορά στο Βόλο τάζεις από κοντά με τον Μπέο που παίζαμε. Ευτυχώς λέω που δεν πήγα και αυτό το Σάββατο, θα είχα τρελαθεί.
0: Τυχερός είσαι.
3: Τι να πω, δηλαδή χάλια μαύρα όλα αυτά που συμβαίνουν, παράγκα, αλήθεια. Αλλά εντάξει, θα έρθει η ώρα τους, μην αγχώνεις.
0: Μα κάνει να έρθει η ώρα τους για να μην έρθει η δικιά μας η ώρα έτσι όπως το κάνουν. Γιατί μας την έχουν στημένη από 40 πλευρές, αδερφέ, να ξέρεις. Μας την έχουν στημένη.
3: Πάλι εξωγωνιστικά μου να μας ρίξουν. Εξωγωνιστικά δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουμε. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται.
0: Δεν βλέπεις τι μαγειρεύουν, δεν βλέπεις τι γίνεται. Τι θράσος έχουν. Τι απίθμενο θράσος έχουν. Θρασίτατη. Σου κάνουν τη μέρα νύχτα μπροστά στα μάτια σου. Ακυρώνουν το ΒΑΡ, δεν το βλέπεις. Παίζαμε με τον Ουπουσού και δεν είδαμε ποτέ το ΒΑΡ τι έγινε.
3: Εγώ
0: αν πέρασε η μπάλα ή όχι.
3: Εγώ θέλω να σταθώ στο εξής. Ότι δεν είναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτό το γήπεδο.
0: Φυσικά.
3: Και αφήνω αυτό γιατί πολύ απλά και στην Κοσμοτέ δεν είδαμε πάλι ποτέ ξανά replay. Είδαμε μια φάση από μια κάμερα, λες και βλέπαμε το Sportal. Πώς παίζαμε πέρυσι, πού παίζαμε με τα χωριά.
0: Έτσι.
3: Λες και βλέπαμε από το Sportal. Ήταν γιατί εγώ είδα σε επανάληψη το παιχνίδι, ήμουν από κοντά. Ήμασταν και ακριβώς από πίσω σας καθόμουν στο Βόλο. Και βλέπω την επόμενη μέρα που έχω γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, βλέπω λίγο την αρχή, το πρώτο δεκάλεπτο του μάτσου.
0: Ναι.
3: Βλέπω μια κάμερα η οποία είναι, πώς να το πω, πολύ φτηνιάρη. Βλέπω το μάτι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό που παίζει, που είναι της Νόβα, τρομερή η κάλυψη. Βλέπω και το μάτς προχθές πάλι στο Βόλο, τρομερή κάλυψη. Και λέτε, ρε φίλε, γιατί στον Μπέο είχαμε για τον Μπέο κάλυψη?
0: Καταλαβαίνω.
3: Αλλά τότε δεν είναι τίποτα, δεν είναι. Και το ΒΑΡ εκεί πέρα πρέπει να είναι αντίστοιχο.
0: Φυσικά, αδερφέ. Φυσικά.
3: Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Όχι.
3: Και λάθος που το δηλώσαμε δεύτερη έδρα.
0: Όπως το λες είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς. Μα δεν είχαμε και την επιλογή άλλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δεν είπα, αλλά ναι, καλό βράδυ.
0: Να σε καλά. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Λοιπόν, πάμε σε μηνυμάτα γιατί αυτό εδώ έφυγε αυτή η παπαριά αυτή τώρα. Θα το φτιάξει μετά αυτό το πράγμα. Αυτό το... Λοιπόν, στο Skype βγήκε ο πρόεδρος, είπε το σωστό, επαγγελματική διαιτησία να απολύεται ο άλλος. Τι επαγγελματική? Εδώ απορρίψανε φυσικά και τους ξένους διαιτές που ζητήσαμε. Φυσικά, να μην χάσουν τη δουλειά τους πώς το λένε, ούτε ο Κοζάνης ούτε ο άλλος από τη Σάμο, τέλος πάντων. Από Λάιντεν ή Λέιντεν? Δεν το κατάλαβα καλά, Στέφανε. Έχουμε χάσει τίτλους από τα κοράκια δεκαετίες τώρα. Η ανατροπή του Ηρακλή στο 0-1 είχε 19 απόδοση. λέει ο Sports Madness. Και περίμενε μετά από τέτοια σφαγή να τον αγκαλιάσει και να τον αρχίζει και στα φιλιά. Έχουμε τα κοράκια, έχουμε τους πανελίστες, έχουμε τον κάθε Κερκές να μας δουλεύουν μέσα στα μάτια μας. Σωστά. Λοιπόν... Φάμπιο, η πλάκα είναι ότι προσπαθεί, λέει ο Θωμάς, να μειώσει το ματζάρι για το τσιγάρο και ο ίδιος κάνει χείριστη ρατσιστική αναφορά που στο ποδόσφαιρο είναι απαράδεκτο. Είναι και παράνομο, δεν είναι μόνο απαράδεκτο. Δεν τον κόβει τον άλλον. Παιδιά, ένα παράδειγμα έδωσα. Ας πάρουν κάποιον άλλον να τραβάει μπροστά. Συμφωνώ μαζί σου, Κώστα, θέλουμε δύο μπροστά, όχι στην παρελθοντολογία όμως. Δεν μπορώ να βλέπω Κόλιτς με τίποτα, λέει ο Sports Madness. Ο Κόλιτς δεν τραβάει, λέει ο Κώστας. Στην αρχή, λέει ο Φάμπιο, όπως το είπε, νόμιζα ότι ο Ματζάρι τον είπε τζίψη. Γενικά, οι και καλά νομοταγείς Ρουμάνοι που δουλεύουν και δεν κλέβουν, αλλά σχετικά δεν τους γουστάρουν τους Ρουμάνους. Ρουμάνος είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτός. Σέρβος είναι, τι είναι. Αυτός ο Κερκές. Βόσνιος είναι. Α, μπράβο. Λοιπόν, πού πάμε. Ο συμπολίτης έκλαψε για τη διαιτησία στο μάτς με το Βάζελο και χθες όλα τα σπόρια τα πήρε αυτός. Χθες ο Άρης κλαίει για τη διαιτησία, στο Άρης Ηρακλής ποιος θα κλάψει ο ΑΕΟ, πάλι εμείς θα τη φάμε, λέει ο Χρήστος. Αν παίζαμε στο Καφτατζόγλιο δεν θα τα χάναμε με τίποτα, λέει ο Τάιγκερ. Αν δεν προλάβει τώρα ο Μονέτ το Γενάρη θέλει άλλες 3-4 καλές προσθήκες να νικάμε και τα κοράκια. Να ξεκινάει το μάτς από 2-0 με κάτι Βόλους, Ατρόμητους και Καλαμάτες και να δούμε τι θα βρίσκουμε μετά. Ο Λαουρίτσεν είναι έτοιμος. Δεν ξέρω, αδερφέ, δεν ξέρω. Λοιπόν, κλείνουμε. Ο Μαρκές μπαίνει αργότερα. Πού είμαστε. Ο Cotton Blue στέλνει ένα μήνυμα και στέλνει και ένα δώρο σε όλους εμάς, ένα χρηματικό ποσό. Την αγάπη μου από Λεωνίδιο Στεφ. Δεν ήρθα Τρίπολη, αν και σχετικά κοντά για δικούς μου λόγους. Και μου κόστησε, αλλά επιφυλάσσομαι για το μέλλον. Έχουμε πολλά όμορφα χρόνια μπροστά μας, αρκεί να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, ρε Cotton Blue.
4: Φίλε Cotton Blue, επειδή εντάξει, εμείς μιλάμε, GM είμαι. Μήπως έχεις κάποια σχέση με πανεπιστήμιο εδώ, μήπως κάποιο οικογενειακό σου πρόσωπο. Αν θες, γράψε μου λίγο. Γιατί νομίζω. Έχω καταλάβει, μπορεί να γνωριζόμαστε και να μην το ξέρουμε.
0: Μην παίζετε το παιχνίδι του Κερκές. Ήθελε να γίνει γνωστός και το κατάφερε.
4: Επίσης ευχαριστούμε πολύ, έτσι ξέχασα να το πω.
0: Βέβαια, ο κάθε μάστερ κοράκι βγάζει και το μαθητή του, μάλιστα. Επίσης κάτι άλλο, λέει ο Sports Madness, το ξαναείπα. Δώστε περιβραχιόν αρχηγού στο Βούρο, τίμιο, σοβαρό, σταθερός. Και ο δημοσιογράφος του Sky θέλει κάποιες, για αυτά που λέει, λέει ο Νίκος. Μάλιστα, του στέλνει πολλές φορές αυτό το μήνυμα ο Νίκος. Λοιπόν, ο Άρης είναι του Χοντρού. Εσύ περιμένεις να πάρουμε σφύριγμα στο Χαριλάου. Σφαγή θα έχουμε πάλι. Δεν περιμένω και πάρα πολλά από τα κοράκια. Αυτό έχω ξαναπεί, δηλαδή δεν το συζητάμε καν, παιδιά. Μαρκές και Ήβη θα ξεκινάνε βασικοί μετά τη διακοπή, λέει ο Φάμπιο. Μακάρι. Μακάρι. Μας στέλνανε μηνύματα από οξύδες γιατί γκολ μας ακυρώσανε. Τέτοια σφαγή φάγαμε. Παιδιά, αυτό που λέει ο αδερφός έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί και μετά, την άλλη μέρα του πρωί που μίλησα με κάποιους οι οποίοι ήταν φίλοι εδώ του συμπολίτη, αυτό μου λέγανε. Τι σφαγή σας κάνανε, τι σφαγή ήταν αυτή. Μιλάμε τώρα για σοβαρούς ανθρώπους και όχι καρναβάλια. Εντάξει. Μην μου λέγανε τι σφαγή είναι αυτή, τι είναι αυτό το πράγμα. Κανείς δεν το κατάλαβε ή μάλλον από αυτούς οι οποίοι δεν θέλαν να το καταλάβουν και σε αυτή την πόλη είναι ούκο λίγοι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι σε αυτή την πόλη είμαστε και εμείς. Εντάξει, μην το ξεχνάτε αυτό. Και εμείς είμαστε από τους άλλους. Από τους άλλους διαφορετικούς. Δεν θα γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα σας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε εδώ στο Ιταρό. Εδώ είμαστε, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Μαζί ιστορίες για αγρίους έχουμε κάθε Δευτέρα στις 9. Και έχουμε ιστορίες για αγρίους. Σας έχω πει ότι είναι οι γραίοι, δηλαδή οι μεγάλοι σε ηλικία, και οι αγραίοι, δηλαδή αυτοί που είναι νεότεροι σε ηλικία, όπως εμείς. Γιατί ο Στέφανος λίγο πριν έκανε αρκετά παράπονα για τα μικρά τάμπλετ κτλ. Είναι γνωστό ότι θέλουν να φαγωθεί από το Ιταρό. Στέφανος, εμένα μου έχουν φέρει μεγάλο τάμπλετ εδώ. Βλέπω τα πάντα. 27, το 50 τηλεοράσει, 27 τάμπλετ. Οπότε εδώ είμαστε. Χωρίς τον Στέφανο, ελπίζω να τα βρει όταν θα έρθει για την επόμενη εκπομπή ο Στέφανος. Αυτά γιατί θα τα ζητήσει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σήμερα. Σκέφτομαι τη σημερινή εκπομπή από την ώρα που ξεκίνησα για το Βόλο. Δεν θα σας πω καθ' όλη τη διάρκεια της επιστροφής πόσα πράγματα σκεφτόμουν και πόσα πράγματα περάσαν από το μυαλό μου. Όμως, νομίζω ότι είναι μια μέρα σήμερα στην οποία επιβάλλεται να ανταλλάξουμε απόψεις, να δούμε κάποια πράγματα. Κατάματα, να δούμε κάποια λάθη μας, να δούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν λάθη μας και εξελίχθηκαν σε λάθη μας, και να δούμε βέβαια και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αρχίζουμε σιγά σιγά να παίρνουμε μια μυρωδιά, μπαίνουμε σιγά σιγά στο νερό. Πώς είναι πριν μπεις στη θάλασσα που αρχίζεις, λες α, θα μπω τώρα δυνατά, και ξαφνικά μπαίνεις και το νερό είναι παγωμένο και λίγο βρέχει στα πόδια, λίγο βρέχει στα χέρια. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα, βρεχόμαστε για να δούμε τι μας περιμένει στη βουτιά. Δεν ξέρω για σας, για μένα πάντως αυτό το βρέξιμο είναι ψυχρολουσία, δεν είναι καλό. Και αυτές τις σκέψεις μου θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, πάντα λέγοντας φωναχτά τις σκέψεις μου και τεκμηριώνοντάς τις με όποιο τρόπο μπορώ. Δεν θέλω ούτε να λαϊκίσω, ούτε να γκρινιάξω, ούτε να πω πράγματα τα οποία μου είχε πει ένας και κάτι είχα φανταστεί. Οπότε εδώ είμαστε να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, μηνύματα, να ακούσουμε κάποιους από εσάς στον αέρα αν θελήσετε. Θα μιλήσουμε και με Θανάση Κυλώνη αργότερα, γύρω στις 10, με τον καλό φίλο και συνάδελφο. Όλα αυτά όμως θα γίνουν με μία σειρά, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ηρακλής Ατρόμητος, όχι Καφτατζόγλιο, Βόλος. Ξεκινάμε με γκολ από τα αποδυτήρια. Είναι αλλιώς να είσαι στο σπίτι σου και είναι αλλιώς να φιλοξενείς στα πεθερικά σου φιλοξενούμενους. Είναι αλλιώς. Και δεν είναι καν τα πεθερικά μας ο Βόλος. Ίσως είναι και κάτι άλλο πιο, πολύ πιο ξένο από εμάς. Παρ' όλα αυτά, φτάνουμε στον Βόλο. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος θα είναι λιγότερος από τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Βόλο, και πέφτω έξω εκεί γιατί ανακαλύπτω ότι εκτός από το πέταλο που είναι γεμάτο είναι και τα επίσημα με τους ανθρώπους που είχαν διαρκείας ή αγοράσαν εισιτήριο για τα επίσημα, και αντιλαμβάνομαι ότι μιλάμε περίπου για 5.500 κόσμο, λέω εγώ. Τώρα αν ήμουν σε άλλη ομάδα μπορούσα να τους κάνω και 8.500 κόσμο, αυτό δεν θα λέγει κανένας τίποτα. Πάντως αρκετός κόσμος, γεμάτο το πέταλο, αρκετός κόσμος και στα επίσημα. Αν η συναυλία του Ρεμού είχε 300.000 κόσμο, τότε σίγουρα είχε στον Βόλο νομίζω 15-17.000 κόσμο, πρέπει να είχε 17.000 κόσμο. Οπότε το αφήνουμε αυτό και πάμε παρακάτω. Ξεκινάμε περιμένοντας τι, εγώ τουλάχιστον προσωπικά ξεκινάω περιμένοντας να δω τι εντεκάδα κατεβάζουμε, με ποιο τρόπο ξεκινάμε, θα δούμε τον Ηρακλή Α ή τον Ηρακλή Β, γιατί υπάρχουν δύο ομάδες που αγωνίζονται τον τελευταίο καιρό. Και φυσικά έχω πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να δω τι συμβαίνει με την διαιτησία και αν αυτά που βλέπαμε ίσως σαν φαντάσματα, ίσως μπορεί να ήταν έτσι της φαντασίας μας, κάποια όνειρα, να δούμε αν τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Και ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν ξέρω αν άρεσε σε εσάς. Ακούω όμως από τον coach της ομάδας, γιατί η ομάδα έχει προπονητή και μάλιστα έναν άνθρωπο που φαίνεται να τη γνωρίζει καλά την μπάλα. Δεν την έμαθε τώρα εδώ στον Ηρακλή, ούτε είναι 25 χρονών, ούτε είναι 28 χρονών να μαθαίνει τώρα τα συστήματα. Άρα είμαι υποχρεωμένος να του έχω εμπιστοσύνη και βλέπω ότι η ομάδα ξεκινάει με το γνωστό αμυντικογενές σχήμα, όπου ως Ηρακλειδέας γενικώς, εμείς είχαμε την κατάρα να δούμε ποδόσφαιρο στον Ηρακλή,
πάρα πολλά χρόνια από μωρά παιδιά. Και το ποδόσφαιρο, όταν λέμε να δούμε ποδόσφαιρο, ξέρετε, μιλάμε πάντα για αυτό που δημιουργείται στις επιθετικές γραμμές. Οπότε, όταν είναι το σχήμα, βλέπουμε ότι θα πάμε για σφίξιμο, είναι κάτι το οποίο μας δυσαρεστεί, γιατί θέλουμε η ομάδα να κάνει ευκαιρίες. Θέλουμε να γίνεται αυτό. Όταν λέμε παίζει καλή μπάλα, δηλαδή δεν έχω δει κάποιον που να παίζει μόνο άμυνα και να λέμε α, ωραία μπάλα παίζει αυτή η ομάδα, αλλά παίζει μόνο άμυνα. Δεν το έχω δει ποτέ, ούτε το έχω ακούσει. Άρα λοιπόν ξεκινάμε, μάλλον με δεδομένο, φοβάται το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, να κρατήσουμε μάλλον το σκορ και ίσως όπως έγινε με τον Αστέρα να προηγηθούμε και αμέσως μετά τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα, γιατί θα χωθεί ο αντίπαλος, όπου δεν είναι εκεί κανένα μεγαθύριο, θα αναγκαστεί να βγει πιο μπροστά, θα μας αφήσει χώρους και ενδεχομένως να μπορέσουμε να βάλουμε ακόμα ένα γκολ. Έλα όμως που δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα θέλεις, δεχόμαστε ένα γκολ και αφού δεχόμαστε τον γκολ και μετά, αναγκαστικά θα πρέπει η ομάδα να δείξει αντίδραση. Μια αντίδραση που δεν την έχει δείξει μέχρι σήμερα, ίσως προσπάθησε να την δείξει στον αγώνα κυπέλου με τον Βόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ. Με την ΑΕΚ δεν νομίζω ότι έδειξε καμία αντίδραση. Άρα περιμένουμε να δούμε κάτι από την ομάδα, το οποίο για να μην γκρινιάζω αρχίζω και το βλέπω. Και μάλιστα φτάνουμε σε ένα σημείο μετά τις αλλαγές του Ίβι Λόπεζ και του Μαρκέζ, αλλά και του Σλάβου, του Σεντερμπακ, βλέπω ότι η ομάδα αλλάζει. Είναι, και όχι μόνο αλλάζει, είναι σαν να βλέπαμε μια άλλη ομάδα. Δηλαδή ήρθαν στο πρώτο ημίχρονο κάτι ξαδέρφια τους και τώρα ήρθαν οι κανονικοί γιατί δεν προλαβαίνανε. Και αυτό που αλλάζει μ' αρέσει. Και αυτό που αλλάζει και μ' αρέσει φαίνεται ότι μπορεί και δημιουργεί και κάνει φάσεις και κάνει γκολ και φτάνει στην εστία ανεξάρτητα με το αν τελικά τα γκολ μετράνε ή όχι. Σας έχω πει άπειρες φορές ότι όταν μια ομάδα παίζει μπάλα και κάνει ευκαιρίες, είναι σίγουρο ότι αυτές οι ευκαιρίες κάποτε θα τις βγουν. Κάποια στιγμή θα τις βγουν. Αρκεί να τις βγουν τη στιγμή που τους θέλει και τους χρειάζεται. Τώρα θα μου πεις, σήμερα ο Ηρακλής βρίσκεται στους 4 βαθμούς και έχουμε με σιγουριά 4 χαμένους βαθμούς. 2 από τον Βόλο με ένα γκολ που δεν ξέρουμε αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή και 2 με τον με το Περιστέρι χθες που προχθές, όπου μάλλον ανακαλύπτουμε τελικά ότι θα είχε ο Ηρακλής σήμερα 9 βαθμούς. Δηλαδή ο κακός Ηρακλής, ο Ηρακλής που δεν είχε τους παίχτες στην προετοιμασία, που έχει έναν προπονητή που μάλλον παίζει ένα λάθος σύστημα και μάλλον τους βάζει και με λάθος πόδια, που ακούω τους προπονητές όλους ότι παίζει με λάθος πόδια αυτό, γιατί αν είχε το τρίτο πόδι δεν το έβαζε από δεξιά και δεν είχε το αριστερό πόδι θα... Αυτά τα ξέρουν οι προπονητές. Αλλά τα ακούω και αυτά όπως ακούω και όλα τα υπόλοιπα. Αυτός λοιπόν ο Ηρακλής σήμερα, αν έπαιρνε αυτά που του άκριζαν, θα είχε 9 βαθμούς. 9 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, είναι τρίτος στη βαθμολογία ή δεύτερος. Ο κακός Ηρακλής που δεν αρέσει σε κανέναν, μάλλον δεν τα λέω καλά. Ο Ηρακλής που δεν μας ικανοποιεί, δεν λέω ότι δεν μας αρέσει, που τον περιμέναμε, θα θέλαμε να είναι αρκετά καλύτερος. Δείχνει όμως η ομάδα ότι έχει και υλικό και προπονητή, έχει και διοίκηση και όταν χρειάζεται βγαίνει αυτή η αντίδραση. Τώρα η ερώτηση δική μου είναι γιατί πρέπει να περιμένουμε να χρειαστεί. Γιατί θα πρέπει να πάμε με την πλάτη στον τοίχο για να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Αυτό θα μας απαντηθεί, να ξέρετε, μετά από τη διακοπή της επόμενης εβδομάδας. Δηλαδή θα παίξουμε και με τον Άρη και μετά τη διακοπή στον επόμενο αγώνα με το Λεβαδιακό, αν δεν κάνω λάθος, στο Καφατζόγλιο, θα μάθουμε το γιατί. Προσπάθησα και έκανα μια ερώτηση συνέντευξη τύπου στον coach και του ήθελα να... Του είπα δηλαδή ότι γιατί εφόσον η ομάδα μεταμορφώνεται στο δεύτερο ημίχρονο ή μετά τις αλλαγές δεν ξεκινάμε με αυτούς και μετά αφού προηγηθούμε και βάλουμε δύο γκολ να γίνουμε πιο αμυντικογενείς, αν χρειαστεί να γίνουμε πιο αμυντικογενείς. Η απάντηση που πήρα για δεύτερη φορά ή για τρίτη, για δεύτερη φορά σίγουρα, είναι ότι δεν είναι η ομάδα έτοιμη να παρουσιάσει ακόμη αυτό το πρόσωπο. Η ομάδα θα είναι έτοιμη να παρουσιάσει αυτό το πρόσωπο μετά τη διακοπή. Αφού όμως αυτό το λέει ο coach της ομάδας, respect to Μπεκί και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά τη διακοπή. Αφού θα έχουμε τον ίδιο προπονητή μετά τη διακοπή, γιατί στις αρχές θορυβηθήκαμε λίγο, λέμε θα φτάσει, θα φτάσει, θα φτάσει, θα φτάσει. Και όμως φαίνεται ότι θα φτάσει. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι θα μας απαντηθεί όλους το ερώτημα και θα μας λυθούν
και οι απορίες. Τώρα, αυτά γίνανε στο παιχνίδι, λίγο πολύ, χοντρικά. Θέλω όμως να δούμε κάποια πράγματα παρέα και να καταλήξουμε σε μερικά συμπεράσματα, να παραδεχτούμε στο που φταίμε και στο που δεν φταίμε και στο που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το πρώτο βίντεο. Η κυρία που σχολιάζει τις φάσεις στο Μόνο Μπάλα, εδώ βλέπουμε το γκολ που δέχεται ο Ηρακλής. Offside δίνει ο διαιτητής, γυρίζει τη φάση, πάει στο VAR, μετράει τον γκολ. Από ό,τι φαίνεται, οριακά, αλλά πιθανολογώ ότι μπορεί και να καλύπτεται. Εγώ λοιπόν λέω καλύπτεται. Ας πούμε ότι καλύπτεται. Κανονικό το γκολ. Και πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε μια φάση. Για δείτε τη λίγο. Βρίσκει με τις τάπες, βρίσκει με τη σχάρα το κάτω πόδι. Το πάνω πόδι το τραβάει. Το κάτω πόδι όμως, στο κάτω πόδι βρίσκει η σχάρα. Το βλέπετε. Με το κάτω πόδι τον βρίσκει. Δεν το βρίσκει με το πάνω. Αυτό λοιπόν είναι μια κίτρινη κάρτα. Οπότε αυτό που είναι μια κίτρινη κάρτα για τον Ηρακλή, ας μείνουμε μέχρι εδώ στο βίντεο, Τζόρτζ, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα μπορούσε να πει κάποιος, και καλά, γιατί γκρινιάζεις ρε φίλε, είναι μια κίτρινη κάρτα, γιατί γκρινιάζεις? Γκρινιάζω γιατί σε μια σχεδόν ίδια φάση στον αγώνα με τον Βόλο η ομάδα μου έμεινε με 10 παίχτες σε μια τέτοια διεκδίκηση που μάλιστα ήταν και έξω από την περιοχή και μάλιστα δεν είχε σκοπό ο παίχτης του Ηρακλή να βρει τον τερματοφύλακα, διότι η μπάλα ερχόταν από πίσω και όσοι έχουν δει τη φάση κοιτάζει που θα έρθει η μπάλα χωρίς να έχει δει ότι έχει φτάσει ο Σιαμπάνης μπροστά του και τον βρίσκεται λάθος. Εκεί όμως είναι μια απευθείας κόκκινη για τον Ηρακλή. Επίσης, ο ίδιος τερματοφύλακας που δημιούργησε αυτό το επεισόδιο, την επόμενη αγωνιστική, αγωνιζόμενος με τον Ολυμπιακό, γίνεται μια φάση περίπου όμοια. Αν δηλαδή υπήρχε φάουλ, θεωρητικά θα το είχε κάνει ο επιθετικός του Ολυμπιακού, όπου εκεί γίνεται ένα πολύ μεγάλο με το κάτω πόδι χτυπάει. Αν θα δείτε, το χτυπάει με το κάτω πόδι. Όλα τα κανάλια βλέπουν το πάνω πόδι που το τραβάει. Μα το κάτω πόδι βρίσκει στον τερματοφύλακα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είχαμε μια απευθείας κόκκινη για τον τερματοφύλακα και όλα καλά. Εδώ ήταν απλά Σάββατο απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη είχε συναυλία ο Ρέμος. Α, ξέχασα. Είχε λίγες ώρες που είχε πεθάνει και ο Μαζωνάκης για τον διαιτητή και για το VAR. Αυτά ήταν. Προφανώς γκουγκλάρανε, σερφάρανε στο TikTok να δουν αν έγινε κάτι. Έκανε καμιά δήλωση η αδερφή του, η δίδυμη που δεν τον ήθελε. Κάτι έχει γίνει εκεί με το. Δηλαδή, νομίζω ότι το VAR, πώς ήταν εκείνη η φωτογραφία με τα σουβλάκια, νομίζω ότι πρέπει στις οθόνες να έπαιζε μόνο Μαζωνάκης το VAR. Στον αγώνα του Σαββάτου έπαιζε μόνο Μαζωνάκης. Είμαι σίγουρος. Και αφού λοιπόν έχουμε αυτή τη φάση, η οποία δεν τη δείχνω τυχαία, τη δείχνω γιατί αυτή η φάση είναι αρκετά νωρίς και θα μπορούσε να είχε μείνει το Περιστέρι με 10 παίχτες, συνεχίζουμε και πάμε σε ένα δεύτερο βίντεο, σε αυτό εδώ το βίντεο, όπου εδώ τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε μία μπάλα η οποία έχει περάσει τη γραμμή ολόκληρη. Αν δεν την έχει περάσει ολόκληρη, θα πρέπει να μας το πει κάποιο μηχάνημα ή κάποιος που θα πάει και θα στηθεί ακριβώς μπροστά στη γραμμή. Εγώ βλέπω ότι όλη η μπάλα είναι περασμένη μέσα. Ειδικά από αυτή τη στιγμή και από αυτό το πλάνο βλέπουμε ότι η μπάλα έχει περάσει μέσα. Και ο διαιτητής λοιπόν λέει ότι δεν έχει περάσει η μπάλα μέσα. Πάλι ο βοηθός είναι εκτός θέσης. Βλέπετε που είναι ο βοηθός. Δεν θα μπορούσε να δει αν είναι πάνω στη γραμμή ή όχι. Σε μία. Γιατί γκρινιάζεις ρε φίλε, μπορεί να μην έχει περάσει μπάλα. Ωραία. Σε μια παρόμοια φάση όμως, που ο διαιτητής ήταν ακριβώς στο ίδιο σημείο, δηλαδή στο ημικύκλιο της περιοχής, όπου ο επόπτης γραμμών ή ο δεύτερος διαιτητής ή ο Λάιτσμαν ή ο Μπούφος, όπως θέλετε πείτε το, ήταν ακριβώς στην ίδια θέση, δηλαδή 3 με 4 μέτρα μακριά από το σημειάκι του κόρνερ που είναι στην ίδια ευθεία με το αν πέρασε μπάλα τη γραμμή ή όχι, δεν μέτρησε. Μέτρησε γκολ του Βόλου που μας άλλαξε όλο το αποτέλεσμα. Άλλοι τρεις βαθμοί ήταν αυτοί. Με συγχωρείτε δηλαδή
Να μην γκρινιάξω εγώ για το line corrector και αυτά, πώς τα λένε, τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που λέει η Super League ότι δίνει για να είναι καθαρό το πρωτάθλημα, αλλά φτάνουμε σε αυτό το σημείο και λέμε, οκ, μην γκρινιάζεις, μην γκρινιάζεις. Εντάξει, να μην γκρινιάξω. Και τι να κάνω να μην γκρινιάξω? Όταν έχω ακριβώς, έχω τώρα δύο περιπτώσεις. Η μία με την κόκκινη που εγώ έφαγα κόκκινη, ο άλλος δεν έφαγε. Έχω την περίπτωση τώρα στην οποία η μπάλα, λέω εγώ, ότι έχει περάσει τη γραμμή. Και κάποιος λέει, από διέστηση μάλλον, έχει κληρονομικό χάρισμα, λέει και τους σεισμούς, λέει και τα ημερομήνια, πότε θα αλλάξει ο καιρός. Αντιλαμβάνεται ότι αυτού η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή. Ωραία. Γιατί στη μία περίπτωση την έχει περάσει, γιατί την έχει περάσει? Έλα ρε κουτέ, έλα, σταμάτα να βλέπεις φαντάσματα. Εντάξει, έτυχε τώρα, μπορεί να είναι σε μια κακή μέρα. Τι εννοείς να είναι σε μια κακή μέρα? Έχω ήδη μια κόκκινη κάρτα που δεν έχει δώσει και έχω ήδη ένα γκολ το οποίο δεν έχει μετρήσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη στιγμή του αγώνα, το μάτς θα ήταν 1-1 και ο Ατρόμητος, το Περιστέρι, θα έπαιζε με 10 παίχτες. Πιστεύετε ότι είναι το ίδιο, η ισορροπία είναι ίδια? Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ίδια η ισορροπία. Επίσης, για το αν είναι τυχαία η ισορροπία ίδια ή όχι, θα το δούμε μαζί σε λίγο. Λίγο πιο κάτω, έχουμε ακόμη ένα βίντεο, το οποίο θέλω να δούμε. Είναι το βίντεο του γκολ. Ωραία. Σταμάτησε λίγο το βίντεο. Θέλω, αν είναι εύκολο, Γιώργο μου, να πάρεις την στραβομουτσουνάρα μου από εκεί και να τη βάλεις στην άλλη πλευρά. Γίνεται? Θέλω λοιπόν να προσέξουμε μερικά πράγματα. Ποια είναι τα πράγματα που θέλω να προσέξουμε? Γίνεται ένα φάουλ, λέει ο διαιτητής. Εγώ βλέπω δύο ανθρώπους που διεκδικούν μια μπάλα η οποία έρχεται να χτυπάνε τα πόδια τους. Ποιος έχει χτυπήσει το πόδι πιανού δεν μετράει από το ποιος πέφτει πρώτος κάτω. Αλήθεια, το ποιος πέφτει πρώτος κάτω δεν έχει σημασία. Επίσης, δεν βλέπω πουθενά καμία πρόθεση, δεν βλέπω πουθενά κανένα φάουλ. Η μπάλα, και δεν κοιτάζει κανένας από τους δύο τον αντίπαλο και βρίσκουν τα πόδια τους χαμηλά. Ωραία, δείτε τώρα σιγά σιγά τι γίνεται. Πριν δείτε, να σας πω τι γίνεται για να το προσέξετε. Πέφτει ο παίχτης κάτω, ο αμυντικός, και πονάει πάρα πολύ. Όταν σκέφτεται ότι, ωραία μαλάκα, πολύ πόνεσα, κάτσε να σηκωθώ τώρα να δω τι γίνεται, σηκώνεται, κάθεται, βλέπει ότι η μπάλα πάει στα δίχτυα και ξαναπέφτει και πονάει. Προσέξτε, είναι, ο πόνος είναι διπλός. Λοιπόν, ο παίχτης λοιπόν πέφτει, ωραία, πέφτει, χτυπάει, πονάει, πάρα πολύ ωραία. Α, είναι ακριβώς στα δευτερόλεπτα, στα άλλα που σου έχω γράψει, Γιώργο, και φαίνεται πεντακάθαρα σε εκείνο το replay. Εδώ. Εδώ λοιπόν βρίσκουν μάλλον κάπου τα πόδια, πέφτει ο παίχτης. Ωραία, θα πέσει τώρα κάτω, αρχίζει να πονάει.

0: Δεν υπάρχει φυσικά καμία επαφή. Εμείς το έχουμε λούπα, Γιώργο. Όχι, οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ. Πέφτει μόνος του, χτυπάει, πονάει, μένει κάτω, το βλέπετε. Τώρα θα δείτε στο επόμενο replay που θα γυρίσει η κάμερα από μπροστά. Ωραία, εδώ είμαστε. Πέφτει κάτω δεξιά, χτυπάει, πονάει. Δείτε τον καημένο πόσο πολύ πόνεσε. Εδώ πέφτει. Όχι. Στο επόμενο.
1: Δεν το έχει αυτό το βίντεο.
0: Στο επόμενο, στο επόμενο.
1: Εντάξει,
0: στο επόμενο. Εδώ θέλαμε να δούμε το ότι δεν υπάρχει επαφή, συγγνώμη. Εδώ είναι ξεκάθαρο φυσικά ότι δεν υπάρχει επαφή. Όχι μόνο σε εμάς, σε όλο τον κόσμο. Θα δούμε όμως τώρα και στο επόμενο βίντεο αυτό που σας λέω. Όχι, το επόμενο βίντεο δεν είναι. Το επόμενο βίντεο είναι άλλο. Μην το. Άστο εδώ. Όσοι δείτε τη φάση, λοιπόν, προσέξτε ότι πέφτει, χτυπάει, πονάει πάρα πολύ, σηκώνεται, βλέπει την μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και ξαναπέφτει κάτω και πονάει πάρα πολύ. Επίσης, φωνάζει το VAR το διαιτητή σε μια φάση την οποία δεν ξέρω πόσες φορές την έχετε δει. Εγώ πρέπει να την έχω δει πάνω από 200. Τις πρώτες 15 έψαχνα να βρω πού είναι η επαφή. Εδώ έχουμε τον διαιτητή, ο οποίος φεύγει να πάει στο VAR και κάνει αυτή την κίνηση. Πάει στο VAR, κοιτάζει και γυρίζει σε 4 δευτερόλεπτα. Έχει πάρει την απόφαση και ακυρώνει το πεντακάθαρο γκολ του Ηρακλή. Άρα λοιπόν, το βρήκες. Ωραία. Δείτε αυτό που σας έλεγα. Σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να δείτε αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, γιατί γκρινιάζεις για την κόκκινη? Γιατί γκρινιάζεις για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή? Γιατί γκρινιάζεις για το αν υπήρξε επαφή που δεν υπήρξε και αν ακόμη υπήρξε χαμηλά δεν είναι φάουλ? Και γιατί γκρινιάζεις γιατί ο διαιτητής πήγε τόσο γρήγορα στο VAR, είδε τη φάση και το κατοχύρωσε? Εδώ είναι, εδώ φαίνεται νομίζω καλύτερα. Εδώ είναι που φαίνεται η επαφή, ότι δεν υπάρχει φυσικά καμία επαφή, και αν υπάρχει είναι πάρα πολύ καλό. Πέφτει κάτω, χτυπιέται ο ανθρωπάκος. Έχει πέσει ήδη, χτυπιέται, πονάει. Δείτε τον εδώ κάθεται, μόλις μπήκε γκολ ξαναπέφτει. Έλα ρε τσάκαλε, έλα ρε τσάκαλε, έλα ρε τσάκαλε. Στο Μακεδονικών Σπουδών ξεκινάνε, έχουν πρεμιέρα. Έχουν πρεμιέρα, θεατρικές ομάδες, χαμός γίνεται φίλε, τα σύριαλ γεμίσανε. Γιώργο, μπορεί να το ξαναβάλεις λίγο? Δες το να λίγο. Πέφτει, πονάει, λες και του κόψαν το πόδι. Δεν υπάρχει επαφή στο μεταξύ καμία. Λοιπόν, πέφτει κάτω. Δες το να, σηκώνεται. Σήκω αγόρι μου, μη βραχείς κάτω. Μπράβο. Βλέπει τον γκολ και ξαναπέφτει. Λέω, μαλάκα, είπατε καμιά καρδιά? Ήδη μπήκε τον γκολ και σου λέω, άμα τελειώσαμε. Τι έγινε? Αλήθεια τώρα, εσείς είστε ολόκληροι άντρες, δυο μέτρα άντρες ποδοσφαιριστές? Με τα τατουάζ και με τα ουχα, ουχα, και... Ρε δεν τρέπεστε. Ρε δεν τρέπεστε. Και μιας και έφτασε το θέμα στην τροπή. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο θέλει λίγο ιδιαίτερη διαχείριση. Αυτό το βίντεο με κάτι άσχημα μούτρα που σου έδωσα, μπορώ να το βάλεις να παίξει λίγο? Το τέταρτο. Είναι εύκολο. Εντάξει, μην βλέπετε εδώ μόνο την ομορφιά, πρέπει να δείτε και τα...
1: Θέλεις αυτή την ομορφιά από την αρχή ή από το λεπτό που μου έχεις γράψει?
0: Αφού δεν θα έχουμε, έχω βάλει το από την αρχή.
1: Εντάξει.
0: Και αν θες, άστο και παγωμένο, δεν θέλω να το βλέπω να κουνιέται και να μιλάει. Εκνευρίζομαι λίγο. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Τι καλή που είναι οι Γερμανοί. Είναι και ο προπονητής, ο Μεντιλίμπαρ. Πάρα πολύ καλός προπονητής. Εξαιρετικό, κύριε Μεντιλίμπαρ, είστε πολύ καλός προπονητής. Δεν είστε σαν τον άλλον που δεν δίνει το χέρι του. Γιατί εγώ του ζήτησα το χέρι του και δεν μου το έδωσε. Σώπα ρε φίλε, ζήτησε το χέρι του και δεν στο έδωσε. Ρε τον αλήτη. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, να ξέρεις, όταν λέμε ζητάμε το χέρι κάποιου, Είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα, να ξέρεις, έχει λίγο το νου σου. Αλλά ζήτησε το χέρι από έναν άνθρωπο ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε 500 παλμούς. Έχει γλιτώσει μια κόκκινη. Έχουν ακυρώσει ένα γκολ. Και στο 95 ακυρώνεται ακόμη ένα γκολ. Και βγαίνεις εσύ με το τεράστιο αστέρι στο στήθος εδώ του Περιστερίου να μας πεις ότι πήγα να του γώσω το χέρι και δεν μου το πήρε το χέρι, αλλά ο Μετιλίμπαρ μου το έδωσε. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι, μόνο ο Μετιλίμπαρ σου έδωσε το χέρι του, οι άλλοι τι σου δίνουνε? Γιατί δεν είπες για έναν άλλο προπονητή? Γιατί δεν είπες τον άλλο τον Ιταλό, ξέρω με τον οποίο, ποιον έχετε παίξει τις προηγούμενες εβδομάδες? Άρα από δύο μόνο ζήτησες το χέρι, από το Μετιλίμπαρ και από το Ματζάρι. Και ο Μετιλίμπαρ το έδωσε και ο Ματζάρι δεν το έδωσε. Επίσης ήθελα να σου πω κάτι που δεν το είπες. Ξέρεις ότι ο Μετιλίμπαρ μασούσε καραμέλες στον πάγκο? Καραμέλες έτρωγε. Ξέρεις ότι οι καραμέλες ευθύνονται για την παχυσαρκία? Δεν είπες τίποτα, ρε φίλε. Γιατί δεν σε νοιάζει η παχυσαρκία? Είναι κακό παράδειγμα για, για τα νέα παιδιά. Σε πείραξε που καπνίζει Άικος ο Ματζάρι, ή σε πείραξε το γεγονός ότι δεν σου δώσε το χέρι? Ή σε πείραξε το γεγονός ότι έβγες ή κλέφτηκα με ένα βαθμό και μας βάζεις και χέρι? Και βγαίνεις όλα αυτά να τα πεις πού? Τηλεοπτικά? Για να κάνεις τι, βρε φουκαρά, να μειώσεις το Ματζάρι? Φίλε, αυτή είναι δική μας δουλειά. Θα το μειώσουμε εμείς το Ματζάρι όταν και αν θα έρθει η ώρα. Μέχρι όμως να το μειώσουμε εμείς το Ματζάρι, ο Ματζάρι είναι στο θρόνο του. Και μην ξανασχοληθείς με το Ματζάρι και με το αν καπνίζει ή αν δεν καπνίζει. Εσύ μπορείς να μην καπνίζεις, είναι δικαίωμά σου. Και αυτό είναι δικαίωμά του να καπνίζει για να τιμωρείται. Και να κάνει κακό και στον εαυτό του και στην εικόνα της ομάδας. Είναι δικαίωμά του. Ας το βρει ο εσωτερικός κανονισμός του οργανισμού του Ηρακλή. Εσένα δεν είναι δικαίωμά σου. Και δεν ξέρω τι εννοούσες όταν έλεγες είμαι τζίψη. Τι εννοείς είσαι τζίψη, φίλε? Καταρχάς δεν χρησιμοποιούμε τέτοιες ορολογίες στην Ελλάδα. Ήθελες να πεις Ρωμά και φοβήθηκες μην νομίζουν κάποιοι ότι είσαι Ναπολή ή Γιουβεντούς? Τι είπες? Γιατί τζίψη? Επειδή δεν σου δώσε το χέρι? Δεν σου δώσε το χέρι γιατί έχει 400 παλμούς. Αυτό τώρα είναι η σοβαρή δήλωση ενός ανθρώπου ο οποίος βγαίνει μετά το τέλος του αγώνα να μας πει τι έγινε στον αγώνα, τι έκανε η ομάδα του και τι είδε, αντί να πει παιδιά μήπως πρέπει να σταματήσουμε σήμερα το πρωτάθλημα, εμένα η ομάδα μου βγήκε κερδισμένη σήμερα, αλλά θα ξαναδούμε όλα από την αρχή, μήπως έχουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα? Όχι. Αυτό το κύριο, το προπονητή του Ηρακλή που δεν με έδωσε το χέρι. Ρε φίλε, ψυχραιμία. Είναι δυνατόν? Επειδή αρκετά εκνευριστικά βλέποντάς, τώρα τι περιμένεις από έναν άνθρωπο που το μικρό του όνομα είναι Ντούσαν? Δηλαδή τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε? Πάρτο να μην το βλέπω κιόλας λίγο, ρε Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ βραδιάτικα. Το μικρό του όνομα είναι Ντούσαν και πάμε τώρα εμείς να βγάλουμε άκρη αν αυτός ο άνθρωπος έχει θετικές προθέσεις, αν είναι καλός άνθρωπος και τέτοια. Ντούσαν καλό άνθρωπο έχετε δει κανέναν εσείς ποτέ? Εγώ δεν έχω ακούσει για κανέναν καλό. Ντομπάγεβιτς. Ναι, Okay. Το ακούω. Μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, και φτάνουμε λοιπόν εκεί και μένω τώρα στα εξής πράγματα. Πρώτα απ' όλα στις δηλώσεις του προπονητή του Περιστερίου. Μετά μένω στις δηλώσεις της κυρίας στο Sky, στο Μόνο Μπάλα, για το μάλλον άδικα φωνάζει ο Ηρακλής γιατί το γκολ του Περιστερίου ήταν γκολ. Μα εμείς δεν γκρινιάξαμε για αυτό το γκολ. Η κάρτα λέει ήταν μάλλον κίτρινη, ήταν κίτρινη. Κακός γκρινιάζει ο Ηρακλής. Δεν μας είπε τι ήταν η κάρτα με τον Ολυμπιακό και το Σιαμπάνι και τι ήταν η κάρτα με τον Ηρακλή, η κόκκινη. Βάλε και τις τρεις φάσεις αυτές να δούμε ποιες ομοιότητες έχουν και ποιες διαφορές. Να μας πεις ποια είναι η απάντησή σου, ποια είναι η θέση σου. Και λέω. Το πρώτο πράγμα από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε, ξέρετε, θα μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να αρχίζουμε να μιλάμε και να λέμε για ποδοσφαιρικά συστήματα, για το 3-5-2 και πώς πρέπει να γίνεται η αλληλοκάλυψη και τα overlap και, παιδιά, λίγο φρόνημα. Πρέπει όσοι βγαίνουν στην ελληνική τηλεόραση, είτε ο μπαμπάς τους, το αφεντικό τους, ένας πρώην δεσμός τους, ένας απλός εργοδότης τους, έχει είναι ιδιοκτήτης καναλιού και τυχαίνει να έχει και ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί μην μου πείτε ότι τώρα αυτά τα πράγματα δεν είναι συγκρουόμενα. Δηλαδή, μπορεί να πιστέψει κανείς ότι εγώ αύριο μπορεί να έχω ένα δικό μου τηλεοπτικό σταθμό και να είμαι αμερόληπτος. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Ή να είμαι εγώ διαιτητής και να είμαι αμερόληπτος? Καμία περίπτωση δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, εσείς κυρία μου και όλοι οι κύριοι που παριστάνετε τους γνώστες, θα ήθελα οπωσδήποτε, για να βγαίνετε σε μια αθλητική τηλεοπτική εκπομπή, να παρακαλέσετε την UEFA ή να παρακαλέσετε την ΕΠΟ να σας αφήσει να παρακολουθήσετε το UEFA C, το UEFA B, το UEFA Α, το UEFA Pro, να έχετε γνώσεις προπονητικές και διαιτητικές στην ΚΕΔ για να μπορείτε να έχετε άποψη. Δεν γίνεται να έχετε άποψη. Άποψη έχουμε στα καφενεία όλοι. Και πίνουμε ένα τσίπρο και λέμε και καμιά χοντράδα και δεν μιλάμε δύο μέρες με τον φίλο μας που είναι άλλη ομάδα και μετά έλα. Πάμε τώρα, έγινε. Τώρα δούμε την Κυριακή τι θα κάνουμε. Εσείς διαμορφώνετε απόψεις. Εσείς είστε εκεί για να βοηθήσετε εμάς να καταλάβουμε τι τελικά είναι σωστό και τι δεν είναι. Αλλά για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι είναι σωστό, θα πρέπει να μας πείσετε ότι εσείς ξέρετε ποιο είναι το σωστό και θέλετε να μας το δείξετε. Εγώ λοιπόν σε όλα αυτά δεν βλέπω τίποτε. Ανάλογα με το σε ποιον ανήκει το κανάλι, φέρνει και έναν παλέμαχο διαιτητή. Καταρχάς, να ρωτήσω και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Συγγνώμη λίγο. Από μωρό παιδί βρίζουν όλους τους διαιτητές. Υπάρχει κάποιος αδέκαστος, είπε κάποιος σε κάποιον, δηλαδή μας ανακοίνωσε κάποιος ότι κοίταξε να δεις, ένας διαιτητής μπορεί να τον βρίζεις και να είναι χάλια όσο σφυρίζει. Όταν δεν σφυρίζει πια και είναι παλέμαχος, ό,τι πει είναι αλήθεια, είναι νόμος. Ρε φίλε, όταν σφύριζε, σφύριζε στραβά. Τώρα που μπορεί να μην σφυρίζεις κιόλας να φας τη χλέμπα, θα μας πεις την αλήθεια? Από πού ήρθαμε να μας τρελάνεις? Εμάς βρήκες? Εμάς βρήκατε ρε όλοι? Και όλα αυτά ξέρετε γιατί γίνονται? Γιατί μπορεί να βγει ο καθένας και να πει οτιδήποτε. Να βγει αυτός ο Ντούσαν που παριστάνει τον προπονητή και να πει κάπνιζε ο προπονητής στον πάγκο. Και εσύ τι είσαι ρε φίλε? Ο ρουφιάνος της ΕΠΟ? Είσαι ο θυγμένος? Τι είσαι? Αυτό έχεις να πεις από έναν αγώνα που μόλις τελείωσε? Τι έγινε παιδιά? Ήχο έχουμε όμως, ε? Ωραία. Αυτή Γιώργο, αυτή η Ρουμάνη βάλαν δάχτυλο, να ξέρεις. Είμαστε αέρα? Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν και λέμε τι είναι όλα αυτά. Τι είναι όλα αυτά? Δεν πειράζει, πάμε με ήχο, δεν με πειράζει.
2: Το έχουμε.
0: Τι είναι όλα αυτά? Πουθενά δεν υπάρχει, λέει, το line corrector. Ωραία, δεν υπάρχει το line corrector. Υπάρχει ένας κανονισμός που να πει, κοιτάξτε να δείτε, επειδή εμείς εδώ τα λεφτά τα τρώμε αλλιώς, δεν έχουμε λεφτά για το line corrector, αλλά αν συμβεί κάτι, τότε το goal μετράει ή το γκολ δεν μετράει. Δηλαδή, αν έχουμε υποψία ότι μάλλον η μπάλα πέρασε, τότε το γκολ θα μετρήσει. Γιατί ακόμα και αυτό αν συνέβαινε στην μπανανία που ζούμε, τότε το γκολ χθες θα μετρούσε. Όπως μέτρησε το γκολ του Βόλου, έτσι θα μετρούσε και αυτό. Θα μπορούσατε να πείτε, όταν παιδιά δεν περάσει όλη η μπάλα μέσα, αν η μπάλα δεν βρει τα δίχτυα να τα τεινάξει, τότε δεν μετράει το γκολ. Ωραία. Δεν θα μετρούσε το χθεσινό το γκολ, δεν θα μετρούσε και το γκολ του Βόλου. Πάλι θα είχα συν 2 από εδώ που είμαι. Στους 6 θα ήμουνα. Στους 7 θα ήμουνα, συγγνώμη. Θα είχα άλλους 2 βαθμούς. Μου τους στερείτε αυτούς τους βαθμούς. Και εγώ δεν μένω σε αυτά που είπε ο πρόεδρος για ότι είναι ακριβή οι παίχτες από το Μουντιάλ και αυτά. Ναι, πρόεδρε, γεμίσαμε. Έφερε τον Τζάβι και τον Μαραντόνα και όλους από το Μουντιάλ και γεμίσαμε παίχτες από το Μουντιάλ που είναι πάρα πολύ ακριβή. Έναν έφερε και αυτός εγχείρηση στον γόνατο έκανε. Το ακούω όμως ότι επειδή είναι στο Μουντιάλ δεν ξόδεψε λεφτά, δεν έφτιαξε ρόστερ. Να πάρει αυτό που του αξίζει. Αυτό που του αξίζει. Στον Ηρακλή λοιπόν αξίζει. Ή να μην μετρήσει τον γκολ του Βόλου ή να μετρήσει και τον γκολ το χθεσινό. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι συν 2 βαθμοί από όπου και αν βρίσκομαι. Είναι συν 2 βαθμοί. Ή έχω κερδίσει τον Βόλο και παίρνω 3 βαθμούς αντί για έναν, ή εχθές δεν είναι εκεί το μάτς και το έχω κερδίσει γιατί δεν μετράει τον γκολ του Ατρόμητου. Είναι 7 βαθμοί. Είναι 7 βαθμοί. Και έχω να παίξω με τον συμπολίτη και πάω για 15 μέρες φυλάκια να κάνω και μια σωστή προετοιμασία και έλα μετά εδώ, φίλε από τη Λεβαδιά που φέτος δεν είσαι σε καλό φεγγάρι, να σου πω εγώ πόσα πήδια πιάνει ο σάκος στο Καθατζόγλιο. Με 25.000 κόσμο. Έλα, έλα, έλα, έλα. Αλλά τώρα τι κάνουμε. Τώρα αρχίζουμε πάλι να πούμε ναι ρε γαμώτα, αλλά αν είχε βάλει τον Ίβι Λόπες από την αρχή. Ρε, αυτά είναι αυτονόητα και δεν είναι δικιά μας δουλειά να τα λέμε. Αυτά τα ξέρουν οι προπονητές και οι παίχτες. Γκρινιάζαμε για τον Μπαρθένας. Δεν γκρινιάζαμε. Ε? Ήρθε γιατί δεν τον έβαλε. Ήρθε γιατί δεν τον έβαλε. Ακούστε τι έχω ζήσει εγώ. Γιατί δεν βάζει τον Μπαρθένα. Ρε εσύ, αυτός ήταν εκεί στην εθνική που αυτό και ήταν αυτό. Οκ. Okay. Γιατί δεν το βάζει. Λέω ρε παιδιά, γιατί δεν το βάζει. Κάτι ξέρει ο coach. Τον βάζει λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο με τον Βόλο. Και ο άνθρωπος σκοράρει. Και όχι μόνο σκοράρει, δείχνει ότι τη νιώθει κιόλα την μπάλα. Είδες που δεν τον έβαζε. Είδες τώρα που τον έβαλε που σκόραρε. Θυμάσαι που σου τα έλεγα. Συνεχίζεται το έργο. Αλλαγή. Έξω ο Μπαρθένας. Καλά ρε. Είναι δυνατόν αυτό τον παίχτη να τον κάνει αλλαγή? Είναι δυνατόν τον παίχτη που τον έβαλε και άλλαξε επιθετικά να τον κάνει αλλαγή? Τον κάνει αλλαγή τη Δευτέρα. Φωτογραφία από το χειρουργείο με τον Στολτίδη. Έκανε αρθροσκόπηση. Καλά. Αφού ήταν να κάνει αρθροσκόπηση, γιατί τον έβαλε? Ρε μαλάκι, σε με τρελάνετε. Αλήθεια τώρα, δηλαδή. Έλεος. Αποφασίστε τι θέλετε. Να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη ή δεν έχουμε? Τα ξέρουμε εμείς καλύτερα? Όχι, δεν τα ξέρουμε. Είμαστε ιστορία με τον Σταυρό και με την εικόνα με τον Γάιδαρο. Το έχω πει άπειρες φορές. Τέσσερις φωτογραφίες. Ένας Γάιδαρος, ένας ηλικιωμένος και μία ηλικιωμένη. Στην πρώτη φωτογραφία ο ηλικιωμένος και η ηλικιωμένη είναι κάτω από το γάιδαρο. Στη δεύτερη φωτογραφία είναι ο παππούς πάνω στο γάιδαρο. Στην τρίτη φωτογραφία είναι η γιαγιά πάνω στο γάιδαρο. Και στην τέταρτη φωτογραφία είναι και οι δύο πάνω στο γάιδαρο. Και λέει ο οπαδός στην πρώτη φωτογραφία, μόνο στο γάιδαρο, κοίτα ρε, το έχουν το γάιδαρο, το ζώο μόνο του και δεν ανεβαίνει κανένα επάνω. Είναι δυνατόν? Στη δεύτερη φωτογραφία είναι ο παππούς επάνω. Λέει, γράφει από κάτω ο οπαδός, κοίτα ρε, άντρας είσαι εσύ, αντί να αφήσει

δεν είχε τα χειρουργεία, σήμερα θα είχε 9 βαθμούς. 9. 9. 5. 2 τους προχθεσινούς και τους 2 με το Βόλο. 9. Ξέρετε τι θα έδειχνε η βαθμολογία στους 9 βαθμούς. 9. Τέταρτος. Ο κακός Ηρακλής, έτσι. Ο Ηρακλής που δεν μας ικανοποιεί. Τέταρτος. Μόνο με τα χειρουργεία. Δεν μιλάμε τώρα να παίξει μπάλα η ομάδα. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Α, επίσης παρακαλώ πολύ φίλους αγαπημένους θεατές και μη, όταν στέλνετε μηνύματα, μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας στο chat του YouTube και αρχίζετε και διαφωνείτε ή συμφωνείτε και αυτό. Γιατί θέλω να περάσω όλα τα μηνύματα και δεν θέλω να στέκομαι και να φιλτράρω. Α, αυτός ξαναμίλησε και τώρα μιλάει με τον άλλον και αυτό, να χάνουμε τον χρόνο και να πηγαίνουμε περίεργα. Λοιπόν, η Ηρακλάδα διπλό λέει στη συναγωγή. Ηρακλής άρεσε 6-0. Πάμε να θυμηθούμε τα παλιά. Φρόνημα λίγο, ηρεμήστε λίγο. Αυτά τα 6-0 και τα 5-0, αφήστε τα λίγο για το δεύτερο γύρο. Να δούμε τι και πώς. Περίπου 5.000 λέει λογικά. Εγώ τους είδα πολύ περισσότερους από 5.000. Το πρόβλημα είναι ότι ο coach λέει ότι η ομάδα θέλει ακόμη 1,5 μήνα από το match με την ΑΕΚ, ίσως και από το Βόλο στο κύπελο. Ο coach είπε σε μένα προσωπικά στη συνέντευξη τύπου προχθές ότι η ομάδα θέλει 1 μήνα από τότε που στήθηκε. 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή το ξεκαθάρισε ότι η ομάδα θα είναι διαφορετική αμέσως μετά την διακοπή, δηλαδή στο μάτς με το Λεβαδιακό. Άρα λοιπόν, εγώ τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, μετά το μάτς με το Λεβαδιακό θα ξεκινήσω να λέω την άποψή μου την ποδοσφαιρική για το αν μ' αρέσει το δεξί πόδι να παίζει αριστερά ή αν μ' αρέσει να ξεκινάει το μάτς με 7 αμυντικούς ή όχι. Αυτά θα τα δούμε τότε. Δεν είναι ώρα ακόμα. Καλησπέρα από Αθήνα. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτο με δεύτερο ημίχρονο, μέρα με τη νύχτα λέει. Ναι, θα συμφωνήσω. Ο Μανώλης έπαθε ΚΕΔ λέει ο Χάρης. Αυτό μάλλον δεν είναι για καλό. Έτσι όπως το γράφει. Μανώλη, μην μας κόβει στους βαθμούς επειδή ξέρεις γιατί. Για 5 βαθμούς δεν έχουμε. Έκανα κάπου λάθος. 5 έχουμε. Και 4 ακόμα θα είχαμε. 2 και 2 αν παίρναμε. Ναι, εκτός αν είπα κάτι στη ροή του λόγου και ζητώ συγγνώμη. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα και θα γίνουμε ακόμη καλύτεροι μετά τη διακοπή. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε δει ακόμη την καλή ομάδα του Ηρακλή. Έχουμε δει κάποια καλά δεκάλεπτα. Έχουμε δει κάποια καλά τέταρτα, κάποια εικοσάλεπτα. Την ομάδα δεν την έχουμε δει καλά. Γιατί για να δούμε καλά θα πρέπει η ομάδα να μπει μέσα, να πατήσει καλά, να κλείσει τον αντίπαλο στην αμυνά του, να δημιουργήσει φάσεις, να κάνει αρκετά γκολ. Ακόμα δεν τα έχουμε δει αυτά. Όμως με αυτά που βλέπουμε και με την εξέλιξη που βλέπουμε εβδομάδα παραβδομάδα στα μάτς, πιστεύω ότι δεν θα αργήσουμε να το δούμε. Τι θα γινόταν λέει αν έσπανε το πόδι του Αθανασιάδη? Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι αυτό. Ακριβώς στον αέρα την έδιωξε ο Βούρος. Εκεί και αν θέλει τεχνολογία να σου πει αν πέρασε ή όχι. Το πέναλτι στον Κόλλιτς λέει ξέχασες. Ναι. Okay. Ξέρετε, υπάρχουν άπειρες φάσεις με τις οποίες μπορούμε να ασχοληθούμε. Δεν θέλω να είμαστε όμως γραφικοί. Δεν θέλω να γινόμαστε γραφικοί. Γιατί αν γινόμαστε γραφικοί χάνουμε το δίκιο μας. Λέμε τα πράγματα τα οποία είδαμε με πολύ πολύ μεγάλη άνεση και όχι τα πράγματα που είδαμε εμείς. Πράγματα που είδαν και άνθρωποι που υποστηρίζουν άλλες ομάδες και λέει, καλά τώρα αυτό είναι δυνατόν τώρα να το ακυρώσει. Το τρελό ήταν λέει στην αθλητική Κυριακή που το έβγαλαν φάουλ. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν έπεφτε ο Κούστας στη διεκδίκηση της κεφαλιάς, θα ήταν φάουλ για τον Ηρακλή? Δηλαδή έχει σημασία ποιος θα πέσει? Γιατί εγώ στην επαφή που βλέπω, πρώτα απ' όλα δεν βλέπω δόλο από κανέναν. Βλέπω ότι ακουμπήσανε δύο πόδια και ο πιο αδύναμος, γιατί ο Κούστα είναι βουνό, έπεσε. Αυτό είναι φάουλ? Δηλαδή δεν έχει σημασία ποιος προτάσει το πόδι του. Δεν έχει σημασία ποιος απλώνει πρώτος το πόδι. Δεν έχει σημασία ποιος έχει δόλο, αν υπάρχει δόλος. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει δόλος αυτόν που πέφτει. Εγώ δεν συζητάω τώρα με αυτόν που έπεσε, σηκώθηκε και ξανά έπεσε να πάει να φάει και μια κίτρινη κάρτα. Γιατί δεν χρειάζεται να πας στο VAR. Αν δεις μόνο την κίνησή του που πέφτει, σηκώνεται και με το που βλέπει την μπάλα ότι μπαίνει γκολ ξαναπέφτει, δεν χρειάζεται τίποτα. Πας από πάνω, δίνεις τον γκολ και του δίνεις και κάρτα για θέατρο. Δηλαδή, τόσο απλά.

0: Ήρθαν δασκαλεμένοι οι παίκτες στο Ατρομή, του λέει. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ακόμη περισσότερο. Παιδιά, δασκαλεμένος, ξεδασκαλεμένος, εάν δεν το σφυρίξει ο διαιτητής και αν δεν το επικυρώσει το ΒΑΡ, όσο και δασκαλεμένος να είσαι, αν είναι να φανεί η αλήθεια, φαίνεται. Τώρα, κοιτάξτε τώρα τι πράγματα θα συναντήσουμε, τι προβλήματα θα συναντήσουμε. Ο Ηρακλής μέχρι σήμερα, με την όποια γκρίνια του δικαιολογημένη για εμάς και αδικαιολόγητη ή τραβηγμένη για κάποιους άλλους, έχει ταράξει λίγο τα νερά. Δηλαδή, η υπόθεση με το line corrector, αν το λέω σωστά, δεν θα την είχαμε ακούσει αν δεν συνέβαινε δύο φορές στον Ηρακλή. Άρα λοιπόν, την επόμενη φορά που θα συμβεί, θα πρέπει κάποιος να πει ναι, και ο Ηρακλής δικαιούται να φωνάζει. Γιατί μέχρι σήμερα δεν λέει κανένας ότι ο Ηρακλής δικαιούται να φωνάζει. Στη μία περίπτωση δεν είδαμε καν replay στον αγώνα με το Βόλο. Καλά, εδώ χθες είδαμε 400 replay. Είδαμε την μπάλα από το εργοστάσιο του Τέμου πότε τη γαζώνανε σε replay. Και δεν με το Βόλο δεν είδαμε ένα replay. Να δούμε πού πήγε αυτή η μπάλα. Γιατί βγήκε με κεφαλιά. Πέρασε, δεν πέρασε. Τι έγινε. Κυρία, κυρία, ο Βάλτερ δεν έφερε τετράδιο μαζί του, λέει, άρχισε λίγο το χρησιμό. Στο ΒΑΡ, εντωμεταξύ, δεν είδε καν τη φάση από άλλη λήψη. Από την πίσω καμέρα φαίνεται ότι ο Σταυρόπουλος πέφτει πάνω στον Κούστα. Παιδιά, δεν είδε καν τη φάση. Πάει στο ΒΑΡ, μετρήστε, κάνει 1, 2, 3 δευτερόλεπτα και φεύγει, λέει, φάουλ. Γιατί υποτίθεται ότι πας στο ΒΑΡ για να σιγουρευτείς για κάτι που δεν είδες ή για κάτι που είδες ή κάτι που υποπτεύεσαι, να το δεις να σιγουρευτείς. Εμείς το είδαμε 100 φορές και το καλά θα πεις εσύ και διαιτητής, εμείς δεν είμαστε. Συμπώ το καταλάβεις πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας ότι θα γίνει φάουλ εκείνη την ώρα μου βάλει γκολ ο Ηρακλής. Συμπώ το ξέρεις από τότε, γιατί είσαι διαιτητής, εμείς δεν είμαστε. Ο Σιμεώνε λέει που δεν δίνει το χέρι σε κανέναν. Αρχίσαμε τώρα, θα δημιουργήσουμε σχολή. Και αυτή την τροπή του ποδοσφαίρου θέλουμε να τον πάρουμε κιόλας μεταγραφή. Δεν καταλαβαίνω για ποιον λες. Γνώμη για τον Σίλβα που γράφτηκε για εξτρέμ έχουμε. Έπαιζε στον Άρη το 2021. Εγώ δεν έχω καμία γνώμη, καμία άποψη. Δεν παρακολουθούσα τον Άρη καθόλου.
1: Ακούστηκε και βγήκε στο Sport 24 από ό,τι μου λέει ο Κρίς. Για τον Ζάντε Σίλβα, αν το λέω καλά.
0: Ναι.
1: Ένας Πορτογάλος αριστερό εξτρέμ παίζει κατά κύριο λόγο.
0: Ακούω ότι ο Ηρακλής έχει κλείσει έναν εξτρέμ και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι, γιατί νομίζω παίζει και μέχρι αύριο να υπάρχει κάποιο όριο. Κάνω λάθος, 15 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, λίγη μεταγραφική περίοδος.
1: Οπότε μπορεί και τις επόμενες ώρες, όπως το πες.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει από τον Άρη. Προσωπικά, επειδή το άκουσα λίγο το απόγευμα, ακούστηκε και κυριοφόρησε το όνομά του. Ρώτησα κάποιους φίλους που έχω Αριανούς δημοσιογράφους, τέλος πάντων, και μου είπαν ότι στον Άρη είχε παίξει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Μετά έφυγε και πήγε στην Ατλάντα, κάπως έτσι, στο MLS.
0: Okay.
1: Στο MLS, τέλος πάντων, στην Αμερική δεν ξέρω αν είναι στο MLS ομάδα, λογικά είναι. Και από εκεί έφυγε και πήγε στη Salt Lake και αυτή.
0: Εργομετρικά έκανε.
1: Δεν ξέρω, φίλε μου.
0: Ξέρουμε τι λεφτά ζήτησε, τα βρήκαμε. Ή θα φύγει γιατί ζήτησε πιο πολλά, είχε κλείσει με λιγότερα και μετά θα ξανάρθει.
1: Δεν ξέρω, αλλά για να μην έχει κλείσει μέχρι τώρα σε ομάδα, λογικά θα κλείσει, αν είναι να κλείσει.
0: Okay. Με χαρά. Με χαρά.
1: Μακάρι να έρθει η παιχτούρα. Καλύτερο με το όσοι κλείνουν στο ομάδα μας είναι παιχταράδες, τελείωσε. Έτσι είναι.
0: Θέλω να σταθώ και σε ένα θέμα ακόμη που για μένα είναι αρκετά σοβαρό και αυτό είναι. Το ζήσα από κοντά προχθές στο Πανθεσσαλικό. Και είναι κάτι το οποίο ήθελα να μοιραστώ τη σκέψη μου μαζί σας, η οποία πάλι είναι κακή, πάλι έχει θυμό μέσα της αυτής της σκέψης και προσπαθώ να τη μαζέψω όσο μπορώ. Βρίσκομαι στο κέντρο του γηπέδου και στο booth από όπου κάνω τις ανακοινώσεις για τις ομάδες. Το διπλανό booth ακριβώς από μένα είναι κάποιοι άνθρωποι μέσα και είναι κλειδωμένο. Αν ήταν στο Καφατζόγλιο θα ήξερα ποιοι είναι οι άνθρωποι. Θα μου είχαν πει, τα ήξερα. Προσέξτε, είμαστε γηπεδούχοι. Στο διπλανό μπούθ λοιπόν βρίσκεται ο κύριος Πανός. Όπου δεν τον ξέρω, δεν με ξέρει, υποφέρω και υποφέρει. Και όλα καλά. Να φιλοξενήσουμε οποιονδήποτε όπως και εμείς θέλουμε να φιλοξενηθούμε οπουδήποτε. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνει η φάση με το ακυρωθέν γκολ, Έχει ακυρωθεί ήδη ένα γκολ ακόμα που έχει περάσει τη γραμμή. Υπάρχει το μάτς, έχει γίνει ροντέο. Οι φλέβες έχουν πεταχτεί έξω από τον γκολ. Το έχουμε πανηγυρίσει όλοι τον γκολ. Το έχουμε πανηγυρίσει. Έχουμε γυρίσει, έχουμε ανάψει τσιγάρο. Και εκείνοι φιλεντούσαν και εμείς ανάψαμε τσιγάρο. Να το ξέρεις για την άλλη φορά. Λοιπόν, και τον γκολ ακυρώνεται. Όπως καταλαβαίνετε, οι 200-300 παλμοί γίνονται 500. Και εκείνη την ώρα λοιπόν, σε μία αντίδραση κάποιων οπαδών που είναι στους 400 παλμούς, σκέφτεται ο κύριος Πανός να κάνει κάποια χειρονομία. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τη χειρονομία, έχετε δει τον άρχοντα των δαχτυλιδιών που σκαρφαλώνε πάνω στο βράχο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο και δημιούργησε μπινελίκια, ένταση, σεκιουριτάδες, αστυνομίες. Καλός, κακός, δεν ξέρω να σας πω. Όπως λέω ότι ο οπαδός είχε 300 παλμούς, ας κάνω λίγο τον βλάκα οικοδεσπότη και ας πω, έλα μωρέ, και αυτός μπορεί να έχει παλμούς, η ομάδα του τελικά θα φύγει με ένα βαθμό. Ναι, γιατί τον άξιζε. Τον άξιζε γιατί, επειδή έπαιξε ο Ρακλής αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο. Τον άξιζε. Όχι, δεν τον άξιζε. Ποιος άξιζε να φύγει με τους 3 βαθμούς. Επίσης, εμείς είμαστε οπαδοί. Δηλαδή, το μοναδικό μας συμφέρον είναι να κερδίσει η ομάδα μας για να χαρούμε. Να κοιμηθούμε ήσυχα το βράδυ. Να κάνουμε μεγαλύτερη πλάκα στους φίλους μας, στις παρέες μας, στη δουλειά μας την άλλη μέρα, στα καφενεία, στις βόλτες, στα social, και να δημιουργήσουμε αυτό το παιχνίδι που κάνουμε το καλοπροαίρετο μεταξύ των φίλων. Δεν μιλάω για τους άλλους. Εσύ, κύριε Σπανέ, είσαι πρόεδρος ομάδας. Μικρής ομάδας, αλλά πρόεδρος ομάδας. Δεν έχει σημασία που είναι μικρή. Κάποια στιγμή μπορεί και το εύχομαι να μεγαλώσεις, να γίνεις σαν τον Ηρακλή. Δεν είναι κακό. Αλλά είσαι πρόεδρος μιας ομάδας και μάλιστα έχεις διατελέσει και πρόεδρος, αντιπρόεδρος στην Super League. Και αυτό που είδες εσύ το Σάββατο σε ικανοποίησε. Αυτό που είδες εσύ καλύπτει τα συμφέροντα της ομάδας σου. Που έτυχε τώρα τα συμφέροντα της ομάδας σου να ήταν από την πλευρά που βγήκε κερδισμένη από έναν αγώνα. Θεωρείς λοιπόν ότι γλύφοντας και ότι μη μιλώντας και ότι σωπαίνοντας αυτό το πράγμα θα βοηθήσει την ομάδα σου, μάλλον θα βοηθήσει την Super League 1 και κατά προέκταση την ομάδα σου. Και θεωρείς τώρα εσύ επιχειρηματίας, σοβαρός και μεγάλος. Εγώ ξέρω ότι οι επιχειρηματίες έχουν ομάδες για τον εγωισμό τους. Ότι εγώ θα βάλω τόσα λεφτά σε αυτή την ομάδα και θα την κάνω ομάδα. Θα την κάνω ομάδα δεν σημαίνει ότι θα κερδίσω Champions League. Θα την κάνω ομάδα σημαίνει ότι θα πληρεί μια σειρά από προϋποθέσεις που όταν μιλάμε για τον αθλητισμό μιλάμε τουλάχιστον για τα βασικά πράγματα. Όμως εδώ τα βασικά πράγματα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ποιος θα τα έχει καλά με τον χοντρό, ποιος θα τα έχει καλά με τον λιγνό, ποιος θα τα έχει καλά με τον ψηλό και ποιος θα τα έχει καλά με τον Χατζηχρήστο. Άρα λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση, δεν είσαι μεγάλος επιχειρηματίας. Ο μεγάλος επιχειρηματίας δεν φαίνεται από το πόσα λεφτά βγάζει, από το πόσα λεφτά κερδίζει, γιατί μπορεί και να κερδίζεις λεφτά από τον ατρόμητο με τον τρόπο που δουλεύετε. Και στο εύχομαι. Μακάρι, γιατί πρέπει να βάζεις λεφτά από την τσέπη σου για να σε θεωρείς επιτυχημένος. Όχι. Πρέπει να κερδίζεις. Άρα, εσύ κύριε Σπανέ, είσαι ικανοποιημένος από αυτά που είδες? Θεωρείς ότι δεν περνάει τίποτα από το χέρι σου να τα αλλάξεις? Επίσης, θέλω να σε ρωτήσω, αυτό τον Ντούσαν τον πήρε τηλέφωνο να του πεις ρε εσύ, άσε τις βλακίες και κοίτα να φτιάξεις την ομάδα που δεν μπορεί να πάρουν τα πόδια τους. Του είπες να μην ασχολείται με το κάρπισμα σαν βλέπεις σοβαρά την υγεία? Του το είπες? Του είπε ότι μικραίνει το περιστέρι έτσι. Το κάνει η κουκουβάγια. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μαλώνει με του φιλάδου του Ηρακλή σε μια βάση που είναι καραμπινά τον γκολ, σε ένα γήπεδο που σε φιλοξενούνε και κάνει χειρονομίε. Ρε φίλε, είσαι μεγάλο επιχειρηματία και σοβαρό. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Δεν ξέρω. Τα έχω λίγο αλλιώ στο μυαλό μου. Μπορεί να τα έχω μπερδεμένα, να με συγχωρέσετε. Δεν ήμουν μεγάλο επιχειρηματία ποτέ στη ζωή μου και σαν και εσά μεγάλο επιχειρηματία δεν θα ήθελα να γίνω ποτέ. Ούτε και με όλα τα λεφτά του κόσμου. Ο Θανάσης δεν έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο. Θα πάρει όμως, η αλήθεια είναι. Θα έχουμε Θανάση Κυλώνη. Επίσης, θα σας πω ότι μετά τον Θανάση, θα βγάλουμε και γραμμές, αν θέλει κανένας, ή αν θέλει κανένας τώρα να πούμε 2-3 πράγματα μέχρι να, μέχρι να έρθει στην παρέα μας ο Θανάσης, με μεγάλη χαρά. Δεν θέλω να μιλήσουμε για συστήματα ποδοσφαιρικά, δεν θέλω να μιλήσουμε για αμυντικογενείς παίχτες, δεν θέλω να μιλήσουμε για συνθέσεις, δεν θέλω να μιλήσουμε για ματζάρι. Αν θέλετε μιλάμε, αν θέλετε μιλάμε, αλλά ας αφήσουμε αυτούς που νιώθουν καλύτερα να μιλήσουν γι' αυτό. Αυτό λέω εγώ. Άρα έχουμε μείνει φεύγοντας από το παιχνίδι. Θέλω, αν υπάρχει κάποιος που ξέρει κάποιον, που γνωρίζει κάποιον Ηρακλειδέα, ο οποίος ήταν στο μάτς ή το είδε το μάτς ολόκληρο και δεν ήτανε εκνευρισμένος, να μας το πει. Να δούμε τι αγωγή παίρνει αυτός ο άνθρωπος, να την πάρουμε κι εμείς. Επίσης θέλω να σας πω κάτι μεταξύ μας. Δηλαδή, έχω κόψει το τσιγάρο 3 φορές και 3 φορές το καφτατζόγλιο το ξαναξεκίνησα. Μπορώ τώρα να κατηγορήσω εγώ το ματζάρι, έχουμε κυλώνει. Καλησπέρα, Θανασάρα.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, μια χαρά. Καλησπέρα και στον Τζίμο, ο οποίος είναι.
1: Καλησπέρα, Δράση.
2: Σκηνοθετικό ταλέντο, έτσι.
0: Μπυρσίμ, μπυρσίμ.
2: Μπυρσίμ, αυτό θέλει. Τροβερό, τροβερό ο Γιώργαρο.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά είμαστε.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Καλά, ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Απολαμβάνω την εκπομπή σα.
0: Νομίζω ότι ήμασταν τυχεροί που δεν έγινε Δευτέρα αγώνα. Σκέφτεσαι μετά τον αγώνα, χρειάζονταν να βγούμε μετά τον αγώνα για να πούμε πράγματα.
2: Ω, καλά, ναι. Ήταν όντω. Η σφιγμή είχαν ανέβει πολύ αφού.
0: Δύσκολη πίστα.
2: Και εγώ δεν κρατήθηκα. Έγραψε ένα αλήτες εκεί στο Facebook γιατί δεν είναι. Εντάξει, πραγματικά έχει. Θα μου πει, δεν είναι φετινό φαινόμενο. Παρόλο που είναι πάρα πολύ μικρό το δείγμα γραφής, έχουμε πολύ μεγάλο. Έχουμε όγκο φάσεων αμφισβητούμενων που σε όλες βγαίνει ρηγμένος ο Ηρακλής.
0: Θανάση.
2: Αλλά είναι εσύ να πει αυτό.
0: Θανάση, άκου να σου πω κάτι. Στον αγώνα με τη Λάρισα στο Καφτατζόγλιο, με το χέρι του Κούστα.
2: Με τον Τζέτσιλα λέω.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν μια αγωνιστική στην οποία ο Ηρακλής θεωρώ ότι σφαγιάστηκε.
2: Ναι.
0: Αυτό που κατάφερε εκείνη η αγωνιστική, θα σου πω λίγο δύο πράγματα. Ήταν πρώτον να συσπυρώσει τον κόσμο.
2: Mm-hmm.
0: Που ήρθε μετά από 20 λεπτά μια δήλωση για τζαμπατζίδες και μας ξενέρωσε όλους. Αλλά ο κόσμος έφυγε χωρίς να έχει κερδίσει ο Ηρακλής. Αλλά ο Ηρακλειδέας έφυγε με πολύ ψηλά το κεφάλι. Όπως έγινε και μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Σπανό και αυτούς που παριστάνουν τους διαιτητές. Συσπυρώσαν τον κόσμο. Μας κάνανε. Θυμώσαμε για άλλη μια φορά ενάντια στο σύστημα στο οποίο τους δημιουργούμε πρόβλημα. Όμως, άκου να σου πω, Θανάση, σε εκείνο τον αγώνα με τη Λάρισα υπήρξε ένας οπαδός του Ηρακλή που θα μπορούσε να είναι ο πατέρας σου ή ο πατέρας μου, ο οποίος έπαθε εγκεφαλικό, έφυγε, πήγε στο νοσοκομείο και μετά από λίγες μέρες κατέληξε.
2: Ναι, ναι.
0: Μία κακή διαιτησία δεν είναι μία κακή διαιτησία. Τελεία, Σάββατο απόγευμα.
2: Ναι, δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται.
0: Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί το βλέπουμε τόσο απλό σαν κοινωνία? Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κοιμούνται το βράδυ. Υπάρχουν άνθρωποι που ανεβάζουν ζάχαρο. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίζουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους από τα νεύρα τους. Τώρα να πεις καλά. Και τι θες να σε κάνει το ποδόσφαιρο? Όχι, δεν θέλω το ποδόσφαιρο να μου φτιάξει την κοινωνία μου. Αλλά θέλω το ποδόσφαιρο να φτιάξει τη δική του κοινωνία πρώτα. Να μπορώ να έρθω σε αυτή την κοινωνία και να ξέρω ότι έχω πάει κάπου. Που θα πάρω αυτό που μου αξίζει. Είμαι καλός και θα το πάρω. Είμαι κακός και θα το πάρω. Τελειώσαμε. Μπορεί να είμαι και καλός και να κερδίσει ο αντίπαλος, γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Οκ. Okay. Ναι. Αλλά άλλο να κερδίζει ο αντίπαλος, και άλλο να μην κερδίζει ο διαιτητής, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι. Και αν το εστιάσουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι πασιφανές μετά από τόσες δεκαετίες, γιατί ο Ηρακλής έχει μια υπερονόβια ιστορία, ότι αυτό το περιβάλλον το ελληνικό του ποδοσφαίρου δεν το θέλει τον Ηρακλή. Είναι πασιφανές πλέον. Δεν είναι, εγώ δεν μπορώ να δώσω καμία άλλη εξήγηση, δεν μπορώ να δώσω κανένα άλλο ελαφρυντικό. Είναι από πολύ σημαντικά ζητήματα μέχρι και τα πιο ασήμαντα, ξέρω, είναι, δεν είναι πέναλτι. Είναι πασιφανές ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η χαβαλετζίδικη άποψη ότι ναι, μωρέ, τον Ηρακλή το συμπαθούμε κτλ. Αλλά στα κέντρα αποφάσεων του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανέκαθεν, ο Ηρακλής δεν είναι αρεστός, παιδί.
0: Φίλε, σήμερα θα είχαμε 9 βαθμούς. 2 χάσαμε στο Βόλο, 2 μας κλέψαν στο Βόλο και 2.
2: Ακόμα και στα 2 παιχνίδια που κάναμε φέτος βάθος μέσα και του κυπέλου στη ΣΕΡΕ με τον Βόλο, που και με τον Βόλο στο κύπελο και με την ΑΕΚ χάσαμε πεντακάθαρα, είμαστε χειρότεροι από τον αντίπαλο. Ακόμα και σε εκείνα τα παιχνίδια υπάρχουν φάσεις οι οποίες. Δηλαδή με τον Βόλο θυμούνται περισσότερο ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα καταφανέστατο πέντε το οποίο δεν δίνεται. Έτσι.
0: Φυσικά.
2: Ίσως και 2, αλλά το ένα ήταν νομίζω σε ποιον είχε γίνει στον Χρωμάτα, νομίζω ήταν και μετά που τραυματίστηκε και όλα σχέδια. Ακόμα και στο μάτι με
0: την φάση πριν δεχτούμε το γκολ.
2: Μπράβο, ακριβώς. Ακόμα και στο μάτι με την ΑΕΚ που το έφαγε, που έφαγε στον Ντόρτι από μια καλύτερη ομάδα, την πρωταθλήτρια κτλ. Δεν λέω για το γκολ του Πίνια, το οποίο βέβαια και εκεί σε πρώτη φάση μέτρησε κατόπιν επανεξέταση του ΒΑΡ, ορθώς ακυρώθηκε, γιατί όντως είχε κάνει φάουλο Πίνια. Με το σκορ στο 1-0, αν θυμάται ο κόσμος που μας ακούει τώρα, έχει τσιμπήσει ο Νιζέ την μπάλα, βγαίνει αντεπίθεση 2-2 και σφυρίζει ο διαιτητής επιθετικό φάουλο. Δεν υπάρχει κανένα, το replay είναι πεντακάθαρο, δεν υπάρχει κανένα επιθετικό φάουλο.
0: Θα μας βάλουν να πληρώσουμε πρόστιμο γιατί θα γεμίζουν τους σκληρούς δίσκους. Δηλαδή θα βάζει γκολ ο Ηρακλής και θα γεμίζουν τη φάση 14 λεπτά πίσω. Μήπως κάτι είχε γίνει πριν 14 λεπτά.
2: Εντός της εβδομάδας έχω περιμένω πρόστιμο στην ΠΑΕ Ηρακλής λόγω δηλώσεων Μονεβασιώτη.
0: Οπωσδήποτε. Επίσης να σου πω. Να σου πω, κάτσε λίγο να βγάλω τα δευτέρια μου. Ο Λανουά επέλεξε να ορίσει εκ νέου τους 2 διαιτητές της αναμέτρησης που προκάλεσε ένταση αντιδράσεις στο Ηρακλή. Ο Κατόπης, ο οποίος ήταν ο διαιτητής στο παιχνίδι του προχθές, ορίστηκε πρώτος ΒΑΡ στο Κηφισιά Παναθηναϊκός, ενώ ο Ζαμπαλάς που ήταν στο ΒΑΡ επιστρέφει άμεσα στους ορισμούς ως πρώτος διαιτητής στο ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
2: Μην τα χάσουμε τα κελεπούρια.
0: Όχι. Περίμενε.
2: Στην ΑΕΚ, ένα στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Τσέτσιλας ανέβηκε κατηγορία. Τον είχαν βγαλμένο. Όσους έχουν βγαλμένους από τους πίνακες, τους στέλνουν πρώτο αγώνα να παίξουν Ηρακλή. Κάνει το αγροτικό τους Ηρακλή. Όλοι. Ναι. Και σου λέει, κοίταξε, σε βάλω στους πίνακες. Αλλά πρέπει να είσαι εντάξει. Και από ό,τι φαίνεται είναι εντάξει. Δηλαδή, εμείς μάλλον βλέπουμε φαντάσματα.
2: Δεν βλέπουμε κανένα φάντασμα, Μανώλη, και είναι αυτό που το καταλαβαίνουν όλοι πλέον, γιατί το βράδυ του Σαββάτου πλημμύρισε το Facebook οι ποδοσφαιρικές αναρτήσεις που είχαν κάνει με το παιχνίδι με σχόλια πολλών οπαδών άλλων ομάδων, όχι του Ηρακλή, που όλοι γελούσαν με την απόφαση αυτή κτλ. Και δεν είναι μόνο αυτή η φάση, έτσι. Δηλαδή έχουμε το γκολ το οποίο δεν μετράει, που όντως δεν θα μάθουμε ποτέ αν πέρασε ολόκληρη μπάλα τη γραμμή, γιατί όντως η μπάλα πρέπει βάσει κάτωψης να δεις ότι έχει περάσει εξ ολοκλήρου τη γραμμή, που όντως μπορεί να μην την έχει περάσει εξ ολοκλήρου. Αλλά εδώ, δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση στο σουτ του Ήβι Λόπεθ, εδώ υπάρχει και είναι μια πιο εύκολη, να το πούμε, φάση εν συγκρίση με τον γκολ του Βόλου στην ίδια εστία στο μεταξύ μας παιχνίδι, γιατί εκεί μπάλα ήταν στον αέρα, δεν υπήρχε κάποιο σημείο αναφοράς για την μπάλα. Εδώ υπήρχε γραμμή, έτσι. Δηλαδή, στην εξέταση του ΒΑΡ ήταν πιο εύκολη εντός εισαγωγικών, που επαναλαμβάνω μπορεί όντως να μην έχει περάσει
0: ολόκληρη τη γραμμή. Που όμως, σου ξαναλέω, ο διαιτητής ήταν στο ημικύκλιο, όπως και αυτός ο διαιτητής ήταν στο ημικύκλιο της περιοχής, και ο πλάγιος ο διαιτητής, ο Λάρισμαν, ήταν 4 μέτρα μακριά από το σημαίκι. Δεν ήταν 4 μέτρα μακριά από τη γραμμή.
2: Εδώ ένας φίλος μου λέει ότι η φάση του Νιζέ είναι στο 0-0. Εγώ νόμιζα για τη Φιλαδέλφια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ακόμα και στα 2 μάτια τα έχασε δικαίως, που έπρεπε να τα χάσει και δικαίως από εμείς και ποδοσφαιρική δικαιοσύνη με τον Βόλο στο κύπελο και με την ΑΕΚ, ακόμα και εκεί υπάρχουν 38 φάσεις που έχει παράπονα. Έχει παράπονα και με τον Βόλο, που εκεί ενδεχομένως είναι 2 χαμένοι βαθμοί γιατί ισοφαρίζει στο φινάλε, και προφανώς έχει τώρα ένα ακυρωθέν γκολ. Συν όλα τα άλλα, έτσι. Δηλαδή, η πιο ξεκάθαρη φάση, η πιο ξεδιάντροπη, μάλλον το ξεκινήσω από ξέ, αλλά μην κρατήσω το ξεκάθαρη, η πιο ξεδιάντροπη φάση του αγώνα του Σαββάτου είναι το κόρνε στο φινάλε που κερδίζουμε, που είναι ένα κόρνε στα τελευταία λεπτά, έτσι.
0: Φοβερό!
2: Ναι, δεν υπάρχει πιο εύκολη φάση για οποιονδήποτε διαιτητή και επόπτη, και σου δίνουν out.
0: Φοβερό, φίλε, φοβερό.
2: Εκεί υπάρχει το άλλο κενό του πρωτοκόλλου του ΒΑΡ, που το ΒΑΡ πλέον μπορεί βάσει πρωτοκόλλου να επεμβαίνει στα κόρνερ, αλλά όχι για περίπτωση που έχει δοθεί out να στο κάνει κόρνερ.
0: Δεν ξέρω γιατί συμβαίνουν μερικά πράγματα. Λέει, ας πούμε, θα κάνουν, λέει, ένα διαγωνισμό, θα κάνει το κράτος ένα διαγωνισμό που θα δώσει σε ένα δημοσιογράφο τη θέση να γίνει, ας πούμε, διευθυντής στην ΕΡΤΡΙΑ. Λέω τώρα ένα παράδειγμα τυχαίο. Ναι. Αυτός ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι 54 χρονών, να έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Να ξέρει πάρα πολύ καλά το Καθατζόγλιο και το Ηρακλή, να έχει περάσει από το γραφείο τύπου του Ηρακλή και να έχει κάνει εκπομπές με τον Γιώργο Μαρκάκο στο Ιταρό. Ποιος είναι? Ο Σταύρος Κόλκας! Το βρήκαμε! Είστε τρελοί, ρε! Αυτό τώρα λέω εγώ, ο Αδαής, ο Βλάκας, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, δεν υπάρχει line connector. Ωραία! Αν δεν ξέρουμε αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή, το γκολ δεν μετράει. Τελεία! Όλα τα γκολ δεν μετράνε. Αν δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν πέρασε τη γραμμή, όλα τα γκολ δεν μετράνε. Ή όλα τα γκολ μετράνε. Αποφασίστε, θα είστε με τον επιτιθέμενο ή με τον αμυνόμενο. Ακόμη και αυτό, αν είχε προνοήσει η ρημάδα, η ΚΕΔ και ο Λανουά και αργότερα η ΕΠΟ μέσα από αυτό, τότε σήμερα θα είχα συν 2 βαθμούς. Γιατί ή δεν θα μετρούσε τον γκολ στο Βόλο, του Βόλου εννοώ.
2: Ναι.
0: Ή θα μετρούσε, εφόσον μέτρησε, θα μετρούσε και το χθεσινό. Απλά πράγματα. Μαντώνη, δεν μπορείς να έχεις line connector.
2: Είμαστε κακός μπελάς για το σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό που έχουμε πάρα πολλά χρόνια, έτσι, και παλιά που δεν υπήρχε και τέτοια τηλεοπτική κάλυψη και δεν υπήρχαν έτσι τόσο Facebook και φάσεις και YouTube και τα λοιπά. Και μας τα έχουν πει και παλιότεροι ποδοσφαιριστές, γινόταν ακόμα μεγαλύτερα όργια. Δεν μας θέλουν, είμαστε κακός μπελάς. Γιατί είναι μια ομάδα, ο Ηρακλής, ένας σύλλογος ο οποίος ποτέ δεν ανέβηκε σε άρμα, ποτέ δεν έγινε τσιράκι, ποτέ δεν έγινε θυγατρική, ποτέ δεν έγινε δορυφόρος. Είναι μια ομάδα που ποτέ δεν εξυπηρέτησε τα πλην ελαχίστων ίσως εξαιρέσεων, δεν εξυπηρέτησε τα συμφέροντα άλλων ομάδων. Δεν θέλουν τέτοιο. Οι πλούσιοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί με αυτά που κάνουν μόνο μεγάλοι δεν είναι. Λοιπόν,
0: αυτό εννοούν μεγάλοι, ρε φιλέ. Αυτό εννοούν.
2: Ναι, ναι, όπως λέει ευκάβει αυτό το Ρίτσφορ, ναι, όχι
0: αυτό, Πίκο, το Ρίτσφορ.
2: Ρίτσφορ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δεν θέλουν. Θέλουν να έχουν, δηλαδή κάποτε ήταν να διαλέξουν ποιο να κρατήσουμε, τον Αστέρα, τον Ηρακλή. Τι ήταν εύκολη η απόφαση για αυτούς. Μας βρήκαν και εμάς μπόσικους, τότε ήμασταν
0: πάντα
2: φιλιαλέστε. Έφτιαξαν τον Ηρακλή.
0: Φαίνεται ξεκάθαρα και σε εκείνη τη φάση, στην τελευταία φάση του αγώνα, ότι πάει ο παίχτης και του λέει του διαιτητή, θα σε τελειώσω.
2: Ναι, εγώ δεν κατάλαβα ότι θα σε τελειώσω. Φάνηκε βέβαια ότι κάτι του λέγε βαρύ, όντως, και τίποτα. Ο Σταυρόπουλος που ήταν στη φάση με τον Κούστα, στο φινάλε.
0: Μήπως εννοούσε θα σε κάνω να τελειώσεις. Ναι, έχει διαφορά αυτό. Το ένα με το άλλο έχει έχει απόσταση. Το ένα με το άλλο έχει απόσταση, ρε φίλε. Δηλαδή, να μας πούν ακριβώς ποια είναι η σχέση μεταξύ τους και γιατί δημιουργήθηκε ο καυγάς. Τα πάμε τα παιδιά κάπου, να ανάψουμε δύο κεριά, να τα βάλουμε από ένα ποτήρι κρασί, να τα βρουν. Δηλαδή...
2: Όλων αυτών των θυμών πάντως που είναι συσσωρευμένος εδώ και δεκαετίες, όχι μόνο από προχθές, που είναι, μας δίνουν δίκιο και όλοι οι υπόλοιποι, οι γεωσκεπτόμενοι Έλληνες φιλάθλοι και των υπόλοιπων ομάδων, θα πρέπει να τον εκμεταλλευτεί αυτόν τον θυμό ο οργανισμός που λέγεται Ηρακλής. Έχουμε μπροστά μας έναν μήνα σχεδόν μετά το ντέρμπι του Σαββάτου με τον Άρη. Έχουμε σχεδόν 20 μέρες χωρίς ελληνικό πρωτάθλημα. Η ΠΑΕΡΑ κλείσε ανακοίνωση ότι θα διαθέτει τα διαρκείας μέχρι και την ημέρα του αγώνα με τον Λεβαδιακό, που νομίζω παίζουμε 10 Οκτωβρίου. Έχει μπροστά του ο κόσμος που Φανάση. Θα σκεφτόταν να πάρω, να μην πάρω κτλ. Πρέπει να σου πω κάτι. Μίλησα προχθές με έναν επίσημο φορέα που έχει να κάνει και μετά του ελληνικού ποδοσφαίρου και του όσοι λένε άνθρωπος στην Ηρακλή, δεν μπορώ τώρα να πω το όνομά του. Μου λέει όσο δεν δίνεται μαζικότερη παρουσία στο γήπεδο, να ξέρεις, δεν σας υπολογίζουν. Πέραν του, επειδή δεν σας στέλνουν.
0: Καλά, με συγχωρείς τώρα, με συγχωρείς.
2: Ναι, όχι, δεν σας υπολογίζουν, καταλαβαίνεις πως το.
0: Περίμενε. Το Βόλο δηλαδή, με ποια παρουσία στο γήπεδο τον υπολογίζουν?
2: Τον Βόλο τον θέλουν γιατί είπαμε ο Βόλος είναι ομάδα που είναι, να το πούμε έτσι, απέναντι του χεριού του. Και ο κάθε Βόλος. Είναι μια ομάδα που μπορεί να εξυπηρετήσει.
0: Θα μπορούσε να ήταν η νίκη Βόλου. Δεν θα μπορούσε να ήταν η νίκη Βόλου που έχει και κόσμο στην πόλη. Θα μπορούσε να είναι, θα και εκείνη στο Παθεσσαλικό θα παίζει.
2: Εντάξει, τώρα να συγκρίνουν την νίκη Βόλου με τον Νούπουσο Βόλο είναι και λίγο. Εντάξει, okay, δεν είναι.
0: Όχι,
2: είναι λίγο
0: όχι, το λέω με το παράδειγμα που είπε ο φίλος ότι να πάει περισσότερο κόσμο στο Καθατζόγλιο. Γιατί τι θα γίνει, άμα πάει περισσότερο κόσμο, εγώ φοβάμαι τα πρόστιμα. Αλήθεια σου λέω.
2: Καλά, αυτό παίζει. Εντάξει, προφανώς παίζει. Αλλά επειδή πρέπει κάποιος, παιδί, πρέπει να βοηθήσει με την ομάδα. Κάποιος Ηρακλειδέας, και ο κάθε οπαδός, γιατί όχι μόνο Ηρακλειδέας, που θέλει να βοηθήσει την ομάδα του, την βοηθάει μόνο με παρουσία στο γήπεδο. Είτε μας αρέσουν οι τιμές είτε όχι, αν θέλουμε να βοηθήσουμε και εμείς, νομίζω ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να παίξουμε μπάλα.
0: Όχι, εγώ θα το θέσω και αλλιώς. Αν θέλει η ΠΑΕ να βοηθηθεί η ομάδα, βάλει 10 ευρώ γενική είσοδος όσους δεν έχουν πάρει διαρκές μετά το Λεβαδιακό, να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι.
2: Συμφωνώ 1000%. Συμφωνώ 1000%. Μπορεί να το δει αλλιώς το θέμα. Δηλαδή, γιατί να μην έχεις με τα ίδια έσοδα, με τις ίδιες πράξεις περισσότερο κόσμο και προτιμάς να έχεις τον ίδιο κόσμο με λιγότερο κόσμο με.
0: Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Ούτε κρίνω την πολιτική, την οικονομική πολιτική της ΠΑΕ, αλλά λέω ότι μέχρι σήμερα περάσανε και 4 αγωνιστικές. Όποιος είχε χρήματα και μπορούσε να τα διαθέσει για το διαρκείας και το είχε παραμείνει, το πήρε. Ενδεχομένως να υπάρχουν άλλοι 30, 40, 50 που περιμένουν να μπουν και στο καθατζόγλιο για να πάρουν το διαρκείας. Αυτή είναι, δεν έχει άλλους. Που μπορούν να δώσουν τα συγκεκριμένα λεφτά.
2: Okay, ναι, εντάξει. Εγώ απλά το λέω, γενικά το λέω. Δεν.
0: Άρα, αν θέλουμε περισσότερο κόσμο, πρέπει να κουνηθούμε λίγο και από τις δύο πλευρές. Και όντως, συμφωνώ. Καταρχάς, συμφωνώ ότι δεν είναι εικόνα αυτή του Ηρακλή. Τώρα στο Βόλο είχαμε μόνο 5.500-6.000 κόσμο. Εγώ περίμενα περισσότερο. Να σου πω την αλήθεια.
2: Εγώ απλά λέω, επειδή υπάρχει μπροστά μας ένα σύμπλην 20-25 μέρες, αν βάλουμε για αυτήν την εβδομάδα, που και ουσιαστικά θα είναι το πρώτο μας εντός ένας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό που θα είναι 11 Οκτωβρίου. Υπάρχει αυτό το μεσοδιάστημα που μπορεί κάποιος που το σκεφτόταν, μπορούσε, δεν μπορούσε, μακάρι να υπάρχει και μια διευκόλυνση, μια αλλαγή τακτικής, κάποιες ανακοινώσεις για χαμηλότερες τιμές, για κάποια γενική είσοδο με τον Λεβαδιακό. Είναι η ευκαιρία μας να συμπληρωθούμε, γιατί όσο πιο πολύ συμπληρωθούμε, τόσο πιο δύσκολο θα κάνουμε το έργο τους. Γιατί πλέον δεν είναι γραφικό αυτό που λέμε. Είναι πασιφανές ότι δεν μας θέλουν. Δεν μας κουστάρουν. Είμαστε κακός μπελάς για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Θανάση, να σου πω κάτι. Αισθάνομαι ότι. Έχεις πάει ποτέ σε escape room?
2: Έχω πάει.
0: Μπαίνεις σε έναν χώρο που ξέρεις, τώρα που μπήκα, ότι για να βγω πρέπει να λύσω γρίφους προβλήματα και θα μου την πέσουνε. Κάποια στιγμή θα μου. Δηλαδή, άκου τι αισθάνομαι. Λέω, γηπεδούχος ο Ηρακλής στο Βόλο. Λέω από μέσα μου. Μπράβο, ρε τον Μπέο. Μπράβο, μας έδωσε το γήπεδο. Το άνθρωπος θα μπορούσε να βρει χίλιες δικαιολογίες να μην μπορούμε να πάμε στο Βόλο. Να χρειαστεί να τρέχουμε πιο χαμηλά. Πάω στο Βόλο και βλέπω ένα ρημάδι. Για να βάλω κάπου να καθίσουν τα πισινά μας, τα καρεκλάκια όλα ήταν πιασμένα με τα αέρα και με σάλιο. Όλα σπασμένα, κουνημένα, τα ταραγμένα. Και βλέπω. Πρόστιμο, λέει στον Ηρακλή, 10.000 για τα σπασμένα καρεκλάκια. Ρε, ποια σπασμένα καρεκλάκια εμάς βρήκες?
2: Ένα ακόμα δείγμα είναι.
0: Εμάς βρήκες. Δεν είχαμε καρεκλάκια, δείγμα. Είχα ένα καφέ και τα καρεκλάκια και δεξιά μου και αριστερά μου ήταν σπασμένα. Δεν μπορούσε να καθίσει ίσιος ο καφές. Ο καφές έχει να καθίσει άνθρωπος. Ρε, εμάς βρήκες και θες και 10.000 για τα καρεκλάκια.
2: Μανώλη, αυτό που λέω την περασμένη Δευτέρα, από ό,τι θυμάμαι καλά. Και μόνο το ότι το Καφτατζόγλιο. Εδώ και 6 μήνες δεν είναι έτοιμο. Από 22 Μαρτίου παίξαμε το τελευταίο μας παιχνίδι και επί ένα εξάμηνο δεν είναι έτοιμο για να φιλοξενήσει όχι τον τελικό του UEFA Champions League, παιχνίδι της Α Εθνικής. Δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να με πεις κανένας ότι αν ήταν άλλη ομάδα στη θέση του Ηρακλή θα είχε βρεθεί μια λύση, θα είχαν κινηθεί διαδικασίες πιο γρήγορα. Γιατί μίλησα και με ανθρώπους του Καφτατζόγλιου και μου λέγανε ότι να ξέρεις και εσείς φέρετε ευθύνη και το ένα και το άλλο κτλ. Εντάξει, δεν αποκλείω να φέρει όντως ένα μερίδιο ευθύνης, ενδεχομένως να φέρει. Και είπα Ηρακλής, έτσι, για το θέμα του χωραϊού κτλ.
0: Okay.
2: Δεν στέκει για 6 μήνες ένα γήπεδο που ξέρεις ότι τελείωσε 22 Μαρτίου η ποδοσφαιρική του χρήση και θα ξαναχρησιμοποιηθεί τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη και να μην είναι έτοιμο. Δεν γίνεται, είναι απίστευτο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να χτίζει ένα καινούριο γήπεδο, δικό μας γήπεδο στους Κορτατζίδες, θα ήμασταν ήδη στα μερεμέτια που λέει ο λόγος.
0: Είναι πιστευτό. Είναι πιστευτό και σου ξαναλέω, σου θυμίζω, την ίδια εποχή ξεκίνησαν οι δουλειές στη Μίκρα. Στη Μίκρα είναι το γήπεδο, το προπονητικό είναι Μπερναμπέου, στο Καφτατζόγλιο είναι Αχυρώνας. Οπότε. Ξέρουμε. Απλά περιμένουμε τον χρόνο. Που ο χρόνος αυτός λειτουργεί εις βάρος μας. Που ακόμα και, πρόσεξε, και σε αυτόν τον εις βάρος μας χρόνο, αν παίρναμε αυτά που μας αξίζαν, σήμερα θα ήμασταν 4η με 9 βαθμούς.
2: Ναι, έτσι είναι, φυσικά. Μα κοίταξε, εξ αρχής μιλάμε για αλλίωση.
0: Που ο Ηρακλής δεν έχει, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Ηρακλής δεν έχει την εικόνα, δεν παρουσίασε εικόνα ομάδας που θα είναι 4η στη βαθμολογία με τον τρόπο που τον έχουμε δει να παίζει μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Θα τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Αλλά
2: ναι,
0: άλλο
2: ναι,
0: είναι το ένα.
2: Ακόμα δεν είναι ανέτοιμη, είναι, εντάξει.
0: Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο.
2: Ακριβώς.
0: Όπως λέει και ένας φίλος εδώ, λέει εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν είναι η εικόνα αυτή ωραία με το τσιγάρο. Όλοι καπνίζουμε, αλλά. Καλά κάνει και καπνίζει, αλλά 45 λεπτά μπορεί να αντέξει χωρίς τσιγάρο όπως κάνουμε όλοι στη δουλειά μας.
2: Θα πρέπει και οι άνθρωποι του Ηρακλή να του πούνε, ξέρεις, για αυτά τα 45 λεπτά του ημιχρόνου, μην καπνίζεσαι εσύ, Βάλτερ. Okay, εντάξει,
0: το ακούω πάρα πολύ και το νιώθω και το πιστεύω. Άσχετα που ως καπνιστής λέω.
1: Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι και ο Θανάσης και ο Μανώλης αντέχουν 2 ώρες χωρίς τσιγάρο, έτσι.
0: Ναι. Αλήθεια, εδώ τώρα 2 ώρες. Ναι. Α, βγάλουμε κι εμείς ένα. Αλλά δεν μπορούμε τα 20 και αυτά τις πατέντες. Αλλά να σου
2: κύριε,
0: πω κάτι.
2: Τώρα μιλάμε για το 20 του ματσάρι, ενώ έχουν γίνει τέτοια τέρατα στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
2: Σαν να έχουμε μπροστά μας ένα ελέφαντα και να κοιτάμε το μυρμήγκι.
0: Επίσης, φίλε, να σου πω κάτι. Ο ματσάρι είναι ο προπονητής του Ηρακλή. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να τον μειώνει σε ένα μάτς που έπρεπε να το έχει κερδίσει, αναφέροντάς τον ως δεν ξέρω εγώ τι ρατσιστή. Και ότι δεν του έδωσε το χέρι και τι κάπνιζε και αν το είδε η ΕΠΟ, το ΕΠΟ το είδατε, ότι κάπνιζε. Λοιπόν, αν θέλω να τον αποδομήσω, τον ματζέρα τον αποδομήσω εγώ. Αν δεν τον αποδομήσω εγώ, δεν επιτρέπω σε κανένα να τον αποδομήσει. Είναι κακή εικόνα, το ξέρουμε.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι το πάθος του με το τσιγάρο. Δεν ξέρω, για να μην
2: είναι,
0: μπορεί.
2: Το ζει, παιδί μου, το παιχνίδι το ζει έντονα, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Προφανώς
0: ναι.
2: Ήταν καπνιστής και λόγω του προβλήματος της καρδιάς του δεν μπορεί να το κόψει με τίποτα και το έχει γυρίσει στο ηλεκτρονικό, κάπως έτσι στην.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Έχουμε περάσει και κάποιες περιόδους όπου οι φλέβες μας είναι πρισμένες από τα νεύρα και από τη φωνή και είχαμε προπονητές στον πάγκο οι οποίοι μόνο αέρα με βεντάλια δεν κάνανε. Τον προτιμώ, ρε φίλε, εγώ με το τσιγάρο, αλήθεια σου λέω. Μπορεί να είναι κακό σαν εικόνα, όντως. Μπορεί να απαγορεύεται και να πρέπει. Δηλαδή, να τον πάρουν ένα όπλο, ένα G3, να το βάζει μέσα στην κάνη όπως κάναμε στο στρατό για να μην μας παίρνουν χαμπάρι. Κάπως με κάποιο τρόπο πρέπει αυτό το πράγμα να λυθεί. Πρέπει να το λύσει. Πρέπει να βρει λίγο τη φόρμουλα να το λύσει. Κάνει κακό στην εικόνα του και στον εαυτό του. Ασχολείται ο κόσμος αντί να ασχοληθεί με το παίξιμο της ομάδας, ασχολείται με το αν κάπνισε ο Ματζάρη και πόσες τζούρες έκανε.
2: Πάντως, αν το εστιάσουμε στο αμυγό ποδοσφαιρικό, το πολύ έτσι ευίωνο είναι ότι όντως από παιχνίδι σε παιχνίδι, έστω και για κάποια είτε ημίχρονο είτε 20 λεπτά, η ομάδα δείχνει σημαντική βελτίωση εν συγκρίση με το πρώτο μάτς στη Σέρα με τον Βόλο και στη Φιλαδέλφια, mm-hmm. που ήταν με παιχνίδια ειδικών συνθήκων. Και ας ελπίσουμε ότι όντως. Μετά την διακοπή, βέβαια το μάτι που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι άξιζε να κάνουμε την προετοιμασία στη διακοπή για να επανέλθουμε δρυμύτεροι. Είναι και αυτό το μάτι έχει να
0: εξάπτωτο. Οπωσδήποτε.
2: Γιατί με την εικόνα που δείχνει ο Άρης, το λες πέραν το ότι είναι τοπικό, δεν είναι ότι αυτό συνεπάγεται. Με την εικόνα που δείχνει ο Άρης στα πρώτα παιχνίδια, δεν μπορεί να πει ότι εκ των πραγμάτων είναι ομάδες με διαφορετικούς στόχους.
0: Να σου πω κάτι. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Αυτό που συμβαίνει μέσα μου είναι πάρα πολύ περίεργο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, θέλοντας να είμαι ρεαλιστής, είπα ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα είναι πάρα πολύ κακός ο Ηρακλής, θα χάσουμε πάρα πολλούς βαθμούς στην αρχή τζάμπα, μην εννοώντας διαιτησία, εννοώντας ότι δεν θα αξίζουμε να τους πάρουμε. Ναι. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Λέω, και αφού χάσουμε βαθμούς, βλέπω να χάνουμε και προπονητές από νωρίς. Και άμα έχουμε χάσει βαθμούς και προπονητές, βλέπω να έρχεται μια τρικυμία και να περνάνε διάφοροι από τον πάγκο. Γιατί ποιο θα βρεις.
2: Λίγο πολύ. Ναι.
0: Σου λέω φωναχτά τις σκέψεις μου.
2: Ναι.
0: Αυτές ήταν οι σκέψεις μου. Και έλεγα.
2: Ναι. Και όχι μόνο οι δικές σου.
0: Σήμερα που δεν έχω δει καλό ποδόσφαιρο από το Ηρακλή, παρά μόνο στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ατρόμητο και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Αστέρα.
2: Σωστά.
0: Και μάλιστα όχι όλο το ημίχρονο.
2: Όχι, ναι.
0: Λοιπόν, λέω ότι η ομάδα. Με μεγάλη ευκολία μπορεί να είναι στους 8. Και
2: με μεγάλη ευκολία δεν ξέρω, αλλά ότι μπορεί.
0: Και
2: ότι
0: μπορεί. Όχι, και με λίγη τύχη μπορεί οριακά 6η θέση, 5η θέση. Πρόσεξε, και τα λέω αυτά σήμερα. Γιατί δεν έχουμε δει ακόμα την ομάδα να παίζει και μπάλα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχουμε δει 20 λεπτά. Σκέψου το τελευταίο 20 λεπτά με τον Ατρόμητο να το δούμε από την αρχή με τον Άρη.
2: Ναι. Ακόμα και αυτή η ανέτοιμη ομάδα έχει de facto 2 χαμένους βαθμούς από το προθεσμό παιχνίδι και ενδεχομένως άλλους 2 χαμένους βαθμούς από το μάτς με τον Βόλο. Γιατί εκεί, άμα δεν είστε παιδί μου ακριβοδίκαιο στο 100%, λες ότι ισοφάρισε στο 85, mm-hmm. είχε μαζί με τις καθυστέρησεις ένα δεκάλεπτο ακόμα που ίσως να μπορούσε να φας γκολ, ας πούμε. Έτσι.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Μανώλη, σκέψου τώρα το Σάββατο να έμπαινε το δοκάρι του Ατρομήτου στην τελευταία φάση του αγώνα. Να φύγεις δηλαδή σε μάτι που έπρεπε να το κερδίσεις.
0: Ήταν offside, ούτως ή άλλως θα γύρεις για τη φάση πίσω.
2: Όχι, ο σκόρερ δεν ήταν offside.
0: Ήταν ο άλλος δίπλα που κάλυπτε.
2: Αυτό που κάνει και βαλιά δεν ήταν πεντακάθαρο γκολ. Σκέψου, αν θέλει να σου σπάσει, δηλαδή να σε κάνεις μπαράλια τα νεύρα η μπάλα, να έπαιρνε τον γκολ του ατρομήτου, να γινόταν επανεξέλεξη στο VAR, ορθώς να μετρούσε και σε μάτι που έχεις κερδίσει ουσιαστικά, γιατί το κέρδισες επί της ουσίας, να έμενες και με άδεια χέρια εντελώς. Και να σου αντρώσει στους 4 βαθμούς, έτσι. Που θα έπρεπε να σου στους 9.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μιλάμε για μια αλλίωση προγνώσεων εκ των πραγμάτων και εξ αρχής, όχι μόνο βάσει των βαθμών. Εγώ επιμένω και, και σε άλλα θέματα. Το ότι είσαι ξεσπιτωμένος μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη και είσαι σαν Ζητιάνος, παίζεις από εδώ και από εκεί κτλ. Mm. Και σε μια περίοδο που όλοι οι πρόεδροι και οι διευθυντές των ομάδων διέθεσαν αποκλειστικά τον μπάτι τους για την ενίσχυση των ρόστερ τους, η διοίκηση Μονβασιώτη έπρεπε να πληρώσει και για τα έργα του Καρτατζόγλου. Για κάποια έργα τέλος πάντων, έτσι, γιατί δεν είναι εξ ολοκλήρου. Και να μπει σε διαδικασία των ψηφισμών, θα πληρώσω εγώ τώρα αυτά. Λες και πάμε να πάρουμε μια πίτσα, δεν έχω λεφτά και τσόντερε Μανώλη.
0: Θα δώσω
2: μόλις πληρωθώ.
0: Με Άιρις, θα τα βάλουν ρεφενέ, με Άιρις.
2: Δηλαδή τώρα κάτσε ρε φίλε. Ακόμα και αυτό, άμα το σκεφτείς, είναι αίρεση. Δηλαδή ο Μονεβασιώτης δεν είναι κάποιος μεγιστάνας, έτσι.
0: Τραγιλωστό.
2: Είναι ισχυρός επιχειρηματίας, αλλά μεγιστάνας δεν είναι.
0: Ούτε γεμιστάνας.
2: Ναι, γιατί την εποχή που όλοι οι πρόεδροι ξοδεύουν μόνο για την ενίσχυση της ομάδας, εσύ να ζητάς τον Μονεβασιώτη και τον κάθε Μονεβασιώτη δώσε 80, 100, 120, 150 ή 200 χιλιάρικα για το χορτάρι και για ό,τι άλλο γίνεται.
0: Έτσι κάνουν και στους άλλους.
2: Ξεκινάμε, δεν ξεκινάει από την ίδια φοιτηρία για όλες τις ομάδες το πρωτάθλημα.
0: Θανάση, δώσε ένα ημίχρονο τελικό με Άρη.
2: Ημίχρονο τελικό με Άρη.
0: Δώσε ό,τι έχεις ευχαρίστηση, ας μην είναι
2: πολύ δύσκολο μάτς. Είναι πολύ δύσκολο μάτς, γιατί ο Άρης ήταν από δύο ήττες σε μεγάλα παιχνίδια από ΑΕΚ και από ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως να τον κάνει πιο ευάλωτο ψυχολογικά, αλλά ενδεχομένως να βγάλει και μεγάλη... Καταρχάς κάτι να δούμε αν θα παίξει ο Άρης με Γρηγορίου στο ντέρμπι. Γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι αν την Τετάρτη με τη Μαρκό κάνει καμιά γκέλα στο Κύπρο, γιατί η Μαρκό είναι από τις αρκετά δυνατές ομάδες της Β' Εθνικής,
0: ναι.
2: Είναι περίεργο το κλίμα στον Άρη. Εγώ πιστεύω ότι ο Γρηγορίου την επόμενη μέρα ή το ίδιο βράδυ θα απολυθεί από τον Καρυπίδη.
0: Καλό θα είναι να τον κρατήσουν και να θέλουν να το φάνε μετά οι παίκτες, να καθίσουν με τον Ηρακλή για να το διώξουν μια και καλή σίγουρα.
2: Εδώ επίσης να βάλουμε, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί κτλ. Να δώσω και μια ειδισούλα, μάλλον μια υπόνοια είδηση,
0: ναι.
2: Ότι ίσως τελικά να υπάρχει παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στη γωνιά του Χάρη Λάου. Δεν μιλάμε όλοι για όλο το πέταλο και τη σειρά 1. Μιλάμε για εκείνη την γωνιακή την κερκίδα, το κλουβί που έχουν δημιουργήσει στο Χάρη Λάου και τους φιλοξενούμενους οπαδούς. Ίσως, από ό,τι μαθαίνω, το ψιλοξανασκέφτεται η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
0: Τι κάνει?
2: Ότι υπάρχει, από ό,τι μαθαίνω, ναι. Μια δεύτερη σκέψη από πλευράς αστυνομίας για να επιτρέψει τελικά 800 εισιτήρια. Όχι 3.000 που έχει ζητήσει αρχικά ο Ηρακλής, ίσως να επιτρέψει 800 εισιτήρια που είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί σε εκείνη τη γωνία που μεταξύ του Πετάλου και των Επισήμων,
0: ναι.
2: Το Χαριλάου, εκείνη η γωνία που φιλοξενούμενοι
0: πάντα. Και αν είναι 800 θα επικρατήσει ειρήνη, ενώ αν ήταν 2.000 δεν θα είχε ειρήνη.
2: Άστρα, μην την ψάξει. Τραγελίες, okay. Καταστάσεις, τσαπατσουλιές, ανοργανωσιές και.
0: Και τι θα πει το αφεντικό.
2: Και ας είναι προς το άθλημα, ρε. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, παίζεται για τον κόσμο τώρα. Δηλαδή τα ντέρμπι που λέμε το μεγάλο μάτσο, το ντέρμπι των Ιωνίων και κλάνει μάλλον δεν λάνε τώρα. Άμα δεν είναι τα γήπεδα γεμάτα από παδούς σε τέτοια μάτσα, έτσι, από συλλόγους που έχουν ο κόσμο, που κουβάλανε κόσμο πίσω. Άμα δεν είναι γεμάτα τα γήπεδα από παδούς και των δύο ομάδων, δεν είναι. Χάνει όλη την. Είναι σαν να σου φέρουν μια μπριζολάρα, μια τυμπού στέκ και να είναι χωρίς. Να μην είναι σωστά λατισμένη, να μην είναι σωστά ψημένη.
0: Γενικώς είμαστε μια πόλη που το οπαδικό φρόνημα είναι ψηλότερα από κάθε άλλο και είναι πολύ ψηλά η προτεραιότητα της ομάδας του οπαδικού συναισθήματος σε σχέση με άλλες προτεραιότητες. Και από ό,τι προσπαθώ να θυμηθώ, δεν ήταν κανενός αστυνομικού διευθυντή η αγαπημένη ομάδα ο Ηρακλής. Οπότε δεν αναρωτιέμαι, δηλαδή και ας μην δώσουν εισιτήρια και ας δώσουν, okay, είμαι σίγουρος ότι είμαι όχι μαζί τους αλλά απέναντί τους όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, οπότε είτε δώσουν στήρια είτε δεν δώσουν, δηλαδή θα με προβληματίσει περισσότερο αν βγάλει αύριο μια δήλωση το αθλητικής βίας ή η αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλονίκης και πει ας έρθουν τα παιδιά και 3.000. Αλήθεια, θα αρχίζω να ψηλιάζουμε.
2: Ναι, όντως.
0: Θα αρχίζω να ψηλιάζουμε, αλήθεια δηλαδή.
2: Αυτό, ναι. Περί 5.000 μην αυταπατάς, δεν πρόκειται να τα ακούσουμε τίποτα. Αλλά ίσως, δεν λέω ότι θα γίνει, μην ναι. Παρεξηγηθώ, αλλά κάτι πήρε το αυτοί μου μετέφεραν δηλαδή ότι υπάρχουν πιέσεις και ίσως το ξανασκέπτονται, μήπως αφήσουν εκείνη την γωνιά που χωράει 800 άτομα.
0: Πριν 40 χρόνια, λέει ένας φίλος μας, φάζανε, λέει, και με 40.000. Ναι, δεν υπήρχαν κάμερες, δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν. Λέει ένας φίλος εδώ, και ήθελα να τη γνώμη σου, ότι με το VAR έχει καταστραφεί το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον
2: εγώ
0: το θέμα.
2: Εντάξει, διαφωνώ. Δεν λέω ότι έχει λύσει τα πάντα, αλλά ότι έχει καταστραφεί λόγω VAR δεν συμφωνώ. Αυτό δεν το
0: σπάω. Να σου πω όμως κάτι που σκέφτομαι, Θανάση. Το πρόβλημα που υπήρχε χρόνια ήταν στο ότι οι διαιτητές ή ήταν κακοί ή ήταν αυτό που λέμε πιασμένοι. Συμφωνούμε μέχρι εδώ?
2: Τώρα, για το Σάββατο λες?
0: Όχι. Μιλάω για τα χρόνια προ-VAR. Υπάρχει πρόβλημα με τη διαιτησία στην Ελλάδα. Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου? Είναι κακοί, είναι αγράμματοι, τους βάζει να μάθουν να σφυράνε και δεν μαθαίνουν. Προσποιούνται ότι ξέρουν, αλλά δεν ξέρουν. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Ρουμάνοι, όλες οι ειδικότητες τα παίρνουν πιο εύκολα από τους δικούς μας και ξέρουν να σφυράνε καλύτερα? Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι εμείς είμαστε κακοί στο επίπεδο της νοημοσύνης και δεν μπορούν να καταλάβουν πότε πρέπει να σφυρίξουν και πότε όχι? Όχι, δεν ήταν το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα ήταν ότι ψάχνοντας βρίσκανε σχέσεις μεταξύ οικογενειών των διαιτητών και επαγγελματικών σχέσεων με προέδρους ομάδων. Αυτό δεν ήταν το πρόβλημα. Και σου λέει, να φέρουμε έναν απ' έξω.
2: Δεν ανάγκη να σε διαιτητής για να παίξει υπέρ μιας ομάδας να πάρει λεφτά.
0: Ναι, να φέρουμε έναν απ' έξω. Και λέγανε, να φέρουμε έναν απ' έξω. Πού να προλάβει να το μάθει ο Μανώλης που θέλει να του δώσει, ξέρω εγώ, ένα μπαξίσι να σφυρίξει καλύτερα την ομάδα του? Μέσα το μάθει, δεν σφυρίξει, θα φύγει. Δεν προλαβαίνει. Φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η πρώτη σκέψη. Από τότε που ήρθε το VAR, φερόμαστε στο VAR λες και είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Δηλαδή, το είπε το VAR.
2: Σωστά. Γίνεται κατάχρηση του VAR.
0: Στο VAR, λοιπόν, είχαμε δύο Έλληνες, οι οποίοι δεν ξέρω αν τα παίρνουν, εννοώ στο μυαλό, αν στροφάρει το μυαλό.
2: Γράμματα,
0: αυτό εννοώ. Αν τα παίρνουν τα γράμματα εύκολα και αν ξέρουν να σφυρίζουν ή όχι. Εγώ όμως έχω παράπονα. Και βλέπω και φαρχίζω και βλέπω φαντάσματα και στο VAR και στη σφυρίχτρα.
2: Κοίταξε, το κακό είναι ότι πλέον έχει γίνει έτσι η κατάσταση που είναι το καλύτερο ελαφρυντικό από πίεση ευθυνών για τον πρώτο διαιτητή του αγώνα, έτσι, για τον άρχοντα του αγώνα, όπως λέμε. Mm-hmm. Άπαξ τον φωνάξει στην οθόνη, δεν αλλάζει ποτέ η απόφαση. Δηλαδή και ο ίδιος ο διαιτητής να έχει ενστάσεις και αμφιβολίες, άπαξ τον φωνάξει ο βαρίστας, κατά 99,99% θα συμφωνήσω με τον βαρίστα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πλέον δεν υπάρχει αυτή η κριτική σκέψη, παιδί μου. Να δω τη φάση και να κρίνω. Να δω ότι, ας πούμε, παιδί μου, πες ότι τώρα υπάρχει επαφή στα πόδια του Κούστα με τον Σταυρόπουλο. Δεν γίνεται να τον δώσει φάουλ αυτό, ρε εσύ. Δηλαδή ούτε καν βλέπει ο Κούστα τον Σταυρόπουλο τον έχει στην πλάτη του και όπως πατάει για να πηδήξει, μπλέκονται, μπουρδικώνουν τα πόδια του. Δεν μπορεί να κυρώσει τον κόντρο. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα φάουλ με την έννοια του φάουλ, έτσι.
0: Επειδή τώρα εμείς προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, θέλω να πω το εξής. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή ποιο είναι και δεν μπορεί να λυθεί? Ποιο είναι
2: σχετικά
0: το πρόβλημα?
2: Σχετικά με ποιο πράγμα?
0: Μα με αυτά που συμβαίνουν στη διαιτησία όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή το πρόβλημα ποιο είναι? Πάω εγώ να σφυρίξω έναν αγώνα. Παίζει η ομάδα σου με την ομάδα του Μαρκάκου. Και εγώ με τον Μαρκάκο αβαβάω πιουπίου που λένε στο χωριό μου και τρως μια σφαγή και χάνεις 3-0. Και όχι, δεν έχει βάλει καν 3 γκολ. Εγώ τι δεν έβαλα, την βάλα με το πόδι.
2: Ναι.
0: Εγώ τι δεν έβαλα, εγώ διαιτητής. Ναι, αλλά και το μέτρησα. Παίρνετε πίσω η απόφαση, δεν παίρνετε. Μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα, δεν αλλάζει. Θα βγω να απολογηθώ σε κανέναν? Όχι. Θα γίνει καμιά συνέντευξη, θα πρέπει να πω, ρε παιδιά, εκείνο το μέτρησα για αυτό το πράγμα, να βγάλω μια αυτή, θα εμφανιστεί, θα δημοσιοποιηθεί? Όχι. Που στο εξωτερικό ξεκίνησαν και αιτιολογούν τις φάσεις οι διαιτητές.
2: Ναι.
0: Τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να έρθει ο Λανουά και να μου πει: απαράδεκτος. Κάτσε 2 εβδομάδες εκτός πινάκων. Και μετά θα περάσουν οι 2 εβδομάδες, θα ξαναμπω στον πίνακα. Θα ξαναπάω να δω που παίζει ο φίλος μου ο Μαρκάκος, να πάω να το σφυρίξω, να πάρω
2: έτσι
0: εγώ
2: είναι,
0: το...
2: Παύλο κύκλος είναι, δεν είναι...
0: Ακριβώς. Δεν τι έκανες, φίλε, αλλίωση αποτελέσματος? Τελείωσες από διαιτητής.
2: Κοίταξε το...
0: Τέλος, δεν ξαναμπαίνεις, πάνε στο χάντμπολ.
2: Το VAR και η τεχνολογία είναι χανζαπλάστηση σε μια πληγή. Δεν σου κλειδεί, σου επουλώνει απευθείας την πληγή που ακούς σε μια διαιτησία στο ποδόσφαιρο και σε κάθε άθλημα. Το VAR είναι το χανζαπλάστηση.
0: Φίλε, ναι, αλλά...
2: Λίγο έτσι να πασπαλίσει την πληγή.
0: Ναι, αλλά παλαιότερα παίζανε για συμβόλαια τα οποία ήταν μια κουβέρτα και ένα ταψί παστίτσιο. Περάσαν ναι, τα ναι, χρόνια, ναι, ναι. Σήμερα πάνω σε κάθε μάτς παίζονται εκατομμύρια ευρώ. Και όχι μόνο αυτά που παίζονται για τα αποτελέσματα του στοιχήματος, οι επενδύσεις των υγιών επιχειρηματιών, ναι, όπως είναι ο Μονεβασιώτης, που επενδύει από τα διαρκείας των φιλάθλων και από δικά του χρήματα να φτιάξει μια ομάδα, και αυτά τα λεφτά μπορεί να πάνε στράφη, γιατί εγώ αποφάσισα ότι ούτε η κόκκινη είναι κόκκινη, ούτε η μπάλα πέρασε τη γραμμή και στον κόλο θα κάνει φάουλ. Πολύ απλά. Και εγώ σε δύο εβδομάδες τώρα ξανασφυρίζει το ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Ο Βαρίστας. Και ο άλλος πάει να παίξει το Κηφισιά Παναθηναϊκός. Γιατί να μην το κάνει, ρε φίλε.
2: Ωραίο σημειάκι αυτό. Καταλαβισμός πέναλτι.
0: Γιατί να μην το κάνει. Θα αλλάξει κάτι στη ζωή του.
2: Όχι.
0: Γιατί να μην το κάνει.
2: Τίποτα, είναι ατέρμονη κουβέντα αυτή περί διαιτησίας, ειδικά στην Ελλάδα. Όχι ότι είναι και στο εξωτερικό πλασμένη αγγελικά η διαιτησία, αλλά εμάς τώρα εμείς εστιάζουμε στην Ελλάδα που όντως έχει περισσότερα προβλήματα και περισσότερα χειρουργία και σφαγές και κλοπές από ό,τι άλλες χώρες. Δεν πρέπει να αλλάξει. Απλά το ΒΑΡ έχει ίσως μειώσει τον αριθμό των χειρουργείων. Αλλά ότι έχει επέλθει εξυγίανση όπως πολλοί διατείνονται στον οικοπαδό, αυτή δεν πρόκειται, δεν έχει έρθει και ούτε πρόκειται να έρθει. Γιατί την τελική απόφαση την παίρνει πάντα ο διαιτητής. Μιλάμε για υποκειμενικό παράγοντα που πολλές φορές νιώθουν πίεση, δεν έχουν την προσωπικότητα να ανταπεξέλθουν σε μια κρίσιμη στιγμή, να πάρουν μια απόφαση ακόμα και αν έχουν μια άποψη που δεν θα είναι αρεστή στο μεγάλο αφεντικό ή στη μεγαλύτερη ομάδα του ζευγαριού. Είναι...
0: Ρομαντικά το βλέπεις. Ρομαντικά το βλέπεις εσύ ακόμα.
2: Ρομαντικά.
0: Ναι. Όχι, εγώ λέω ότι είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία, ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε, με συγχωρείς τώρα.
2: Κάποιοι μας έχουν αποδείξει ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι. Ναι.
0: Δηλαδή, όχι αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δηλαδή, με συγχωρείς, γιατί να μην είναι αυτό που νομίζω.
2: Δεν, κοίταξε, είναι τώρα, δεν θα πάω πιο παλιά σε Νίκου και τα λοιπά, Ερακλής Ολυμπιακός στο ΆΚΑ και τα λοιπά. Τώρα μιλήσουμε για το μάτς του Σαββάτου. Έτσι, εγώ με όσους φίλους μου μίλησα, Αριανούς και Παοκτσίδες που τους έχουμε, συγγενείς, φίλους, κολλητούς κτλ. Στην διαπολιζούμε, όλοι μου λένε τι πριονοκορδέα σας περάσανε, ρε φίλε. Δεν υπάρχει υγιός σκεπτόμενος φίλος οποιασδήποτε ελληνικής ομάδας που να μην είπε πώς σας φάξαν έτσι το Σάββατο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, Ρεσταλάς, στο τέλος της ημέρας.
2: Ήταν να μάθει με τον Ατρόμητο, έτσι.
0: Ναι,
2: με τον Ατρόμητο, έχει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό ή κάποιο άλλο μεγάλο κλαμπ.
0: Μα εκεί γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν. Θανάση μου, με τον Ατρόμητο πρέπει να χάσεις. Με τον Ατρόμητο πρέπει να χάσεις.
2: Γιατί στο δικό σου μυαλό είναι ομάδα με κοινό στόχο.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ μίλησα και με έναν ρεπόρτερ του Όφη την περασμένη εβδομάδα και μου λέει να ξέρεις ότι στο μυαλό τους οι περισσότεροι της πιάτσας στην ποδοσφαιρική Ελλάδα τον Ερακλή τον έχουν σαν νούμερο φαβορή για υποβασμό. Του λέω εσύ δεν στέκει αυτό που λες. Λέω δεν λέω ότι θα κάνουμε σούπερ χρονιά και τα λοιπά. Εντάξει, η ομάδα είναι πολλά χρονιά. Δεν γίνεται να θεωρεί η ποδοσφαιρική ελληνική πιάτσα τον Ερακλή νούμερο φαβορή για φούντο. Δηλαδή δεν στέκει από πουθενά. Και βάσει εμφανίσεις τα τελευταία παιχνίδια και βάσει βεληνικούς. Ο μόνος λόγος που το σκέφτονται είναι ότι ο Ηρακλής, επειδή ακόμα είναι, τώρα προσπαθεί να ξαναγίνει Ηρακλής, να πατήσει τα πόδια του, σου λέει μήπως τις προλάβουμε πριν κάνουν την ανοικοδόμησή τους, να τους ξαναδιαλωστήλουμε. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή στο λένε με κάθε τρόπο, είτε επισήμως είτε ανεπισήμως. Αυτό είναι ο Ηρακλής τους. Μην τυχόν και ξαναγίνουμε ισχυροί, ορθοποδήσουμε, τώρα που είναι ακόμα, τώρα που ξαναφτιάχνονται, work in progress, μπας και μπορείς να το διαλωστήλουμε, μήπως κάποια στιγμή γριές αφανιστούν, ρε παιδί, να ξεμπλέκουμε μας.
0: Ξέρεις
2: δεν
0: γιατί...
2: Δεν πάνω σε καμία άλλη εξήγηση πλέον για αυτό που ζω.
0: Ξέρεις γιατί βολεύουν πάρα πολύ αυτά τα μάτς. Γιατί όταν θα παίξεις με τους Rich Four, τότε με τον έναν που θα παίζεις, οι άλλοι τρεις έχουν δικά τους κανάλια. Άρα σε μια τέτοια φάση θα προσπαθήσουν οι άλλοι τρεις να οδηγήσουν την κοινή γνώμη σε αυτό που θα έχεις είτε καταφέρει είτε που δεν έχεις καταφέρει. Δηλαδή και σε μια αμφισβητούμενη φάση που θα φταίς σε μια κάρτα, θα βγει ο βετεράνος διαιτητής εκείνου του καναλού και θα πει: «Ωρε το Ηρακλή, εδώ το σφάξετε με αυτή την κάρτα, θα μας τιμηθεί τότε».
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Δηλαδή γελάει ο κόσμος. Τα λέγαμε αυτά, έλεγα στους γιους μου μέσα σε όλες αυτές τις ταλαιπωρίες τοπικά, γάμα εθνικές, β' εθνικές, έλεγα. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι να μείνουμε εδώ και ο άλλος δρόμος είναι να πάμε στη Super League. Στη Super League όμως δεν μπορούν να μας φάξουν όπως μας φάζουν εδώ, έλεγα με το δικό μου το μυαλό.
2: Είδες.
0: Φίλε, δεν βλέπω καμία απολύτως διαφορά. Καμία απολύτως.
2: Δεν πειράζει. Όσο μας πληγώνουν, τόσο μας πορώνουν.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Να ευχαριστήσουμε βασικά, γιατί ήρθε και μια συσπήρωση στην ομάδα. Δηλαδή δεν ασχολήθηκε κανένας με το αμυντικογενές σύστημα με το οποίο πάλι ξεκίνησε ο Ματζάρη και θα μας έδινε μια τροφή για κουβέντα αυτό το πράγμα. Ναι, να ανταλλάξουμε απόψεις, αφού η ομάδα, το ρώτησα και όλα στην συνέντευξη τύπου, αφού η ομάδα μεταμορφώνεται. Δηλαδή το λες και λίγο κομψά, ρε κόουτς, αφού έκανες αλλαγές πάρα πολύ χρήσιμες και πολύ καλές αλλαγές. Είδες, ήρθε η αλλαγή, αφού τα λες αλλαγές, γιατί δεν το ξεκινάς έτσι.
2: Ναι.
0: Μου είπε, δεν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε επιθετικά. Δεν είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε έτοιμοι μετά τη διακοπή.
2: Έχει μια αλφαεμπειρία στον χώρο, προφανώς κάτι βλέπει, αλλά σου λέω, αν ζούσαμε αν είχαμε μια νορμάλ φυσιολογική ποδοσφαιρική πραγματικότητα και καθημερινότητα, όντως η σημερινή εκπομπή θα πρέπει να αναλωθεί στο πώς σπατάλησε ένα ακόμα παιχνίδι το πρώτο μήνυμα κτλ. Αλλά όταν έχουμε τέτοια τέρατα, mm-hmm. είναι δηλαδή σαν να πετάμε στάχτη στα δικά μας μάτια το να μιλάμε για αγωνιστικά ζητήματα. Όταν έχει γίνει τέτοια όντως κλοπή, όπως είπε και η Παϊράκλη στην ανακοίνωση της το Σάββατο. Γιατί δεν είναι μόνο η φάση του νικητήρου γκολ στο φινάλε. Είναι mm-hmm. μια σειρά γεγονότων και όντως στο βιντεάκι που δείξατε σήμερα με τον GM στην προβολή του Περέα, και εγώ όντως δεν είχα εστιάσει πολύ στο αριστερό του το πόδι, το κάτω, mm-hmm. που όντως είναι σκαριά στο καλάμι του Αθανασιάδη. Θα μπορούσε κάλλιστα, αν έχει κολλήσει το πόδι του Αθανασιάδη, να έχουμε τώρα κάταγμα. Όντως είναι μια φάση που με το γράμμα του νόμου. Εγώ πιστεύω ότι ο Περέ έχει πρόθεση να τον χτυπήσει τον Αθανασιάδη, αλλά με το γράμμα του νόμου, όπως με το γράμμα του νόμου λένε τώρα ο Βαρύς, ο Τζαμπάλας, όπως το λένε και τα λοιπά, ότι βρήκε ο Κούστα τον Σταυρό που και σου ακυρώνει τον κόλλο, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και κόκκινη κάρτα. Εδώ πήρε στο ίδιο γήπεδο, στην άλλη αιστεία ο Μυρ, κόκκινη κάρτα που τα μάτια του ήταν στον ουρανό να δει πώς θα πέσει η μπάλα από τη σέντρα, άπλωσε την μπάλα, το πόδι να κοντρολάρει την μπάλα, βρήκε το Σιαμπάνι και mm-hmm. έφαγε κόκκινη κάρτα. Δηλαδή, βλέπεις ότι είναι σε κάθε παιχνίδι, επαναλαμβάνω, ακόμα και στις ήττες που έπρεπε να τις κάνεις βάσει απόδοσης, mm-hmm. με τον Βόλο στο Κύπρο στις Έρες και με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, ακόμα και σε εκείνα τα παιχνίδια που ήσουν κακός και θα έκανες γιατί έπρεπε να χάσεις βάσει ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης, ακόμα και σε εκείνα τα παιχνίδια υπάρχουν ξόφθαλμα διαιτητικά λάθη. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο τώρα.
0: Ακριβώς.
2: Με το που έστω ο Ηρακλής να έχει παίξει 5 παιχνίδια επίσημα και στα 5 να είναι ενδειγμένος. Δεν γίνεται. Ενώ τη Δευτέρα στην Τρίπολη γίνεται μισό λεπτό, γίνεται φάουλ πέναντι πάνω στον παίκτη του Ηρακλή. Ποιο ήταν, δεν θυμάμαι, ο Νιζέ ήταν,
0: ναι.
2: που πήρε το. Μισή ώρα τον τραβάει ο άλλο και έχουν 5 λεπτά το βλέπουν στο VAR. Και ο άλλο πήγε τώρα τι προάλλε, ήρθε μισό replay και κατευθείαν το ακύρωσε.
0: Ναι, μα.
2: Δηλαδή είναι πράγματα που πραγματικά σε βγάζουν από τα ρούχα σου, εξοργίζεσαι.
0: Ακριβώς, ρε φίλε, ακριβώς. Και δεν αλλάζουν. Επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Είναι και φωτογραφικό. Είχα προσπαθήσει πρόπερση στην ενασχόλησή μου με το γραφείο τύπου του Ηρακλή. Είχα πάρει όλο τον κανονισμό της Super League 2 και ήθελα να διαβάσω όλο τον κανονισμό. Όλο. Τι γίνεται στους αγώνες, τι γίνεται με τα μέτρα τάξης, πότε γίνονται, ποιος αποφασίζει αυτός, όταν αποφασίζει αυτός, ποιος μπορεί να τα αλλάξει. Ήθελα να έχω μια εικόνα, γιατί ήμουνα βαθιά και είμαι βαθιά άσχετος για την πραγματική λειτουργία ενός αγώνα, όπως όλοι μας. Ήθελα λοιπόν να μάθω 5 πράγματα. Σήμερα. Από αυτά που βλέπω, ας πούμε, για τη διαιτησία. Θα περίμενα λοιπόν εγώ έναν καθηγητή διαιτησίας και όχι ένα παλέμαχο διαιτητή να βγει και να πει: τι έχουμε εδώ, η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Όταν η μπάλα περνάει ολόκληρη τη γραμμή, είναι γκολ. Χάρηκα πάρα πολύ. Αυτό γιατί μου το λες? Υπάρχει περίπτωση η μπάλα να περάσει ολόκληρη τη γραμμή και να αποφασίσει κάποιος ότι δεν είναι γκολ? Όχι. Άρα, όταν υπάρχει αμφιβολία, θέλω να μας πεις, πώς αποφασίσατε αυτή την εξυπνάδα? Να αφήνετε το offside να παίζετε 5 λεπτά και μετά να γυρίσετε τη φάση πίσω γιατί ήταν offside. Και καθόμαστε και περιμένουμε, λέμε τώρα, γιατί, για να σε αναγκάσει να πάει στο VAR, να περιμένει τώρα να δει τι θα πει το VAR σας και πώς το είδε και το πόδι πέρασε, το δάχτυλο τον είχε, ήταν κομμένο. Ωραία. Πες μας, ρε φίλε, τι λέει ο κανονισμός για την μπάλα πέρασε, δεν πέρασε τη γραμμή. Υπάρχει αμφιβολία. Δεν ξέρουμε αν πέρασε μπάλα τη γραμμή. Είναι γκολ, ο κανονισμός είναι υπέρ του αμυνόμενου ή υπέρ του επιτιθόμενου?
2: Είναι ο κανονισμός, λέει, ότι όταν υπάρχει αμφιβολία δεν δίνει τον γκολ. Είδες, σε φάση στο γκολ του Βόλου, που ήταν και πιο δύσκολη φάση, δεν πάνε στον αέρα και δεν υπάρχει σημείο αναφορά στη γραμμή της εστίας, κατευθείαν ο άλλος έτρεξε στην σέντρα.
0: Ακριβώς.
2: Παρόλο που ήταν σε λαθασμένη θέση.
0: Και δεν υπήρχε και VAR, γιατί δεν υπήρχε replay.
2: Είναι πιο εύκολη φάση η δική μας, σου λέω ότι δεν είναι γκολ. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή
0: ακριβώς.
2: Δεν γίνεται σε 5 φάσεις VAR να είναι και οι 5 κατά του Ηράκλη.
0: Επίσης, ερώτηση.
2: Η μοναδική που είναι υπέρ μας, που είναι πεντακάθαρο, είναι ο ορισμός του πέναλτι, να βλέπεις 10 replay για να δώσεις τελικά το πέναλτι τη Δευτέρα.
0: Βρίσκει, λέει, με τη σχάρα το καλάμι. Ρωτάω εγώ. Αν βρω με τη σχάρα το καλάμι κάποιου, είναι κόκκινη κάρτα. Β. Για να πάρω κόκκινη κάρτα πρέπει να έχω και ξυχολόφηση στα δόντια. Δ. Αν έχω και πρόθεση, δηλαδή πάω από πάνω και το κάνω γκρανκ. Όλα αυτά τα τρία είναι οι ίδιες περιπτώσεις. Όχι. Αλλά αν βρεις με τη σκάρα το καλάμι είναι κόκκινη. Ωραία. Γιατί δεν έβγαλες κόκκινη λοιπόν τον επιθετικό του ατρόμητου που χτύπησε τον Αθανασιάδη? Γιατί? Μα βρίσκει το κάτω πόδι. Μη μου πεις ρε φίλε ότι δεν το είδες. Δεν έχει 40 πόδια. Δεν έπαιζε 40 πόδια. Δύο πόδια είχε. Το ένα το τραβάει και με το άλλο

0: εργαλεία του συστήματος, είτε το σύστημα λέγεται ποδοσφαιρική ομοσπονδία, είτε λέγεται παράγοντες, δεν ξέρω από πού ή αν είναι και από τα δύο.
1: 1500 ευρώ για να.
0: Θα πάρει 1500 ευρώ, θα σου βρίζουν τη μάνα 90 λεπτά και άλλη μια εβδομάδα ολόκληρη μέχρι να τελειώσει. Θα πάρει τον 1,5 χιλιάρικο.
1: Δεν Χριστό Μανώλη. Είναι τέτοιοι η ψυχολογία του ίδιου
0: συνδυασμού. Δεν του νοιάζει.
1: Δεν είναι.
0: Μα γι' αυτό το κάνουν.
1: Είναι συνήθω άνθρωποι που δεν κατάφεραν γιατί δεν είχαν το ταλέντο και την ικανότητα να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά επειδή το αγαπάνε το άθλημα, θέλουν να είναι μέσα στον χώρο του, προσπαθούν να βγάλουν αυτή την αγάπη που έχουν για το άθλημα, να είναι πρωταγωνιστές, να γίνονται πρωταγωνιστές στο άθλημα, χωρίς να είναι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορώ να παίξω μπάλα, αλλά θα είμαι
0: διαφωνώ,
1: θα έχω τα
0: πρώτα δημοσιότητα
1: στο ποδοσφαιρικό τοπίο ως διαιτητής.
0: Δεν πιστεύω ότι οι διαιτητές αγαπάνε το άθλημα. Αν αγαπούσαν το άθλημα, θα κάνανε προσπάθειες να κάνουν αυτοκάθαρση μέσα στον ίδιο τους οργανισμό.
1: Αγαπάνε το άθλημα, καταλαβαίνεις, θέλουν να έχουν επειδή μου λόγο να είναι.
0: Θανάση, είσαι παντρεμένος. Παντρεμένος είσαι. Παιδιά, έχεις.
1: Έχω μια κόρη η οποία κοιμάται τώρα.
0: Έχεις μια κόρη που κοιμάται. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου?
1: Είναι 13. Τώρα
0: τέλεια ηλικία. Άκουσε με λίγο. Όταν μαλώνει η γυναίκα σου με την κόρη σου.
1: Ναι.
0: Παίρνεις θέση.
1: Εκείνη την ώρα όχι.
0: Α, μπράβο. Γιατί?
1: Εκείνη την ώρα όχι.
0: Γιατί δεν παίρνεις θέση? Γιατί θα βγεις χαμένος. Ό,τι και αν
1: καλά, αυτό και μετά χαμένος θα βγω.
0: Ακριβώς, ρε φίλε. Γι' αυτό σου λέω. Για να είσαι διαιτητής, δεν πρέπει να θες και να ξέρεις ότι η μισή, τουλάχιστον η μισή, γιατί μπορεί και όλοι σε έναν αγώνα, να σε βρίσουν πατόκορφα και να μην θέλουν να σε συγχύουν, να σε βλέπουν στον δρόμο που να είσαι καλός άνθρωπος, να μπορεί να είσαι καλός. Και να θέλουν να σε φτύσουν.
1: Η μισή από αυτούς φτιάχνονται με τα μπινελίκια. Φτιάχνουν με το να τους βρίζουν τις αδερφές, τις γυναίκες, τις μανάδες, τους παντεράδες κτλ. Είναι μυστήρια φαρδιέτες. Εγώ
0: τους έζησα
1: και ως εραστέχνης και ως ποδοσφαιριστής. Είναι μυστήρια άτομα. Δηλαδή πρέπει να έχεις λίγο μια βίδα λίγο λασκαρισμένη για να ασχοληθείς με τη διαιτησία.
0: Εγώ κρατάω.
1: Δεν είναι κάτι απόλυτο, έτσι. Προφανώς υπάρχουν και καλοί διαιτητές.
0: Εγώ κρατάω το δεύτερο ημίχρονο από τον αγώνα, μάλλον με το 60 κάτι και μετά τις αλλαγές. Κρατάω το ότι, πρόσεξε, πολύ σημαντικό για μένα, ότι ο Ματζάρη ξέρει ότι με αυτές τις αλλαγές αλλάζει η ομάδα και είναι πολύ καλύτερος ο Ηρακλής. Γιατί αν δεν το ήξερε, θα ήταν επικίνδυνος. Δηλαδή λέμε.
1: Αλλά προφανώς το ξέρει τώρα, δεν είναι
0: κανένα. Όχι, το ξέρει και το λέει. Και το λέει, ναι, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να το παίξουμε, θα πάθουμε ζημιά. Και το ακούω αυτό, γιατί ξεκινήσαμε επιθετικά στο κύπελο με το Βόλο και πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚ και το πληρώσαμε. Οπότε το ακούω. Θα είμαστε έτοιμοι. Κάνω λίγο υπομονή. Ακόμα, κρατάω λοιπόν αυτές τις εναλαμπές και τα δεκάλεπτα που έχει όταν η ομάδα παίζει, ας πούμε, πιο ολοκληρωμένα και ψάχνεται να δημιουργήσει φάσεις και γκολ. Μ' αρέσει, αρχίζει και μ' αρέσει, γιατί εκεί ανακαλύπτω ότι και οι παίχτες που έχουμε μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Γιατί όσο η ομάδα παίζει με αμυντικογενή έτσι πλάνα, τότε βλέπω μόνο ταλαιπωρίες. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, καλά, σε μια ομάδα που παίζει άμυνα, τι περιμένεις να δεις, προσπάθειες, υπερπροσπάθειες? Όχι. Αλλά βλέπω και τους παίκτες ότι ταλαιπωρούνται. Μ' αρέσει αυτά τα 20 λεπτά, μου δίνουν πνοή, μου δίνουν θάρρος και με κάνουν και λίγο θρασί. Δηλαδή, αρχίζω και βάζω σιγά σιγά τον πύχη πολύ πιο ψηλά από εκεί που τον είχα μετά την ΑΕΚ και μετά το κύπελο με τον Βόλο.
1: Κοίταξε, και ο Ματσάρη είναι πολύ προπονητής. Έχει φάει με τα κουτάλια το ποδόσφαιρο και τα γήπεδα. Οπότε και αυτός από αυτές τις 4-5 αναμετρήσεις που είχε μπροστά του κτλ. Είδε κάποια πράγματα που λογικά θα αναθεωρήσει κάποια πλάνα, κάποιες σχέδες. Τώρα, αν ξαναδούμε το βασικό των Κόλλιτς, όντως θα είναι μια. Θα το θεωρώ πολύ τραβηγμένο, ας πούμε, έτσι, γιατί μπορεί να είναι παίκτη που μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον. Έτσι, μπορεί μετά από 2-3-4 μήνες να σου βάλει ένα καθοριστικό γκολ, να φορμαριστεί κτλ. Εν τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι εκτός του πιο χρόνου.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Για τον Κούστα που ακούω γκρίνιες, ο Κούστα πήρε την κεφαλιά στον γκολ στον δεύτερο.
1: Ο Κούστα, παιδιά, είναι κρατάει τουλάχιστον μπάλα. Σπάει μπάλες, κερδίζει φάουλ. Είναι πιο συμμετοχικό σύνολο και στα 5-10-15 λεπτά που θα παίξει. Την δεδομένη χρονική στιγμή ο Κόλλιτς είναι η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα στο ρόστερ του Ηρακλή. Από αυτούς που έχουμε δει, έτσι.
0: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να
0: αισιοδοξώ.

0: αισιοδοξώ ότι με τον Άρη δεν θα παίξουμε τόσο αμυντικά και θα δούμε καλό ποδόσφαιρο. Δίνω περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει ο Ηρακλής.
1: Ναι, άμα θεωρεί, λέει, φαβορεί το παιχνίδι,
0: Ναι.
1: Λόγω, εντάξει,
0: λόγω ψυχολογίας, όχι λόγω
1: ψυχολογίας.
0: Λόγω ψυχολογίας. Λόγω ψυχολογίας. Ο Άρης έχει μια κατά καιρούς εμφανίζει το υλικό του σε καλή φόρμα με κάποια καλά δεκάλεπτα. Έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Όμως αυτά τα έχω δει και από τον Ηρακλή.
1: Είναι δύσκολη. Οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι και το στοιχείο του τοπικού ντέρμπι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται που έχουν τους κανόνες τα τοπικά ντέρμπι. Αλλά είναι δύσκολο. Μακάρι να κερδίσουμε. Προφανώς εμείς θέλουμε να κερδίσουμε όπως και οι Γιάννη θέλουν να κερδίσουν. Αλλά τώρα, ας πούμε, που με ρώτησε για ημίχρονο τελικό, δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση. Εγώ είχα αρχικά στο μυαλό μου, στο ανάλογο σου ερώτημα την περασμένη Δευτέρα, είχα στο μυαλό μου νίκη με τον Ατρόμητο, σύ στο Χαριλάο. Τώρα που ήρθε ο πόνος μόνο στον Ατρόμητο.
0: Άρα αναγκαστικά πάμε για νίκη στο Χαριλάο.
1: Μονόδρομος.
0: Επίσης έχεις δει τι έχει γίνει, έτσι. Ότι τρώμε πόλεμο και εδώ στο Ήταρο. Έχεις δει ότι έχει ανάψει το φωτιστικό ο Μαρκάκος δεξιά. Που δεσμεύτηκε ότι θα είναι σβηστό. Το φωτιστικό εδώ δεξιά.
1: Εκεί στο Γάμα Σίγμα Ερακλής.
0: Στο Γάμα Σίγμα Ερακλής, ναι. Τον ημίθιο εδώ τον είχαμε σβηστό. Στην εκπομπή που προηγήθηκε με τον Αστέρα Τρίπολης, οπότε είπαμε ότι θα μείνει σβηστός. Έρχομαι, το βλέπω αναμένο από παντού.
1: Ναι.
0: Μας κυνηγάνε. Επίσης, για να κλείσουμε και παίρνοντας και αφορμή από ένα μήνυμα που στέλνει ένας φίλος εδώ, ο Θωμάς, λέει, άκου τώρα κάτι το οποίο δεν το πρόσεξα ποτέ. Λέει, ο διαιτητής μόνος του μπορεί να πάει να ελέγξει μία φάση χωρίς να τον έχει καλέσει ο βαρίστας.
1: Όχι.
0: Πρόσεξε τώρα, Ρεθανάση, να σου πω κάτι. Λέμε, πες ότι δεν υπάρχει ΒΑΡ. Δεν υπήρχε ΒΑΡ. Λέμε, ο διαιτητής, και αν ήσουν εσύ διαιτητής, δεν υπάρχουν στιγμές που λες, ωρε γαμώτο, τώρα αυτό που το έδωσα, μήπως ήταν offside ή μήπως ήταν να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω να το δω.
1: Ναι, εντάξει, αμφιβολία και δεν θα σκέφτεις πάντα υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να πας από μόνος σου να δεις τη φάση στο ΒΑΡ.
0: Νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα, έτσι. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα ήταν ένας άνθρωπος που θα είχε όλη την ευθύνη. Ο διαιτητής ζήτησε να ξαναδεί τη φάση. Δεν ζήτησε να δει τη φάση γιατί είναι 1000% σίγουρος. Okay. Ναι. Άρα να ξέρουμε ποιος είναι. Τώρα ποιος θέλει, ο διαιτητής ή το ΒΑΡ? Ή ο διαιτητής ξέρει ότι το ΒΑΡ θα το γυρίσει πίσω και σου λέει, άσε φάει τη χλέμα το ΒΑΡ. Ή το ΒΑΡ λέει, για φώναξε τον να μας πει αυτός. Ποιος τελικά, ο διαιτητής αποφασίζει στο τέλος. Ο διαιτητής παίρνει την απόφαση.
1: Ναι, αλλά
0: το ΒΑΡ λέμε. Και το ΒΑΡ θεωρούμε εμείς ότι το ΒΑΡ είναι. Α, αφού το φωνάξει το ΒΑΡ, έτσι είναι.
1: Του λέω, κακώς έχει περάσει στο μυαλό των διαιτητών αυτό ότι η αποποίηση ευθυνών ότι ό,τι μου πούν το ΒΑΡ να κάνουν. Άμα με φωνάξουν, σημαίνει ότι έχω κάνει λάθος. Άρα θα συμφωνήσω με την άποψη του βαρίστα. Δεν υπάρχει προσωπικότητα στους Έλληνες διαιτητές, τουλάχιστον στους Έλληνες διαιτητές, δεν είναι μόνο στους Έλληνες, αλλά για αυτούς μιλάμε τώρα. Δεν έχει κανένα την προσωπικότητα να πει, αν διαφωνεί με τον βαρίστα, να πει όχι, ρε φίλε, για μένα είναι γκολ. Και να δείξει σέντρα. Λέμε τώρα, με παράδειγμα, τη φάση του Βόλου το Σάββατο. Είναι άμα του φωνάξουν, πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσουν με τον βαρίστα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Θα βελτιωθεί κάπως κατάσταση όταν με το καλό μπει το goal line technology, που εκεί δεν έχει, είναι σαν τη γραμμή του offside, έτσι. Εκεί δεν είναι λίγο έγκυος.
0: Αυτό τι είναι, μηχανισμός Bluetooth, κάτι
1: δεν
0: τέτοιο?
1: Δεν είναι, πάντως έχει ο διαιτητής, έχει ένα ρολόι που αν περάσει μπάλα τη γραμμή, αν έχει περάσει εξ ολοκλήρου τη γραμμή, του βγάζει ένδειξη goal. Και αν όχι, αν πατάει έστω και λίγο, επαναλαμβάνω, στην κάτωψη, δεν έχει σημασία αν η κάτω επιφάνεια της μπάλας πατάει από τη μέσα πλευρά της εστίας. Πρέπει στην κάτωψη να έχει περάσει εξ ολοκλήρου όλο το, πώς το λένε, η διάμετρο της μπάλας να έχει περάσει τη γραμμή. Αν έστω και λίγο ακουμπάει στην κάτωψη, του βγάζει no goal.
0: Ο κανονισμός σήμερα δεν λέει το ίδιο πράγμα, ότι πρέπει στην κάτωψη να έχει περάσει όλη η μπάλα?
1: Ναι, φυσικά. Το λέω,
0: αλλά κάμερα δεν υπάρχει. Αλλά κάμερα δεν υπάρχει να δείξει την κάτωψη.
1: Έχουμε κάμερες μόνο μέσα στα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
1: Που σου δείχνει στο περίπου. Δηλαδή τώρα στο replay, στο σου του Ιβι Λόπεθ, φαίνεται ότι η μπάλα έχει πατήσει. Η μπάλα σίγουρα πατάει, η κάτω επιφάνεια της μπάλας ξεκάθαρα πατάει μέσα στο χορτάρι, έτσι. Δεν πατάει καθόλου άσπρη γραμμή. Αλλά πρέπει να δεις την κάτωψη. Δηλαδή από το δοκάρι να υπάρχει μια κάμερα που να βλέπεις την κάτωψή της, αν υπάρχει έστω και λίγο να πατάει επάνω στη γραμμή η μπάλα.
0: Ναι, ένας φίλος λέει δεν θα βάλουν καν goal line technology. Μια φθηνή επομίμηση θα βάλουν που λέγεται Hawkeye. Το μάτι του γερακιού του αετού, ναι. Νομίζω είναι κάτι τέτοιο. Ναι, okay. Ναι, το έχω ακούσει γιατί είχαν θεωρήσει ότι ήταν πάρα πολύ ακριβό, λέει το αυτό. Ας βάζανε κάμερες πάνω από τα δοκάρια με κάποιο τρόπο να δείχνουν την κάτωψη τουλάχιστον. Να δείχνουν αν περνάει τη γραμμή ή όχι, να μπορεί να το δει το VAR. Τόσο απλό. Με μια κάμερα, δεν χρειάζεται.
1: Άμα είναι να βάλει τεχνολογία, θα βάλει τεχνολογία. Έστω και έχω κάνει. Έτσι, τώρα
0: ναι, ρε,
1: θα
0: φίλε,
1: βάλω
0: αλλά...
1: VAR, δεν θα βάλω goal line technology και θα βάλω μόνο goal line technology, δεν θα βάλω VAR. Είναι εντάξει, okay. Αν θες να τη λες super τρομάρα του leaks, πρέπει να τα βάλει όλα. Τελείως δεν έχει. Δες τώρα, σε δύο αγωνιστικές μέσα ο Ηρακλής φωνάζει για 4 βαθμούς.
0: Ναι, 9 βαθμούς θα έχεις τώρα. 9 βαθμούς. Ωραία. Θανασάρα μου, πήγε 11 παρα 5. Να σε αφήσω γιατί κοιμάται και η κόρη σου.
1: Όχι, έχω κλειστές πόρτες.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Είναι και αυτές σαν και εμένα, έχει εύκολο ύπνο. Η γυναίκα μου ζωρίζεται στον ύπνο. Εγώ είμαι, μόλις ακουμπήσω το μαξιλάρι, σε 5 λεπτά έχω σβήσει.
0: Και εμείς θα κλείσουμε μαζί με σένα. Σε ευχαριστώ, Θανασάρα μου, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη Δευτέρα. Θα μιλάμε για το διπλό στο Χαριλάου.
0: Έτσι, έτσι. Ακριβώς όπως το λες.
1: Ωραία.
0: Καλώς βράδυ, να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά. Κυρίες δεσποινίδες, κύριοι και μικρά παιδιά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αναλωθήκαμε πάρα πολύ και όχι κακώς, κατά τη γνώμη μου, με το κομμάτι διαιτησία. Είναι κάτι που τουλάχιστον συγκεκριμένη κομπή το έχουμε πει από τον πρώτο αγώνα του Κυπέλου με το Βόλο, ότι κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά με την διαιτησία και με τον τρόπο που παίζει τον Ηρακλή. Ελπίζω αυτό να μην μας γίνει πανάκια και να μην βλέπουμε φαντάσματα στους υπόλοιπους αγώνες. Θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα όπως την είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο να δημιουργεί για να έχουμε αμφισβητούμενες φάσεις. Και επίσης θα πρέπει επιτέλους να δέσουν όλοι αυτοί που πρέπει να δέσουν με αυτούς τους άλλους που ήταν και με αυτούς που ήρθαν και με αυτούς που θα έρθουν ακόμη, για να κερδίζουμε και τα VAR, να κερδίζουμε και τους διαιτητές, να μπορούμε πολύ πιο απλά να λέμε ουφ, τελείωσε, το κερδίσαμε, πήραμε τους 3 βαθμούς. Και να μην μας βγαίνει ψυχή μια εβδομάδα και να μην βλέπουμε 300 replay για να φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα για να το αν θα πρέπει να πανηγυρίσουμε ή όχι. Ευχαριστώ από την καρδιά μου τον Γιώργο τον Μαρκάκο που ήταν εδώ στην στήριξη της εκπομπής και όχι μόνο. Τον Θανάση τον Κυλώνη που είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής κάθε Δευτέρα. Μαζί θα είμαστε την άλλη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός στις 9, σίγουρα τηλεοπτικά. Μαζί με και άλλα πράγματα, θα τα μάθετε εν καιρό. Τα φιλιά μου, να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέωρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέωρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Απόλαυσε τη στιγμή σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τη στιγμή σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line, χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line, γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στον Λέρας, αποκλεί. Αποκρούεις του Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέρ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-524-739. School of Dog Training.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 90% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Convito The Green Light.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον αέρα, σε αποκλεί. Αποκρούει στον αέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατσαπλάς? Έχω χατσαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' το πέρα.
0: Έχω αυτή τη βαπαρία που σου
3: έλεγα. Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.